ευχή όχι μόνο στον τρόπο και στον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας τη φύση. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε η Παρθένος κενό ουρανό και κενή γη, ή καλύτερα αποτελεί η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό, γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Όταν οι Ορθόδοξοι γυρεύουμε τις πρεσβείες της και τη σωτηρία, για τη σωτηρία μας, απολαμβάνοντας την προσφορά της, δεν ζητάμε τίποτε άλλο παρά τη συμπερίληψη και της δικής μας θελήσεως στο δικό της ζωοποιό θέλημα που καταφάσκει τη σωτηρία, τη σωτήρια αγάπη του σαρκοθέντος Θεού. Και τούτο γιατί γνωρίζουμε πως ο μόνος Κύριος και Σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά η Μαρία είναι η μητέρα Του. Αυτή είναι ο αστέρας ο πρωινός που αναγγέλει την Ανατολή. Είναι η αυγή της μυστικής ημέρας, κατά τον πατέρα Φλωρόφσκι. Δεν είναι αυτή ο Κύριος, αλλά η δούλη του Κυρίου. Δεν είναι ο βασιλεύς, αλλά ο θρόνος του βασιλέως. Δεν είναι ο αυτόφωτος ήλιος, αλλά η γαλήνη, η αντανακλώσα των ήλιων. Δεν είναι η πηγή, αλλά ο κρουνός. Δεν είναι η όχθη, αλλά η γέφυρα, η μετάγουσα προς την όχθην. Δεν είναι η σώζουσα, αλλά η χειραγωγούσα προς το σωτήρα, κατά τον Κωνσταντίνο Καλίνικο. Η παραδοσιακή άλλωστε εικόνα της ενανθρωπίσεως στην ανατολική παράδοση είναι ακριβώς μια εικόνα της εσαρκώσεως. Η Παρθένος είναι μαζί πάντα με το βρέφος και οπωσδήποτε καμιά εικόνα, κανένας εικονισμός της ενσαρκώσεως δεν είναι δυνατός χωρίς τη Μητροπάρθενο. Ο ευλογημένος λαός του Θεού, αγαπητοί ακροατές, βλέπει στο πρόσωπο της Παναγίας τη νέα Εύα, ζωή, την υπάκουη ανταπόκριση του ανθρώπου στη λυτρωτική απόφαση της Θείας Αγάπης. Την ζει ως αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένους, προς την οποία κατατείνει ολάκερη κτήση ως τον καρπόν των κτισμάτων του Θεού, και πάλι κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα, και ως αιτία σωτηρίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας μάλιστα την προσφωνεί με ένα καταπληκτικό τρόπο. Μία και μόνη γυναίκα, γράφει, αναδεικνύεται μητέρα του Θεού και συνάμα Παρθένος. Για τούτο μου φαίνεται καλό και σωστό να την αποκαλούμε Εκκλησία. Μαρίαν την Αϊπάρθενον την Αγίαν Εκκλησίαν. Εφόσον ο βασιλεύς του παντός επεθύμησε το μυστικό κάλος αυτής της Αϊπαρθένου και αδειάζοντας τους ουρανούς κατέβηκε κοντά μας κατά το Γρηγόριο τον Παλαμά, φυσικό είναι οι χριστιανοί να τη θεωρούμε ως ζωντανό τύπο της Εκκλησίας. Η Παρθένος Μαρία, ως το πρώτο θεοκυβέρνητο πλάσμα κατά τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ως φύραμα νέο, γίνεται η πρώτη που πραγματώνει τον έσχατο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε ο κόσμος, να γίνει η Εκκλησία. Γεννώντας τον Χριστό ως παγκόσμια Εύα, τον γεννά για όλους και για κάθε ψυχή. Για τούτο και η Εκκλησία εφραίνεται με την ευλογημένη Παρθένο κατά τον Άγιο Εφραίμ. Και με αυτόν τον τρόπο, στο ρόλο της ως μυστικής μήτρας, ως συνεχιζομένης γεννήσεως, η Εκκλησία εικονίζεται ως διαρκής Θεοτόκος. Αυτή η Εκκλησία του Χριστού, φορώντας τη δέσποινα του παντός ως τη μήτρα που πρόσφερε στον κόσμο ως δώρο και τροφή το σώμα του Θεού, τη βιώνει καθημερινά, όχι μόνο ως θεομήτορα, αλλά και ως εκκλησιομήτορα, συγχρόνως δε και εκκλησιοτόκο. Στη χάρη της λοιπόν προσπίπτει κάθε ψυχή, ιδιαίτερα τις μέρες του 15 Αυγούστου, και συμπροσκυνώντας τον άχραντο τόκο της μαζί με τον Νικόλαο Καβάσιλα της σιγοψιθυρίζει. Αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μου αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από το σωτήρα διαμέσου σου και των δικών σου απήλαυσα μόνο. Αίμα δικό σου είναι το αίμα που καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου. Δικό σου είναι το σώμα μέσα στο οποίο αγιάστηκα, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Καινή Διαθήκη και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δικό σου σπλάχνο είναι η Βασιλεία του Θεού.

έκταση του Κυρίου και την οργάνωση της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας, η τιμή της Παναγίας άρχισε να εδραιώνεται στη συνείδηση των πιστών. Αφού το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως από το σκοτάδι της φρόνιμης συγκάλυψης θα έβγαινε στο φως της δημοσιότητας και το κήρυγμα της σωτηρίας θα αντιχούσε ελεύθερα από τα μπαλκόνια στο λαό και ο σεβασμός προς τη Θεοτόκο θα έπαιρνε τις πραγματικές του διαστάσεις. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, πολύ νωρίς η μορφή Πάγκαλος και Ποθηνή της Παναγίας Μητέρας θα πλωνόταν ως δεωμένη σε κάποιο τείχο αρχαίας κατακόμβης. Πόση αλήθεια ενίσχυση θα ένιωθαν οι πρώτοι εκείνοι ταπεινοί και φλογεροί χριστιανοί, καθώς θα τένιζαν τη σεπτή μορφή της. Στο κύλισμα δε των χριστιανικών αιώνων, οι πνευματικοί πατέρες και διδάσκαλοι των χριστιανών δεν πάβουν να παροτρύνουν τα πιστά της Εκκλησίας τέκνα σε τιμή και σεβασμό της Θεομήτωρος. «Εν τιμή έστω η Μαρία», μας συμβουλεύει πατρικά ο Άγιος Επιφάνιος, και για να προλάβει κάθε υπερβολική τιμή προσθέτει «Ο δε πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα προσκυνήστο». Πράγματι, αυτή η θεοφώτιστη γραμμή ακολουθήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο Θεός δέχεται λατρεία και προσκύνηση, η δε Παναγία τιμή και σεβασμό ως μητέρα του Θεού μας. Όποιος δεν τιμά την Παναγία, δεν τιμά το Θεό. Όποιος δεν τη σέβεται ως Θεοτόκο, δεν θεωρείται Ορθόδοξος. Κάτι που συνέβαινε από τα χρόνια των Νεστοριανών μέχρι τους χιλιαστές των ημερών μας που την ονομάζουν απλώς Μαρία. Τιμούμε λοιπόν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με αίσθημα θερμό αλλά και μέσα στα όρια της πίστεώς μας το πανάχραντο και παμπόφυτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και εξητούμε πάντοτε τη θερμή της προστασία και τις πρεσβείες της προς τον Κύριο και Θεό της. Το Ευαγγέλιο μας προσφέρει και κάποια άλλη διάσταση στις σχέσεις μας με την Υπεραγία Θεοτόκου. Ευλαβικά λοιπόν ας φέρουμε στη σκέψη μας τι απάντηση έδωσε ο Υιός και Θεός της στο απλοϊκό εκείνο και αθόρμητο εγκόμιο που έπλεξε στη μητέρα του κάποια ακροάτριά του. «Μενούνγε», είπε, «μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών». Ναι, είναι μακάρια η Παναγία και η μακαριότητά της μοναδική, στολισμένη, πεπικυλημένη με Θεία Δόξα. «Αλλά μπορείς», είπε ο Ιησούς Χριστός, «εάν θέλεις, να γευτείς κάτι από τη δόξα της Θεοτόκου». «Πώς?» «Μην τρομάζεις, είναι εύκολος ο τρόπος. Να ακούς με πόθο, με ενδιαφέρον και ζήλο το Λόγο του Θεού και να τον φυλάτεις έμπρακτα στη ζωή σου. Η συνεπής, η ενάρετη χριστιανική ζωή σου θα σε φέρει κοντά στη μακαριότητα της Θεοτόκου». Διότι, όπως παρατήρησε αρχαίος της Εκκλησίας ερμηνευτής, και κίνησε τίποτα δεν θα ωφελεί το, διότι εγέννησε και θύλασε τον Υιόν του Θεού, εάν η Αγία Ψυχή της δεν ήταν στολισμένη με την αρετή. Ας τιμάμε λοιπόν την Παναγία Μητέρα μας και με την ενάρετη και χριστιανική πολιτεία μας. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια των ύμνων στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε επίσης πολύ τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα και ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα όπως πάντα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας. Γεια σας.

0: Φωνή Ορθοδοξίες. Οδηπόρη 91-9.
1: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εσύ έγινεξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

άρωμα βασιλεύουσας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια χρήσιμη και ευχάριστη συντροφιά. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για τους Βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης, καθώς επίσης και για την ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας θυμίσουμε πως το τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας. Σήμερα στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται κοντά μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη.

μεταξύ του 324 και του 525 μετά Χριστόν. Είναι η τελευταία φάση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα η περίοδος που δημιουργείται η νέα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην περίοδο αυτή συμβαίνουν πολλά και σημαντικά γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα να μεταθέσουν το κέντρο βάρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε στη Χρυσούπολη τον αντίπαλό του, Λίκινο, θέτοντας τέρμα στη συλλογική ηγεσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχε καθιερώσει ο Διοκλητιανός. Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι εισβολές των βαρβάρων στη Δύση επιβάλλουν τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Έτσι, μόλις 2 μήνες μετά τη νίκη του επί του Λικίνου, ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε την οικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πάνω στο Βυζάντιο, την πόλη που έκτισε ο Βίζας των Μεγάρων από το 650 π.Χ. Οι εργασίες ανοικοδόμησης της νέας πόλης διαρκούν 6 χρόνια και τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης ή της Νέας Ρώμης γίνονται τον Μάιο του 330.

Κωνσταντίνος έβαλε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών και παραχώρησε πλήρη θρησκευτική ελευθερία. Οι δεσμευμένες περιουσίες των χριστιανικών εκκλησιών επιστράφηκαν. Καθορίστηκαν επιδοτήσεις για τον κλήρο και θεσπίστηκαν φορολογικές απαλλαγές για την εκκλησία. Οι ιστορικές αυτές αποφάσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν ως αποτέλεσμα τον εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού της Ευρώπης.

Από όλα τα θρησκευτικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, το μεγαλύτερο ήταν η αμφισβήτηση της θεότητας του Χριστού από τον Άριο. Και το έλυσε συγκαλώντας το 325 την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας που καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Βασικό χαρακτηριστικό του η απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα. Όλες οι νομοθετικές, εκτελεστικές, αλλά και οι δικαστικές αρμοδιότητες ήταν συγκεντρωμένες στα χέρια του αυτοκράτορα, που ήταν ταυτόχρονα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο ανώτατος δικαστής και αργότερα η κεφαλή της Εκκλησίας.

Λίγο μετά το Πάσχα του 337 προαισθάνθηκε το τέλος του και ζήτησε να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε στην Οικομίδια όπου και πέθανε στις 22 Μαΐου του 337. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τάφηκε, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.

Μέγας Κωνσταντίνος πέρασε στην Αθανασία όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο για το τεράστιο έργο του που επηρέασε βαθιά την ιστορία της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού, συνδέοντας το όνομά του με την Κωνσταντινούπολη και τη δημιουργία της πρώτης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την οποία έκτισε πάνω στα ερείπια του Ναού της Σοφίας που είχε αναγείρει ο Βίζας.

διέρηδες, οι θρησκευτικές διαμάχες, οι πολιτικές δολοφονίες και οι εμφύλοι πόλεμοι σημάδεψαν μια ταραγμένη περίοδο δύο περίπου αιώνων μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 395, ο Θεοδόσιος ο Πρώτος, για να ικανοποιήσει τους δύο γιους του και διαδόχους του, χωρίζει την αυτοκρατορία στα δύο, στη Δυτική και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία όμως είχε μεταφερθεί το κέντρο βάρους ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

518 αρχίζει ουσιαστικά ο αιώνας του Ιουστινιανού, αν και τυπικά ανήλθε στο θρόνο το 527. Το εξαιρετικά σημαντικό πολεοδομικό και οικοδομικό του έργο περιλαμβάνει το αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στην εξωτερική πολιτική, ο στόχος του επιτυγχάνει είναι η επανάκτηση των εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η μετατροπή της Μεσογείου σε Ρωμαϊκή λίμνη.

έντονη όμως δυσαρέσκεια των υπηκόων του Βυζαντίου απέναντι στους ανθρώπους που ασκούν την κεντρική εξουσία οδηγεί στη στάση του Νίκα που απειλεί το θρόνο του Ιουστινιανού. Η αιματηρή καταστολή της τάσης έγινε αιτία σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση όχι μόνο της πρωτεύουσας αλλά και των επαρχιών. Το Ρωμαϊκό Δίκαιο κωδικοποιείται προσαρμοσμένο στη χριστιανική ηθική και στο εθιμικό δίκαιο της εξελινισμένης Ανατολής.

περίοδο του Ιουστινιανού η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γνωρίζει μια μεγάλη ακμή. Το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού το 565 σηματοδοτεί τη δεύτερη και μεγαλύτερη περίοδο της υπερχιλιετούς ιστορίας του Βυζαντίου. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε Μεσοβυζαντινή και φτάνει μέχρι το 1081, χωρίζεται δε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, που διάρκησε δύο περίπου αιώνες, οι ποικιλώνυμοι εχθροί της αυτοκρατορίας επιχειρούν μαζικές επιθέσεις και αποσπούν σημαντικά εδάφη. Οι Λογκοβάρδοι στη Βυζαντινή Ιταλία, οι Βυζιγόθοι στην Ισπανία, οι Μαύροι στην Αφρική και οι Άραβες με την πολιορκία της ίδιας της βασιλεύουσας δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Το καλοκαίρι του 717, με την απόκρουση και τη συντριβή των Αράβων, αρχίζει η δεύτερη φάση της Μεσοβυζαντινής περίοδου που διαρκεί ως το 867. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις αντεπιθέσεις των Βυζαντινών κατά των εξωτερικών εχθρών τους, αλλά και από βαθιές μεταβολές στη δομή του κράτους που ενίσχυσαν την στρατιωτική περιφερειακή δύναμη της αυτοκρατορίας.

Τον Σεπτέμβριο του 867 η άνοδος στο θρόνο του βασιλείου του πρώτου σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης φάσης της μεσοβυζαντινής περίοδου που χάρισε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη μεγάλη της ακμή, μια εκθαμβωτική πολιτιστική λάμψη και τη μεγαλύτερη εδαφική της έκταση.

Βασίλειος, διαβλέποντας σωστά ότι ο αραβικός κίνδυνος από την Ανατολή είχε εξασθενήσει, έδωσε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του αραβικού κινδύνου από τη Δύση. Για να εξουδετερώσει με επιτυχία την αραβική διείσδυση στην κάτω Ιταλία, δημιουργεί κοινό μέτωπο με τους Φράγκους, παραμερίζοντας τις οξυμένες διαφορές τους εξαιτίας του αναθέματος του Πατριαρχή Φωτίου προς

την εξασφάλιση των δυτικών συνόρων, ο Βασίλειος στρέφεται προς την Ανατολή και επικεφαλής του στρατού του αποκαθιστά τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Μετά το θάνατο του βασιλείου, στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον διαδέχεται ο Λέων ο Ικτός, που είχε το προσωνύμιο σοφός για το μεγάλο του νομαστικού έργου και την αγάπη του προς τα γράμματα. Ο Λέων ο Σοφός αντιμετώπισε το βουλγαρικό κίνδυνο στα βαλκανικά εδάφη της αυτοκρατορίας με αλλεπάλληλους πολέμους κατά του βασιλιά των Βουλγάρων Σιμεών, που είχε το όνειρο της κατάκτησης του βυζαντινού αυτοκρατορικού στέματος. Μετά το θάνατο του Λέοντος Σοφού ακολούθησαν λίγα χρόνια πολιτικής αστάθειας στο Βυζάντιο, που έδωσαν την ευκαιρία στο βασιλιά της Βουλγαρίας να ξαναρχίσει τις επιδρομές.

920 ανήλθε στο θρόνο αυτοκράτου Ρωμανός ο πρώτος, που σύναψε ειρήνη με τον Πέτρο, γιο και διάδοχο του Σιμεών. Στο εσωτερικό, ο Ρωμανός έκανε μεταρρυθμίσεις που αποκατέστησαν την κοινωνική ισορροπία, ευνοώντας τους φτωχούς στην αγορά της γης. Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, που τον διαδέχτηκε στο θρόνο το 925, συνέχισε την πετυχημένη πολιτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όχι μόνο απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και στο μέτωπο της εσωτερικής κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 947, με ειδικό νόμο, διέταξε την χωρίς αποζημίωση επιστροφή όλων των κτημάτων που είχαν αποκτήσει οι οικονομικά ισχυροί μετά το 945 και ρύθμισε το θέμα της σύνθεσης και της αμοιβής των στρατιωτικών τμήματων, που είχε τεράστια σημασία για την ασφάλεια της αυτοκρατορίας.

των ημερών του διαδόχου του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Ρωμανού του Δεύτερου, ανακτήθηκε η Κρήτη που είχε κυριευθεί από τους Άραβες. Ο Νικηφόρος Φωκάς, που ήταν επικεφαλής της εκστρατείας για την ανάκτηση της Κρήτης, συνεχίζει τις επιτυχημένες εκστρατείες, ανακτώντας εδάφη της αυτοκρατορίας και εκπορθώντας 60 αραβικά φρούρια, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερη στρατηγική σημασίας φρούριο του Χαλεπίου. Η έκφυλη ζωή του Ρωμανού τον οδηγεί στον θάνατο, δηλητηριασμένο από τους αυλικούς του.

μετά το θάνατο του Ρωμανού, η χείρα του Θεοφανό παντρεύεται τον Νικηφόρο Φωκά, που ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 963. Οι αδιάκοποι πόλεμοι διευρύνουν μεν τα εδάφη της αυτοκρατορίας, αλλά φουντώνουν και τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του Βυζαντινού κράτους.

το 1969 ο ανιψιός του Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννης Τσιμισκής, με την υποστήριξη της Αυτοκράτηρας δολοφονεί το θείο του και ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τον επόμενο χρόνο ο Ιωάννης Τσιμισκής αντιμετωπίζει με επιτυχία τη στάση του στρατηγού Βάρδα Φωκά, ανιψιού του Νικηφόρου Φωκά. Για να εξασφαλίσει το θρόνο του που κινδυνεύει, ο Ιωάννης Τσιμισκής παντρεύεται την κόρη του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Θεοδώρα, και από την άνοιξη του 1971 επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλους εχθρούς του Βυζαντίου, τους Ρώσους που είχαν φτάσει στη Βουλγαρία και τους Άραβες.

Τους μεν Ρώσους και τους Βούλγαρους συμμάχους τους εκδίωξε από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τους Διάραβες τους καταδίωξε μέχρι τη Βαγδάτη. Τον Ιανουάριο όμως του 976 ο Ιωάννης Τσιμισκής, που είχε δολοφονήσει το θείο του Νικηφόρου Φωκά, βρίσκει το θάνατο με τον ίδιο τρόπο. Πεθαίνει δηλητηριασμένος από τον Βασίλειο, το θείο των ανήλικων γιών του Ρωμανού που ανεβαίνουν στο θρόνο.

Μέχρι το 985 την ουσιαστική εξουσία στο Βυζάντιο άσκησε ο δολοφόνος του Τσιμισκή, Βασίλειος. Τότε ο μεγαλύτερος και ικανότερος γιος του Ρωμανού, Βασίλειος ο δεύτερος, κατάφερε να απομακρύνει από την εξουσία το θείο του και να αναλάβει τη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

Εντωμεταξύ, οι Βούλγαροι, εποφελούμενοι από τις εσωτερικές έρηδες των Βυζαντινών, κατάφεραν να δημιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος με κέντρο την Αχρίδα και ξανάρχισαν τις επιδρομές και τις λαιλασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το 997 ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός εκδιώκει και πάλι τους Βούλγαρους που είχαν επεκταθεί μέχρι τη Λάρισα και το 1018 διαλύεται τελείως το βουλγαρικό κράτος που αναγκάζεται να δηλώσει υποταγή στο Βυζάντιο.

στο εσωτερικό, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο οποίος ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος από την πετυχημένη εξουδετερώση των Βουλγάρων, αντιμετώπισε με επιτυχία τη μεγάλη αύξηση της οικονομικής και πολιτικής δύναμης των μεγαλοκτημόνων. Με νόμο που εκδόθηκε το 996, επανέφερε όλα τα μέτρα του Ρωμανού που είχαν ατονίσει και περιόρισε την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία. Το 1002, με τον νόμο που έμεινε γνωστός ως Αλληλέγγυον, ο Βασίλειος απάλλαξε τους μικροκαλλιεργητές από την υποχρέωση της καταβολής των φόρων των γειτόνων τους που πέθαιναν στους πολέμους, μετακυλίοντας την υποχρέωση αυτή στους οικονομικά ισχυρούς.

θάνατος του βασιλείου του δεύτερου τον Δεκέμβριο του 1025 σφραγίζει το τέλος της ενδοξότερης περίοδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μιας περίοδου που το Βυζάντιο παρά τις συνεχείς και αλλεπάλληλες εσωτερικές του έρηδες έφτασε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό στο υψηλότερο επίπεδο της ακμής του. Την περίοδο αυτή το Βυζάντιο υπήρξε ο μεγάλος, ο υπερήφανος, ο αναμφισβήτητος ρυθμιστής της διεθνούς κατάστασης και το επίκεντρο ολόκληρου του γνωστού τότε κόσμου. Με το θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, ο ήλιος που έλουζε με άπλετο φως την Αγία Σοφία άρχισε σιγά σιγά

πολλά χρόνια μέχρι τα τέλη του 11ου αιώνα, μετά το θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, το Βυζάντιο, παρά τον πολλαπλασιασμό των φαινομένων της παρακμής με την άνοδο στην εξουσία ανίκανων ή κακών αυτοκρατόρων, διατηρεί τη λάμψη του. Τα σπέρματα όμως της παρακμής αρχίζουν να δίνουν τους καταστροφικούς τους καρπούς. Από το 1081 μέχρι το 1204 τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχίζουν να περιορίζονται κάτω από την πίεση των εχθρικών επιθέσεων που όλο ένα πυκνώνουν. Η βαθμία αποδιοργάνωση στη διοίκηση, στο στρατό και στα οικονομικά του Βυζαντινού κράτους, σε συνδυασμό με τις αιματηρές έρηδες που συγκλονίζουν το εσωτερικό της αυτοκρατορίας και σκάβουν τα θεμελιά της, οδηγούν το Βυζάντιο σε ραγδαία παρακμή.

Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των σταυροφόρων της 4ης Σταυροφορίας τον Απρίλιο του 1204. Μαύρο σκοτάδι καλύπτει τη λάμψη του Βυζαντίου. Όλοι οι θησαυροί της Ορθοδοξίας καταστρέφονται, λαιλατούνται ή μεταφέρονται στη Ρώμη. Το Βυζάντιο παραμένει στα χέρια των Φράγκων μέχρι το 1261, όταν οι αυτοκράτορες της Νίκαιας καταφέρνουν να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη, να απαλλάξουν το Βυζάντιο από την κατοχή των Φράγκων και να αποκαταστήσουν μια στοιχειώδη συνοχή στο Βυζαντινό κράτος.

δυναστεία των Παλαιολόγων σφραγίζει την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 1261 έως το 1453. Την περίοδο αυτή του Βυζάντιου συρρυκνώνεται ραγδαία τόσο σε εδάφη όσο και σε οικονομικούς πόρους.

ψήλιες διαμάχες, οι θρησκευτικές αντιθέσεις των ενωτικών και ανθενωτικών, καθώς επίσης και ο καινούριος εξωτερικός εχθρός, οι Οθωμανοί Τούρκοι, που είναι μια άμεση απειλή για την ύπαρξη του Βυζαντινού κράτους, συμπληρώνουν τη ζωφερή εικόνα για το μέλλον του Βυζαντίου.

χωρίς καμιά οικονομική δυνατότητα, χωρίς στρατό και στόλο και κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των χριστιανών της Δύσης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορος του Βυζαντίου, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντισταθεί στις επιθέσεις των απειλητικών εχθρών της αυτοκρατορίας. Η πάλε ποτέ ένδοξη Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν έχει πλέον τίποτε άλλο από μια φούχτα πολιορκημένων μαχητών, οι οποίοι μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν τις Θερμοπύλες.

αλλά το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453 το Βυζάντιο πέφτει. Μαζί του και ο τελευταίος αυτοκράτορας του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με ένα τέλος αντάξιο της λαμπρής και ένδοξης ιστορίας του, ένα τέλος που οικειοφορεί τα σπέρματα της αναγέννησης του ελληνισμού.

Δεν είναι καθόλου εύκολο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να προσεγγίσουμε νοερά τις αναλύωτες αξίες της τέχνης που κρύβει πίσω της κάθε Βυζαντινή Εκκλησία. Να φανταστούμε τη μεγάλη, την ανυπέρβλητη ακτινοβολία που κάποτε είχαν πριν η πάροδος των αιώνων θαμπώσει την αρχική ακτινοβολία τους, προσθέτοντας όμως στην αξία τους ως ιστορικά κοιμήλια και μια ανεκτίμητη ακόμα αξία.

από το σύνολο των τριών και πλέον εκατοντάδων βυζαντινών ναών, το 1/3 περίπου ήταν αφιερωμένο στη λατρεία της Θεοτόκου. Σήμερα το συντριπτικό ποσοστό των ναών αυτών δεν είναι τίποτε άλλο από γκρεμισμένα υπολείμματα, πέτρινα ερείπια που θυμίζουν ένα μεγάλο και ένδοξο παρελθόν.

Από τους εκατοντάδες βυζαντινούς ναούς, μόνο τρεις διασώζονται κατεστραμμένοι και παραμένουν σε χριστιανικά χέρια. 15 έχουν μετατραπεί σε μουσουλμανικά τεμένη. 2 διασώζονται σαν μουσεία. 15 εντοπίστηκαν μόλις το τέλος του προηγούμενου αιώνα. 14 είτε είναι ρήπια είτε κατεδαφίστηκαν εντελώς και στη θέση τους χτίστηκαν τζαμιά. Υπάρχουν και 2 που κατέχονται από Αρμένιους.

γρήγορη, νοερή ματιά στους βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης, δεν μπορεί παρά να αρχίσει από το ανεπανάληπτο, το Ηράκλειο έργο των αρχιτεκτώνων Ανθέμιου και Ισίδωρο, την Αγία Σοφία, το σύμβολο αυτό του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ένα σύμβολο με μια τέλειωτη διαδρομή κοντά 2.700 χρόνων, που αρχίζει από το 665 π.Χ. όταν ο Βίζας των Μεγάρων πήγε στο μαντίο των Δελφών ζητώντας χρησμό για το που πρέπει να χτίσει την καινούργια του πόλη. Όταν ο χρησμός του υπέδειξε ένα τόπο που συναντώνται τρεις θάλασσες, ήρθε στο σημείο που ενώνονται τα νερά του Βοσπόρου με τα νερά του Εύξηνου Πόντου, του Μαρμαρά με τα νερά του Αιγαίου και του Κεράτιου Κόλπου με τα νερά των ποταμών της Θράκης. Εκεί, ανάμεσα στους επταλόφους, έχτισε την καινούρια του πόλη, το Βυζάντιο, που έμελε να γίνει πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ρίζας, στον πρώτο από τους 7 λόφους της πόλης, έχτισε τους ναούς του Απόλλωνα και της Αθηνάς. 925 χρόνια αργότερα, ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο γιος του Κωνσταντίος έχτισαν στα ερυπωμένα θεμέλια των ναών αυτών τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης. Το 381 η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κάηκε από τους Αριανούς και το 404 υπέστη σημαντικές καταστροφές από τους οπαδούς του Πατριάρχη Χρυσόστομου και της Βασίλισσας Ευδοξίας.

1932 η στάση του Νίκα επέφερε την ολοκληρωτική καταστροφή της Εκκλησίας και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανέθεσε στο μαθηματικό και μηχανικό Ανθέμιο και στον αρχιτέκτονα Ισίδωρο να χτίσουν σε μια επιφάνεια με συνολικό εμβαδόν 5.520 μέτρων μια εκκλησία που έπρεπε να περιλαμβάνει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και να έχει σας σκεπεί τους ουρανούς των ουρανών.

10.000 άνθρωποι επί 5 ολόκληρα χρόνια έχτιζαν το μεγαλειώδες δημιούργημα που έκανε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό εκστασιασμένο από την ανεπανάληπτη μεγαλοπρέπεια του ναού να αναφωνήσει στις 27 Δεκεμβρίου του 537, όταν έγιναν τα εγγένεια της Αγίας Σοφίας, «Νεν νίκη κάσε Σολομών».

Ιωνικός Προκόπιος, περιγράφοντας τη μοναδική εντύπωση που προκαλούσε το φως που έλουζε το ναό, έγραφε: «Νομίζει κανείς ότι ο σφαιροειδής θόλος δεν είναι στημένος σε στέρεα οικοδομή, αλλά ότι με χρυσή αλυσίδα κρέμεται από τον ουρανό και σκεπάζει όλο το χώρο».

1453, με την άνοση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεχμέτ τον Πορθητή, ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική όψη του ναού που άρχισαν το 1453 συνεχίστηκαν, αφού κάθε σουλτάνος αποφάσιζε και μια δική του προσθήκη ή αλλίωση του χώρου. Από το 1926 η Αγία Σοφία έχει μετατραπεί σε Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης, αλλά οι σύγχρονοι νεότουρκοι απειλούν συνεχώς να την ξαναμετατρέψουν σε τζαμί.

εκτός από την Αγία Σοφία, μια ακόμα βυζαντινή εκκλησία σώζεται σήμερα σαν μουσείο. Πρόκειται για την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που καταστράφηκε το 516, όπως και η Αγία Σοφιά, κατά τη διάρκεια της τάσης του Νίκα. Ο Ιουστινιανός έκτισε την νέα εκκλησία της Αγίας Ειρήνης πάνω στα θεμέλια της παλιάς. Το 367 επί Θεοδοσίου του Μεγάλου πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που ανακήρυξε ως δόγμα της Εκκλησίας το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος.

μετά την άλωση της πόλης, ο ναός της Αγίας Ειρήνης δεν μετατράπηκε ποτέ σε τζαμί. Χρησιμοποιήθηκε όμως ως αποθήκη όπλων, μια και βρισκόταν μέσα στο τείχος που περικλείει τα ανάκτορα του Τόπκαπα. Το 1869 μετατράπηκε σε στρατιωτικό μουσείο και από το 1939 είναι κανονικό μουσείο, αλλά χρησιμοποιείται ενίοτε από τους Τούρκους και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Στις αρχές μάλιστα της δεκαετίας του 90 ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο όταν οι Τούρκοι επέτρεψαν να γίνουν στο ναό της Αγίας Ειρήνης γυναικεία καλλιστεία.

πρώτος από τους τρεις Βυζαντινούς ναούς που παραμένουν μέχρι σήμερα σε χριστιανικά χέρια είναι ο Άγιος Γεώργιος Κυπαρισσάς. Χτισμένος στην αριστερή πλευρά του δρόμου που οδηγεί από τη Βλάγκα στα Ψωματιά, ο μικρός άσημος αυτός ναός γιορτάζει κάθε 28 Νοεμβρίου. Πολλές φορές υπήρξε στόχος των Οθωμανών και υπέστη καταστροφές και λαιλασίες. Δύο ήταν οι πολύ μεγάλες καταστροφές που γνώρισε ο μικρός αυτός Βυζαντινός ναός. Η πρώτη ήταν το 1782, όταν κάηκε και καταστράφηκαν οι εικόνες και ο διάκοσμος. Κάπου 50 χρόνια μετά τη Μεγάλη Φωτιά, το 1833, ο Πατριάρχης Κωνσταντίος ανακαίνισε τη μικρή εκκλησία στο ίδιο σχήμα και μέγεθος, φυτεύοντας το κυπαρίσι που είχε δώσει στην εκκλησία το συμπληρωματικό της όνομα και είχε επίσης καεί.

δεύτερη μεγάλη καταστροφή έγινε τη νύχτα των βανδαλισμών της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν ο ναός υπέστη μεγάλες ζημιές και πυρπολήθηκε από τους οργανωμένους διαδηλωτές. Μια εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου σε μάρμαρο διασώθηκε, όταν κατά τη διάρκεια των βανδαλισμών το μάρμαρο έπεσε κάτω με τη μορφή του Αγίου Γεωργίου να ακουμπάει στο πάτωμα. Ο δεύτερος από τους τρεις βυζαντινούς ναούς που βρίσκονται σε χριστιανικά χέρια είναι εκείνος της Παναγίας των Βλαχερνών, της οποίας σώζεται σήμερα παρά μόνο το Αγίεσμα. Η εκκλησία χτίστηκε από την Αυγούστα Πουλχερία το 435. Την εκκλησία που πυρπολήθηκε το 1070 κατά την περίοδο του Διογέννη Ρωμανού ξανάχτισε λαμπρότερη ο Ανδρόνικος. Στην εκκλησία αυτή φυλασσόταν πολλά ιερά κοιμήλια και κοντά της υπήρχε και το παλάτι των Βλαχερνών. Για το λόγο αυτό στην εκκλησία αυτή συνέρεαν όλοι οι επιφανείς άνδρες της εποχής με επικεφαλής τους εκάστοτε αυτοκράτορες. Στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών συνήλθε η σύνοδος κατά των εικόνων επί Κωνσταντίνου του Κοπρόνημου. Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών και την άλωση της πόλης από τους Φράγκους το 1204, η Παναγία των Βλαχερνών μετατράπηκε σε καθολική εκκλησία. Οι Φράγκοι από την εκκλησία αυτή άρπαξαν το βραχίωνα του Αγίου Γεωργίου, το σώμα της Αγίας Λουκίας και ένα θαυματουργό σταυρό. Όλα σώζονται σήμερα στη Βενετία.

μεγάλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Οθωμανοί βρήκαν μια εκκλησία ερυπωμένη και κατεστραμμένη, που ποτέ τους δεν τους άρεσε, ώστε να τη μετατρέψουν σε τζαμί. Έτσι κύλησαν τα χρόνια με τους πιστούς να σειραίουν στο αγίασμα κάθε τελευταία μέρα του Ιουλίου και τα απομεινάρια της εκκλησίας να σωριάζονται σε ερείπια με την πάροδο του χρόνου. Το 1867 αναγέρθηκε μικρός ναός κοντά στο αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο μικρός όμως αυτός ναός δέχτηκε την επίθεση οργανωμένων διαδηλωτών τη νύχτα των γεγονότων της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, οι οποίοι τον κατέστρεψαν ολοσχερός.

Η τρίτη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα σε χριστιανικά χέρια, την Παναγία του Μουχλιού ή Μουχλιώτισσα, έχτισε στο τέλος του 13ου αιώνα η Μαρία Παλαιολογίνα, νόθα κόρη του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Η Μαρίνα Παλαιολογίνα αγόρασε ολόκληρη περιοχή στην Ισσυνοικία του Φαναριού, δημιούργησε μια μεγάλη μονή στην οποία συγκέντρωσε χρυσά και αργυρά κοιμήλια, πολύτιμα σκεύη και βιβλία, δαπανώντας ολόκληρη την περιουσία της. Μετά την άλωση της πόλης, ο Σουλτάνος, για να ευχαριστήσει τον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο, ο οποίος επιμελήθηκε το τζαμί του κατακτητή, που χτίστηκε επί του Ναού των Αγίων Αποστόλων και ονομάστηκε Φατίχ, του δόρισε την Παναγία του Μουχλιού. Το 1520, ο Σουλτάνος Σελίμ, λίγο πριν το θάνατό του, ήθελε να μετατρέψει όλες ανεξαιρέτως τις βυζαντινές εκκλησίες σε τζαμιά και να σφάξει όλους τους χριστιανούς που δεν ήθελαν να αλλαξοπιστήσουν. Η Παναγιά του Μουχλιού διασώθηκε όταν το έγγραφο με το οποίο δωρήθηκε η εκκλησία στον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο επιδείχθηκε στο Σουλτάνο, ενώ κατ' άλλους η εκκλησία διασώθηκε για τον πρόσθετο λόγο ότι ο ανεψιός του Χριστόδουλου υπήρξε ο αρχιτέκτονας του τεμένους του Βαγιαζίτ, του πατέρα του Σουλτάνου Σελίμ.

Παναγία η Μουχλιώτισσα που βρίσκεται στα υψώματα του φαναριού ανάμεσα στη μεγάλη του Γένου σχολή και το Ιωακίμιο Παρθενογωγείο σώζεται με μεγάλες αλλοιώσεις που επέφερε ο χρόνος. Από τον πλούσιο εσωτερικό της διάκοσμου σήμερα δεν διακρίνεται παρά μόνο μια αρχαία παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Πέντε από τους σημαντικότερους Βυζαντινούς ναούς αποτέλεσαν στόχο της Οθωμανικής αρπαγής. Οι Βυζαντινοί αυτοί ναοί είναι η Μονή της Παμακάριστου που χτιζόταν από το 1071 έως το 1078 από τον Μιχαήλ Δούκα και τη γυναίκα του, βρίσκεται στο πέμπτο από τους 7 λόφους της Κωνσταντινούπολης και δεσπόζει στον Κεράτιο Κόλπο. Μετά την άλωση, ο Πατριάρχης Γενάδιος ο Σχολάριος μετέφερε το Πατριαρχείο στο Ναό των Αγίων Αποστόλων για 2 χρόνια. Στη συνέχεια, το 1456, το Πατριαρχείο μεταφέρθηκε στη Μονή της Παμακάριστου, όπου παρέμεινε επί 135 χρόνια μέχρι το 1591, όταν ο Βεζίρης του Μουράτ του Τρίτου, Μεχμέτ Πασάς, τη μετέτρεψε σε τζαμί με την ευκαιρία της κατάληψης του Κουρδιστάν και την ονόμασε Φετχιέ, δηλαδή κατάληψη.

μονή του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στη συνοικία της Ψαμάθου, ιδρύθηκε από την αδελφή του Θεοδοσίου του Δεύτερου μεταξύ του 395 και του 408 προς τιμήν του πρωτόκλητου Απόστολου Ανδρέα, που θεωρείται ο θεμελιωτής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας στο Βυζάντιο. Ανακοινίστηκε δύο φορές, μία από τον Βασίλειο του Μακεδόνα και μία από τη Θεοδόρα, την ανιψιά του Μιχαήλ του Παλαιολόγου. Το 1489 μετατράπηκε σε τζαμί από ένα κουρέα, τον Κοντζά Μουσταφά Πασά, που απέσπασε την εύνοια του Σουλτάνου Βαγιαζή του Δεύτερου, επειδή δηλητηρίασε τον αδελφό του, υπηρεσία που ανταμείφθηκε με την προαγωγή του σε μεγάλο βεζίρι.

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Εντρούλου βρίσκεται κοντά στην Παμακάριστο. Δεν είναι απόλυτα σαφές από κάπου ποιον και πότε πρωτοχτίστηκε. Το σημερινό οικοδόμημα, δημιούργημα του 12ου αιώνα, μετατράπηκε σε τζαμί το 1520 από τον Εχμέτ Πασά, βεζίρι του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου. Το συγκρότημα των κτηρίων της Μονής του Παντοκράτορος περιλαμβάνει τον ναό του Παντοκράτορος που χτίστηκε από την Ειρήνη, τη σύζυγο του Ιωάννου Κομνηνού, στις αρχές του 12ου αιώνα. Σήμερα λέγεται Ζεϊρέκ Τζαμί από το όνομα ενός Λόγιου ιερέως, ο οποίος μετά την άλωση έμεινε εκεί και πέθανε το 1473.

της Αγίας Θεοδοσίας, που βρίσκεται σε απόσταση 500 μόλις μέτρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θεωρείται ότι ανακαινίστηκε τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντινού κράτους. Μετά την άλωση, μετατράπηκε σε αποθήκη μηχανών και εφοδίων του ναυτικού μέχρι την εποχή του Σελήμ του Δεύτερου, που τη μετέτρεψε σε τζαμί μεταξύ του 1566 και του 1574. Την ονομασία

Τέσσερις αιώνες αργότερα την ανακαίνισε, όπως την ανακαίνισε και τον 10ο αιώνα η πεθερά του Αλεξίου του Κομνηνού. Η μονή της χώρας απέχει λίγα μόνο βήματα από την Κερκόπορτα και, όπως γράφει ο ιστορικός Δούκας, οι πρώτοι γενίτσαροι που μπήκαν στην πόλη εισέβαλαν στη μονή της χώρας. Εκεί βρισκόταν η εικόνα της Θεομήτωρος. Αυτήν την εικόνα έσπασαν στα τέσσερα και στη συνέχεια λαιλάτισαν την πλούσια μονή. Μετατράπηκε σε τζαμί μεταξύ του 1495 και 1511 από τον Ατίκαλη Μέγα Βεζίρι του Βαγιαζίτ του Δεύτερου.

του Μανουήλ είναι η παλαιότερη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα. Ανακοινίστηκε εκ βάθρων από τον Πατριάρχη Φώτιο τον 8ο αιώνα και οφείλει το σημερινό της όνομα και εφελεί με ζητή σε κάποιον καφέο με προτροπή του οποίου μεταβλήθηκε σε μοναστήρι.

του παντεπόπτου που μπροστά της απρόνεται ο κεράτιος κόλπος και ένα σημαντικό μέρος του Βοσπόρου έχτισε η Άννα Δούκαινα, μητέρα του Αλέξιου Κομνηνού. Μετά την άλωση χρησιμοποιήθηκε πρώτα σαν διδακτήριο και οικοτροφείο πριν μετατραπεί σε τζαμί από τον Μεχμέτ τον Πορθητή.

εκκλησία του Αγίου Θοδόρου Τύρονος χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα από τον Πατρίκιο Σφοράκιο και είναι από τους αρχαιότερους βυζαντινούς ναούς. Βρίσκεται στην πλατεία Βεφά και μετατράπηκε σε τζαμί από τον Σεψετίν Μολαγκουρανή τον 15ο αιώνα. Η του Μυρελαίου χτίστηκε από τον Ρωμανό τον Λεκαπιτινό κατά τα μέσα του 10ου αιώνα. Πνιγμένη σήμερα στη Βλάγκα, ανάμεσα σε τείχη, κυπαρίσια και σπίτι Οθωμανών, μετατράπηκε σε τζαμί τον 16ο αιώνα. Το τουρκικό όνομα που έχει, Bodrum Τζαμί, το οφείλει στα υπόγεια που βρίσκονται από κάτω του. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Μάρκου χτίστηκε το 458 επιλέοντος του πρώτου. Βρίσκονται πολύ κοντά στο παλάτι των Βλαχερνών και μετατράπηκε σε τζαμί επί Βεγιαζή του δεύτερου. Η σημερινή του ονομασία, Ατίκ Μουσταφά Πασά Τζαμί, οφείλεται στην ομώνυμη συνοικία. Που βρίσκεται ανατολικά του τεμένους του κατακτητή χτίστηκε επί της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου από τον Πατρίκιο Κωνσταντίνο. Μετά την άλωση, ο αρχιχειρούργος του κατακτητή, ο Αλή, ανασκεύασε τη μονή για να κατοικηθεί από Οθωμανούς ιερουργούς, στους οποίους οφείλει και τη σημερινή του ονομασία, δηλαδή Ντεμίρτζιλερ Μπέντισι. Η των Αγίων Στεργίου και Βάκου είναι δημιούργημα του Ιουστινιανού. Χτίστηκε μεταξύ του 527 και του 536 και βρίσκεται πίσω από τον υπόδρομο κοντά στη Σιδηρά Πύλη. Μετατράπηκε σε τζαμί το 1510 από τον αρχιφύλακα της πύλης του Σουλτανικού Ανακτόρου Κιουτσού Χουσεϊνάγα. Σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Κιουτσού Καγιά Σοφιά Τζαμισι. Πίσω από το τέμενος του κατακτητή βρίσκεται η μονή της Παναχράντου, κτισμένη πριν από την εποχή του Μιχαήλ Παλαιολόγου, του Ζήτα μετατράπηκε σε τέμενος 40 περίπου χρόνια μετά την άλωση από τον Αλαϊκό.

0: στην Φεναρή. Τέλος, η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού ή Μονή του Στουδίου ιδρύθηκε από τον Πατρίκιο Στούδιο το 463 και είχε μεγάλη έγκλη και ακτινοβολία στο θρησκευτικό και πολιτικό βίο των Βυζαντινών. Γνωστή σήμερα με το όνομα Ιμραχόρ Τζαμί, μετατράπηκε σε τζαμί από τον Ηλιά Σπέη, τον σταυλάρχη του Βαγιαζίτ του Β'. Ανεξίτηλη σφραγίδα που άφησε πίσω του στην Κωνσταντινούπολη και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός βρίσκεται βαθιά χαραγμένη παντού. Οι κατακτητές όμως του Βυζαντίου καταβάλουν εδώ και 600 χρόνια συνεχείς προσπάθειες να καταστρέψουν, να αλλοιώσουν ή να εξαφανίσουν τα τεκμήρια της ένδοξης ελληνικής παρουσίας στο μικροασιατικό χώρο. Τα απομεινάρια των εκατοντάδων Βυζαντινών ναών της Κωνσταντινούπολης έχουν κατεδαφιστεί στη σκόπιμη εγκατάλειψη και αδιαφορία, ώστε να αντιμετωπίσουν ανυπεράσπιστα τη φθορά του αδυσόπιτου χρόνου. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Άρωμα Βασιλεύου σας» έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης, στη μουσική επιμέλεια η Μπαρνέλα Πολιουζότη και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
1: Άρωμα Βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενό συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Η εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό είναι η καλύτερη ασφάλεια και προστασία μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, διότι είμαστε μικροί και αδύνατοι. Όλη η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει: όλη τη μέρη μνά σας αναθέστε τη στο Θεό, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Εμπιστευτείτε μας, λέει, την ευτυχία σας, τα αγαθά σας, την οικογένειά σας, τη θλίψη σας, τα προβλήματά σας, όλη τη ζωή σας, τη σωματική και την ψυχική στο Θεό. Είναι στοργικός πατέρας και γνωρίζει το αιώνιο συμφέρον των παιδιών Του. Ακόμα και μία τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι έξω από τη φροντίδα του Θεού. Απέραντη εμπιστοσύνη στην άπειρη δύναμη του Θεού και στην πρόνοιά Του είχαν οι μεγάλοι άνδρες της πίστεως, όπως ο Αβραάμ, ο Ιώβ, ο Δαβίδ και πολλοί άλλοι. Πίστη μεγάλη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού είχε και ο Άγιος μας, ο Άγιος Διομήδης.

Ο Άγιος Μάρτυρας Διομήδης είχε πατρίδα του την Ταρσό της Κιλικίας. Οι γονείς του ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτός δεν τους ξεπέρασε σε καλοσύνη και αρετή. Ήταν γιατρός, φιλάνθρωπος και εξασκούσε το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να παίρνει χρήματα. Το έτος 288, όταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Διοκλητιανός, τότε άφησε την πατρίδα του και ήρθε στην Νίκαια της Βυθινίας, όπου συνέχισε το φιλανθρωπικό του έργο, θεραπεύοντας και ταυτόχρονα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνη που ενδιαφέρεται για την υγεία του σώματος. Ενδιαφέρεται από πίστη ότι το σώμα είναι δώρο του Θεού. Αυτά εκήρυτε ο Άγιος Διομήδης. Ειδικά το σώμα του ανθρώπου, έλεγε, έχει θαυμαστές λειτουργίες και δυνατότητες, γιατί είναι ενωμένο με το αόρατο πνεύμα και ως όργανο του αοράτου πνεύματος δημιουργεί καλλιτεχνήματα και αριστουργήματα. Η Εκκλησία τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι ανθρώπινο σώμα προσέλαβε ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Επίσης, τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί, θα ζήσει αιώνια, αυθαρτοποιημένο στην αιώνια ζωή. Όταν ένα άρρωστο σώμα γίνεται καλά, έχουμε μια μικρή Ανάσταση που αποτελεί πρόδρομο της Μεγάλης Αναστάσεως, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση.

Για τη δραστηριότητα αυτή ο Διομήδης συκοφαντήθηκε στον αυτοκράτορα και εκείνος έστειλε ανθρώπους για να τον οδηγήσουν μπροστά του. Αλλά ο Άγιος Μάρτυρας απεβίωσε ξαφνικά και όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι απεσταλμένοι τον βρήκαν ήδη νεκρό. Τότε έκοψαν την τιμία του κεφαλή και την έφεραν στον αυτοκράτορα. Για την ασπλαχνία τους αυτοί οι δήμοι τιμωρήθηκαν με τύφλωση. Όταν είδε το κεφάλι του Αγίου Αυτοκράτορας, πρόσταξε να το ξαναβάλουν στη φυσική του θέση, συναρμόζοντάς το με το υπόλοιπο σώμα. Μόλις λοιπόν οι τυφλοθέντες συναρμολόγησαν το σώμα του Αγίου, τότε ξαναβρήκαν τη χαμένη τους όραση.

Δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έτσι είναι γραμμένο για την προστασία του Θεού προς τους δικαίους και ευσεβείς ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε με άλλα λόγια. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Πραγματικά στην εξουσία της βίας των τυράννων είναι το σώμα των Αγίων. Η ψυχή των, η συνείδησή των, όλος ο κόσμος που συγκροτεί την πνευματική και ηθική προσωπικότητά τους είναι στα χέρια του Θεού. Όμως πολλές φορές και τη φυσική ζωή των Αγίων προστάτεψε και προστατεύει ο Θεός. Είτε τους φυλάγει σώους και αυλαβεί στον κίνδυνο, είτε τους παίρνει και δεν τους αφήνει στην κακή την ώρα. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη. Αλλά τι ηρωνία για τους δημίους. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν Θεός, λίγα λεπτά πριν τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα πήρε την ψυχή του και οι εκτελεστές του τον βρήκαν νεκρό. Ομολόγησαν την ήττα τους, αλλά για την τιμή των όπλων που λέμε, του πήραν το κεφάλι. Αν μπορούσε ο Διομήδης με τη μεγάλη του εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να μας μιλήσει, θα έλεγε «Είσαι άνδρας, μη βασίζεσαι στα μπράτσα σου, αλλά στον πανσθενή βραχίωνα του Θεού. Είσαι πλούσιος, μην ελπίζεις στα πλούτη σου, αλλά στον πλούτο της αγάπης και του ελέους του Θεού. Είσαι αδικούμενος, σε καταδιώκουν, σε συκοφαντούν, μην εκδικήσε. Θυμήσου ότι ο εκδικών Θεός θα φροντίσει γι' αυτό. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέγει Κύριος. «Ό,τι κι αν είσαι άνθρωπε, ένα πράγμα να μην ξεχνάς, να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στα παντοδύναμα χέρια του Θεού, στη θεία πρόνοιά του. Ο Θεός ξέρει τι είναι εκείνο που θα σε σώσει».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας όπως κάθε εβδομάδα με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινούμε τα σχόλιά μας με την Αποστολική Περικοπή που είναι Κυριακή 11η, 1η προς Κορινθίους, επιστολή 1ο κεφάλαιο 2 έως 12 στίχους. Θα ακούσουμε λοιπόν μία φράση. «Η γάρ σφραγής της εμείς Αποστολής ημείς εστέν Κυρίω». Όλη στη ζωή μας κάνουμε κάποιο έργο. Το ενός ίσως είναι πιο μεγάλο, το άλλο είναι πιο μικρότερο. Πάντως ο καθένας μας κάπου δίδει τις δυνάμεις του και τον εαυτό του. Όταν μερικοί εχθροί του Αποστόλου Παύλου τον κατηγόρησαν ότι δεν είναι γνήσιος Απόστολος, ο Παύλος αντί άλλου επιχειρήματος διατύπωσε αυτή την άποψη. Παρουσίασε τους χριστιανούς που είχε καλλιεργήσει και είπε: «Να η σφραγίδα του αποστολικού μου έργου, οι πιστοί χριστιανοί». Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Όλοι αποθέτουμε τη σφραγίδα της προσωπικότητός μας στα έργα μας. Τι όμως μπορεί να είναι αυτή η σφραγίδα? Να ένα θέμα που πρέπει να μελετήσουμε βαθύτερα. Είπα προηγουμένως ότι όλοι μας έχουμε κάποιο έργο στη ζωή μας. Ο ένας είναι απλός βιοπαλαιστής, η άλλη είναι γυναίκα του λαού, πιθανό να είναι τελείως άγνωστοι μεταξύ τους, αφανείς. Όμως έχουν ένα μεγάλο έργο. Έχουν παιδιά. Και τα παιδιά μορφώνονται ψυχικά κυρίως από τους γονείς. Αν συνεπώς οι δύο αυτοί αφανείς γονείς κατορθώσουν να ποτίσουν τις ψυχές των παιδιών τους με το Πνεύμα του Θεού και να τα αναδείξουν τίμιους πολίτες στην κοινωνία, τότε τα παιδιά τους θα είναι η καλύτερη σφραγίδα του έργου τους. Θα είναι μια χρυσή σφραγίδα, διότι στο έργο τους αυτό έδωσαν όλο το χρυσάφι της καρδιάς τους. Ο άλλος ή η άλλη είναι έμπορος, τεχνίτης, υπάλληλος. Έχει ο καθένας γύρω του ένα κύκλο τον οποίον επηρεάζει. Αν η εργασία τους, η όλη τους προσπάθεια γίνονται με φόβο Θεού, με αγάπη, με πίστη και ενθουσιασμό, με ειλικρίνεια και τιμιότητα, τότε πάνω στο έργο τους θα αφήσουν μόνιμα και ευδιάκριτα τη σφραγίδα της προσωπικότητός τους, που θα μαρτυρεί την ανωτερότητα του ήθους τους. Ο τρίτος ή η τρίτη είναι εκπαιδευτικοί, ανήκουν στους πνευματικούς οδηγούς. Στα χέρια τους η οικογένεια και η πατρίδα εμπιστεύονται το πολυτιμότερο θησαυρό τους, τα παιδιά. Αν ο χαρακτήρας των οδηγών είναι μυρωμένος κήπος αρετών, τότε και τα παιδιά θα γίνουν λουλούδια ζωντανά και ευωδιαστά. Και τότε θα μπορούν οι εργάτες αυτοί του καλού να δείχνουν τα παιδιά και να λένε: «Να η σφραγίδα του έργου μας». Είναι κάποιος κληρικός? Εκλήθη από το Θεό να είναι άλας της γης και φως του κόσμου, να είναι ο άγγελος παρηγοριάς των πονεμένων, ο οδηγός των πλανωμένων, ο τροφοδότης, ο χρυσούς κρίκος των ευρισκομένων εν διαστάση, ο ενσαρκωτής της αγάπης, της καλοσύνης και της αρετής? Αν είναι τέτοιος, τότε όλη του ζωή θα είναι μια αγία προσφορά χάριν των άλλων. Όλες οι ενέργειές του θα έχουν πάνω του τη σφραγίδα της προσωπικότητός του, μιας προσωπικότητας φωτισμένης και δυνατής. Όμως δεν είναι πάντα στα ανθρώπινα έργα η αγία αυτή και η ακτινοβόλος σφραγίδα. Πολλοί αφήνουν στις εκδηλώσεις της ζωής τους κακή σφραγίδα. Η ψυχή τους δεν έχει μύρο και φως, είναι σύψη και σκοτάδι. Μοιραίως τότε θα προσφέρουν όχι αρετή αλλά κακία. Είναι γονείς, θα κάνουν παιδιά χωρίς Θεό, χωρίς ευσέβεια, χωρίς χαρακτήρα, χωρίς ήθος. Ό,τι είναι οι ίδιοι, αυτό θα αντιγράψουν και τα παιδιά τους. Οι άλλοι παραπέρα κάνουν το έργο τους με ελαττήρια πλουτισμού και εκμεταλλεύσεως. Ο έμπορος για να κερδίσει περισσότερα, ο τεχνίτης για να αποκτήσει χρήματα με λιγότερο κόπο, ο υπάλληλος για να εκμεταλλεύεται τους πολίτες. Κακή σφραγίδα και εδώ. Ο Α, εκπαιδευτικός, άντρας ή γυναίκα, λησμονεί ότι η αποστολή του είναι ιερή και ότι οφείλει να δαπανηθεί σαν τη λαμπάδα στο ιερό του αυτοχρέος. Έτσι αδιαφορεί αν τα παιδιά θα αποκτήσουν καλό χαρακτήρα, αν θα αναδειχθούν πολίτες χρήσιμοι στην κοινωνία, αν θα γίνουν καλοί χριστιανοί, ευσεβείς και ενάρετοι, αν θα σταθούν όρθιοι στο ρεύμα της κακίας.
κοιτάζουν μόνο την καλοπέρασή τους και τον εαυτό τους. Και οι άλλοι, μορφωμένοι και διανοούμενοι, αν δεν στηρίζουν το λαό στην πίστη και την αρετή, αλλά αντιστρόφως με τις πράξεις τους, τα λόγια τους, τις ενέργειές τους, κλονίζουν τις συνειδήσεις των απλοϊκών και μεταδίδουν ένα πνεύμα αφιμβολίας, απειθαρχίας, ανηθικότητος, τότε η επίδρασή τους είναι κακής ποιότητος και η σφραγίδα που αφήνουν γύρω τους είναι και αυτή κακή. Και δυστυχώς πρέπει να το ομολογήσουμε ότι σήμερα γύρω μας υπάρχουν πολλοί που με τα έργα τους, τα λόγια τους, τις ενέργειές τους σκανδαλίζουν μικρούς και μεγάλους, διαφύρουν χαρακτήρες, δημιουργούν γύρω τους πνεύμα φθοράς και μαρασμού και σαν φωτιά καίνε τα φύτρα του καλού και της αρετής. Παντού σφραγίδες καταστροφής. Όμως υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται ότι είναι μικροί, δεν ξέρουν πολλά γράμματα, δεν κατέχουν υψηλές θέσεις, δεν διαθέτουν επιβολή, δεν έχουν ικανότητες και πλούτο και γι' αυτό νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Εγώ, σου λένε, θα διορθώσω τον κόσμο και τι μπορώ εγώ να κάνω που είμαι ένας ασήμαντος και μικρός. Πάει, χάλασε ο κόσμος, συμπληρώνει ένας τρίτος. Δεν σταματάει πια το ποτάμι του κακού. Δεν είναι ορθές αυτές οι σκέψεις. Συμφωνώ ότι μπορεί να μην έχει κανείς μεγάλη θέση, να μην είναι πλούσιος, να μην ξέρει πολλά γράμματα. Μα και ο Θεός δεν ζητάει περισσότερα από ό,τι μπορεί να κάνεις, μπορείς να κάνεις. Δεν είσαι σπουδαίος, έστω. Εκεί που είσαι, στο σπίτι σου, στο χωριό σου, στην πόλη, στη δουλειά σου, στη γειτονιά, στον κύκλο σου, δεν μπορείς να αφήσεις τη σφραγίδα της καλής σου καρδιάς. Δεν μπορείς να πεις δυο λόγια στον απελπισμένο, δύο συμβουλές στον παραστρατημένο, να απλώσεις το χέρι σου στον πεσμένο, να χαμογελάσεις, να σβήσεις τη σπίθα που υπάρχει κίνδυνος να κάψει την ευτυχία του γείτονα που οδηγείται στο διαζύγιο, να φωτίσεις τα παιδιά σου, τα δικά σου παιδιά, να συμβουλεύσεις και τα ξένα παιδιά. Είναι τόσο δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν απαιτείται γι' αυτά ούτε μόρφωση μεγάλη, ούτε θέση, ούτε χρήματα, ούτε ιδιαίτερες ικανότητες. Καρδιά πρέπει να έχει κανείς. Αγάπη και στοργή, αν φουντώνουν στην ψυχή σου. Πιστεύεις αληθινά στο Θεό? Φτάνουν αυτά. Θαύματα μπορεί να κάνεις. Και εσύ και εγώ. Όπου πάμε και ό,τι λέμε, να αφήνουμε παντού τη σφραγίδα της ψυχής μας. Εμείς θα πεθάνουμε κάποτε, όμως η σφραγίδα του έργου μας θα μένει μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, τότε που ο Θεός θα έρθει να κρίνει το έργο μας. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Δον Πέτρος της Βραζιλίας θέλησε κάποτε να κάνει ένα μεγάλο νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Ρίο Ιανέιρο για να βρίσκουν σε αυτό καταφύγιο και περίθαλψη οι άποροι ασθενείς. Ανέγγειλε την απόφασή του αυτή και κάλεσε τους πλούσιους να βοηθήσουν. Λίγοι όμως ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση αυτή του αυτοκράτορα. Τότε απεφάσισε και έθεσε σε εφαρμογή το εξής σχέδιο. Δημοσίευσε ότι όσοι προσφέρουν για την ανέργεση του νοσοκομείου 3.000 λίρες θα λάβουν τον τίτλο του βαρόνου. Όσοι δεν θα δωρήσουν άνω των 3.000 λιρών θα ονομαστούν κόμητες. Μετά την Οσάνου δημοσίευση έσπευσαν πολλοί να προσφέρουν άφθονα χρήματα. Όταν αργότερα επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια του νοσοκομείου, πλήθος λαού έτρεξε στην τελετή, μεταξύ αυτών και οι νέοι ευγενείς. Αυτοί με ανυπομονησία περίμεναν να αποκαλυφθεί η αναμνηστική πλάκα επί της οποίας ήταν γραμμένα τα ονόματα των τιτλούχων δωρητών. Αλλά όταν απεκαλύφθη η στήλη, είδαν ντροπιασμένη την επιγραφή. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία στην ανθρώπινη δυστυχία. Αυτή είναι η κοινωνία. Ματαιόδοξη, φύλαυτη, συμφεροντολόγος. Ο καθένας αφήνει στο έργο του μια σφραγίδα, καλή ή κακή. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Τι άραγε να είναι η δική μας σφραγίδα?

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή. Θα ακούσουμε η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουση αυτή εστίν. Οι χριστιανοί της Κορίνθου έφτασαν σε τέτοια κατάσταση ώστε άρχισαν να ανακρίνουν ουσιαστικά, να κατακρίνουν τον Απόστολο. Ο πειρασμός ήταν μεγάλος, όχι τόσο για τον Απόστολο, όσο για τους ίδιους τους Κορινθίους, γιατί ειρνούντο το αποστολικό του αξίωμα. Έτσι αναγκάζεται τρόπον τεινά ο Απόστολος των Εθνών να απολογηθεί. Ο ίδιος είναι πεπισμένος ότι είναι Απόστολος Χριστού και ότι ο λόγος του προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό και αρχίζει αυτή την επιστολή, όπως σχεδόν όλες τις επιστολές του ως εξής: Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Ας δούμε όμως λίγο πλατύτερα αυτό το θέμα. Οι χριστιανοί ψευδάδελφοι προσπαθούσαν να βρουν στοιχεία για να αρνηθούν την αποστολική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Είναι κατά τον Απόστολο πραγματικά ανακρίνοντες, ανακριτές. Αυτό το πράγμα είναι καταστρεπτικό για τους ίδιους, διότι ο Απόστολος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και εκεί όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν ανθρώπινα κριτήρια. Ο Απόστολος, όπως περιγράφει ο ίδιος, ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, είδε τον Ιησού Χριστό και είχε ακλόνητη την πεποίθηση ότι είναι Απόστολός του και κάτι περισσότερο. Ο Χριστός ζει μέσα του, αφού ο νους του είναι νους Χριστού. Πώς είναι δυνατόν με ανθρώπινα μικρά κριτήρια να ανακρίνεις ένα τέτοιο θεόμενο άνθρωπο? Όπως ένα αντικείμενο όταν βγει από τη στενή ατμόσφαιρα της γης και εισέρθει στο διάστημα, εκεί συναντά άλλους νόμους, αφού ουσιαστικά λειτουργούν άλλοι νόμοι, ενώ οι νόμοι της γης δεν έχουν καθόλου ισχύ. Αυτό το ίδιο συμβαίνει με τους Αγίους. Εισέρχονται σε άλλο χώρο, όπου δεν λειτουργούν οι δικοί μας νόμοι, οι νόμοι της πτώσεως και της φθοράς. Ο ίδιος ο Απόστολος γράφει στην ίδια αυτή επιστολή του: «Ψυχικός άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Μωρία γαρ αυτό εστί και ου δίνεται γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, ούτως δε επουδενός ανακρίνεται». Με άλλα λόγια, κανείς από τους έχοντας το πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να ανακρίνει έναν Άγιο, να τον ψυχολογήσει, να τον αναλύσει, αλλά αυτός ο ίδιος ο Άγιος βλέπει όλη τη ζωή και το βαθύτερο είναι του κόσμου, του κοσμικού ανθρώπου. Στον Άγιο δεν έχει εφαρμογή κανένας νόμος, ούτε τα δεδομένα της ανθρώπινης ψυχολογίας, γιατί κοίται πέρα από αυτά. Αυτό είναι το λάθος των Κορινθίων και όλων των ομοίων τους διαμέσου των αιώνων. Ο Απόστολος όμως κατέβηκε στο επίπεδο των ανθρωπίνων πραγμάτων. Όχι τόσο για τον εαυτό του, όσο για το έργο του και τη σωτηρία των ανθρώπων. Όπως ο Κύριος εκένωσε αυτόν και έλαβε μορφή δούλου, έτσι και ο Απόστολος απολογείται. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε σε αυτή την επιστολή και το χαρακτηριστικό της Ορθοδόξου Απολογίας, δηλαδή πώς ο Ορθόδοξος, ο πεπληρωμένος Πνεύματος Αγίου, απολογείται. Κυρίως τρία σημεία πρέπει να τονίσουμε. Το πρώτο είναι ότι η απολογία προσφέρεται σε μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή σε ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό, ζουν κατά κάποιον τρόπο εν Χριστώ και επομένως έχουν καλές διαθέσεις να καταλάβουν και να διορθωθούν. Οι όντες έξω από την Εκκλησία είναι ανίκανοι να αντιληφθούν, ακριβώς γιατί έχουν άλλα κριτήρια και άλλες προϋποθέσεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι γίνεται η απολογία αφού εξαντλούνται όλα τα περιθώρια. Με άλλα λόγια, οι Απόστολοι του Χριστού είναι σταυρωμένοι. Αυτό είναι το κριτήριο της γνησιότητός τους. Αισθάνονται ανάπαυση βρισκόμενοι πάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι η δόξα και ο θρίαμβος. Μετά από μακρά υπομονή μπορούν να μιλήσουν, αλλά και τότε μιλούν πάνω από το Σταυρό, όντες σταυρωμένοι. Δεν λέγουν ό,τι θέλουν και ό,τι μπορούν να πούν. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι απολογούνται όταν είναι θέμα σωτηρίας των κρινόντων, όταν βλέπουν ότι εκείνοι είναι ικανοί να αντιληφθούν και να σωθούν. Παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Πιλάτος τον ρώτησε αφηρημένα
τι εστί αλήθεια. Τότε ο Κύριος δεν απάντησε. Θα απαντούσε όπως το έκανε προηγουμένως τους μαθητές αν τον ρωτούσε τι εστί αλήθεια. Στους μαθητές του πριν από το πάθος του είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ακριβώς γιατί ήταν προετοιμασμένοι να δεχθούν την αποκάλυψη αυτή, ενώ ο Πιλάτος όχι. Νομίζω από όσα λέμε αυτή τη στιγμή γίνεται αντιληπτό ότι αυτό εξαρτάται από την κάθε περίσταση. Τις περισσότερες φορές πρέπει να είμαστε σταυρωμένοι, δηλαδή να σιωπούμε, όχι γιατί είμαστε ανίκανοι να μιλήσουμε, αλλά αφενός μεν γιατί ενδέχεται να παρασυρθούμε σε ανθρώπινη διαλεκτική με ανθρώπινες προϋποθέσεις, αφετέρου δε γιατί οι κατηγορούντες ως ακατάλληλοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν την επίθεσή τους. Και σε τέτοια περίπτωση φαίνουμε τον άλλο σε αντίθεση με τη χάρη του Θεού. Επιπλέον πρέπει στις περισσότερες φορές να σιωπούμε, γιατί όταν εμείς δεν είμαστε σε καλή κατάσταση ή εκείνος τον οποίο προσφέρεται ο λόγος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί να ενεργήσει το Πανάγιο Πνεύμα, έστω κι αν ο λόγος είναι ορθός. Άλλοτε όμως πρέπει να μιλάμε, καθώς εμπνέει το Πανάγιο Πνεύμα. Μόνο οι Άγιοι γνωρίζουν πότε να μιλούν και πότε να σιωπούν. Ζούμε σε μια εποχή που συνεχώς κατηγορεί την Εκκλησία, τους κληρικούς και τους χριστιανούς. Τους αποδίδουν πολλοί άνθρωποι τα χειρότερα πράγματα, τους πλέον κακούς χαρακτηρισμούς. Η εποχή μας είναι εποχή αντιλογίας και κατηγορίας. Ζώντας αυτή την εποχή της διαρκούς ανακρίσεως, ήθε να μας φωτίζει ο Θεός πότε να μιλάμε και πότε να σιωπάμε, πότε να απολογούμαστε και πότε να σταυρωνόμαστε, και όταν μιλάμε να μιλάμε από το σταυρό και με το σταυρό της αγάπης. Προπαντός να μας φωτίζει ο Θεός να μην γινόμαστε ανακριτές των συγχρόνων Αποστόλων, που είναι μεγάλος κίνδυνος για τους εκκλησιαζομένους, με τα δικά μας ανθρώπινα και εμπαθή κριτήρια.

αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή, που είναι 11η Κυριακή Ματθαίου. Ας διαβάσουμε λίγο το κείμενο. Είπε ο Κύριος την παραβολήν ταύτην: ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλει σε συνάρε λόγων μετά τον δούλου αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσε αυτόν ο Κύριος αυτού πραθήνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον: Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο αφήκε αυτόν. Εξαρθών δε ο δούλος εκείνος έβρε ένα το συνδούλων αυτού, ως όφηρεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον: απόδοσμη ό,τι οφείλεις. Πεσώνουν ο συνδουλός αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτό λέγον: μακροθύμησον επ' εμή και πάντα αποδώσωση. Ουδέ ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν, έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδό το οφειλόμενο. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ερθόντες διεσάφησαν το Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε, προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό: δούλε πονηρέ, πάσα την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδι και σε ελεήσε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, εσού αποδώ παν το οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει μην, εάν με αφείτε έκασο στο αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών. Το Ιερό Ευαγγέλιο θα μιλήσει για κάποιον χρεώστη μυρίων ταλάντων, 60 δηλαδή εκατομμυρίων χρυσών δραχμών. Αλλά αυτός, θα μας πει το Ευαγγέλιο παρακάτω, έπεσε στα πόδια του δανειστού του και τον παρακαλούσε να τον σπλαχνιστεί. Ποιος είναι ο χρεώστης του μεγάλου αυτού ποσού? Είμαστε όλοι εμείς απέναντι του Θεού μας. Χρέη είναι τα αμαρτήματά μας. Αλλού τα αμαρτήματά μας παρουσιάζονται με φορτίο. Θυμηθείτε εκείνο το λόγο του Δαβίδ που λέει για τα αμαρτήματά του, ότι όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Πώς θα σηκώνουμε αυτά τα βάρη? Το αυριανό Ευαγγέλιο θα μας πει ότι έχουμε χρέη και μάλιστα πολλά χρέη. Ας το παραδεχθούμε ότι έχουμε χρέη. Ας παραδεχθούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αν δεν το παραδεχόμαστε αυτό, είμαστε τυφλοί. Δεν ξέρουμε καθόλου τον εαυτό μας. Ας σκεφτούμε τα αμαρτήματά μας που κάναμε σαν μικρά παιδιά και σαν μεγαλύτερη έπειτα. Ας σκεφτούμε τα αμαρτήματά μας με τα έργα μας, με τα λόγια μας, με τους λογισμούς μας. Και θα βγάλουμε τότε ένα ποσό μυρίων ταλάντων, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο. Ας παραδεχθούμε επιτέλους ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Οι Άγιοι είχαν βαθιά αίσθηση της αμαρτωλότητός τους και όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν πιο βαθιά η αίσθηση αυτή. Στη γη αυτή που είναι τόπος εξορίας μας από τον κήπο της Εδέμ, πρέπει να θρηνούμε για την πτώση μας και να βρούμε έτσι με τη μετάνοια δια της Εκκλησίας τον δρόμο που θα μας ξαναφέρει στον Παράδεισο. Ας μας φωτίσει ο Θεός να δούμε το σκοτάδι μας για να νοήσουμε την αμαρτωλότητά μας. Τώρα, πώς θα ξοφλήσουμε τα χρέη μας? Κάνοντας εκείνα ή τα άλλα καλά έργα? Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για τη σωτηρία μας, αφού συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας, είναι σαν τον δούλο που θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο. Να παρακαλούμε συνεχώς τον Κύριό μας να δείξει τη μακροθυμία του σε μας, να δείξει το έλεος του σε μας και να μας συγχωρέσει τα αμαρτήματά μας. Η Εκκλησία μας έχει πολλές τέτοιες προσευχές για να ζητάμε το έλεος του Θεού. Ωραίο είναι εκείνο το τροπάριο που λέει ότι δεν έχουμε καμιά απολογία στον Κύριο να πούμε παρά να του καταθέσουμε σαν αμαρτωλή την προσευχή: Κύριε, ελέησέ μας.
«Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς. Πάσης γάρ απολογίες απορούνται στάθη στην οικεσία, ο δεσπότη, η αμαρτωλή, προσφέρομεν, ελέησον ημάς». Και ακόμη πιο ωραία προσευχή, για να ζητάμε το έλεος του Κυρίου, σαν τον δούλο του Ευαγγελίου, που ζητούσε τη μακροθυμία του δανειστού του, είναι εκείνη η μικρή προσευχή που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, και δεν επιτρέπεται να υπάρχει χριστιανός να μην τη γνωρίζει. Είναι η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Αυτή τη μικρή προσευχούλα, που είναι πολύ μικρή, αλλά και που κλείνει όλη την πίστη μας, μπορούμε να τη λέμε συχνά, όπου και αν βρισκόμαστε, και περπατώντας στο δρόμο, και καθισμένοι στο λεωφορείο, και εξαπλωμένοι ακόμη στο κρεβάτι μας. Αλλά δεν θα συγχωρηθούμε, δεν θα ελεηθούμε, δεν θα σβηστεί το χρέος μας, αν ας δούμε τη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Ο δανειστής Κύριος, βλέποντας τον χρεώστη δούλο του να γονατίζει μπροστά του και να τον θερμοπαρακαλεί να τον ελεήσει, τον σπλαχνίστηκε πραγματικά και του έσβησε το μεγάλο χρέος των μοιρίων ταλάντων. Φεύγοντας όμως με χαρά ο δούλος, αυτός βρήκε ένα άλλον συνδούλον του, που του χρωστούσε ένα μικρό ποσό, ελάχιστο ποσό, συγκρινόμενο με το δικό του χρέος, ποσό 100 διναρίων. Ασήμαντο ποσό μπροστά στο δικό του χρέος των μοιρίων ταλάντων. Κι όμως αυτός ο δούλος δεν διδάχθηκε καθόλου από τον φιλέσπραχνο κύριό του, γιατί φάνηκε πολύ άσπλαχνος και σκληρός στον χρεώτη συνδούλων του. Τον έπνιγε από το λαιμό και του ζητούσε απαιτητικά να του δώσει ό,τι του χρωστούσε, χωρίς να λυγίσει από τα παρακάλια του να τον σπλαχνιστεί. Σαν άκουσε όμως ο Κύριος την άσπλαχνη αυτή συμπεριφορά του σκληρού δούλου, οργίστηκε. Είναι μια σκληρή έκφραση αυτή εναντίον του, και τον παρέδωσε στους βασανιστές της φυλακής. Τι δηλούν τα παραπάνω? Δηλούν ότι δεν θα συγχωρηθούμε από τον Θεό αν δεν συγχωρήσουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Δεν φτάνει μόνο να λέμε συχνά το Κύριε ελέησον, και ο δούλος του αυριανού Ευαγγελίου παρακαλούσε τον Κύριό του να τον εσπλαχνιστεί. Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε μετάνοιες και ο δούλος αυτός έπεσε στα γόνατα μπροστά στον Κύριό του. Το ανώτερο απ' όλα είναι η αγάπη. Αγάπη και προς τους εχθρούς. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι για να ακουστεί ένα αίτημά μας από τον Θεό, πρέπει πρώτα να πούμε στην προσευχή μας ότι συγχωρούμε τον εχθρό μας, να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν και μετά να μιλήσουμε στο Θεό για το δικό μας αίτημα. Τέτοια προσευχή που ξεκινά με αγάπη στον εχθρό μας γίνεται ακουστή από τον Θεό. Πόσο ωραίο είναι να μην μισούμε κανένα, να μην έχουμε κανέναν εχθρό, να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ και να μην έχουμε καμιά δοσοληψία με κανέναν. Και γιατί να έχουμε εχθρό? Και αν βρέθηκε κάποιος που μας αδίκησε, ας σκεφτούμε ότι κι εμείς αδικήσαμε και φταίξαμε σε άλλους και ότι είμαστε αμαρτωλοί και ένοχοι έναντι του Αγίου Θεού μας. Όλους πρέπει να τους βλέπουμε με αγάπη και συμπάθεια, γιατί όλοι είμαστε δούλοι του ίδιου Κυρίου, σύνδουλοι του ιδίου Αφέντη του Χριστού μας. Δύο πράγματα θα μας πει η αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Να ζητάμε το έλεος του Κυρίου μας για να μας σβήσει τα πολλά χρέη των αμαρτιών μας, αλλά και εμείς να συγχωρούμε τους αδελφούς μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Να εφαρμόσουμε δηλαδή αυτό που μας δίδαξε ο Κύριος στην ωραία προσευχή το Πάτερ ημών. Να εφαρμόζουμε το άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, ζητώντας έτσι την άφεση των αμαρτιών μας και υποσχόμενοι ότι και εμείς θα είμαστε συγχωρητικοί στους αδελφούς μας. Σκοπός μας ας είναι να μην πέσουμε στους βασανιστές της φυλακής, για τους οποίους θα μιλήσει στο τέλος το αυριανό Ευαγγέλιο. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι τα βάσανα της αιώνιας κόλασης, μιας φρικτής κατάστασης που δεν τη γλυκαίνει η παρουσία του Θεού. Και δεν θα πέσουμε στα βάσανα αυτά αν συνέχεια κράζουμε το Κύριε ελέησον και λέμε το συγχωρώ στον εχθρό μας,
όπως τόσο ωραία μας δίδαξε ο Κύριος μας με την ωραία παραβολή της Ευαγγελικής Περικοπής.

αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι 11η Κυριακή Ματθαίου. Ένας δούλος είναι βαριά χρεωμένος στον άρχοντα του τόπου του. Ξαφνικά ο άρχοντας του χαρίζει τα χρέη του. Ο δούλος γεμάτος χαρά γυρίζει στο σπίτι του για να αναγγείλει το γεγονός. Στο δρόμο όμως συναντάει ένα συνδούλον του που του χρώσταγε κάτι ελάχιστα και τον βιάζει να τα δώσει αμέσως. Στην αδυναμία του να πληρώσει ο χρεώστης το μικρό χρέος του, φυλακίστηκε από τον ευεργετηθέντα δούλο. Μόλις όμως έμαθε ο άρχοντας τη στάση του αχάριστου δούλου, εξοργίστηκε και διέταξε αμέσως να τον φυλακίσουν. Η παραβολή αυτή του Ευαγγελίου μας ξεκαθαρίζει ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της ζωής μας. Όλοι οφείλουμε πολλά στον απόλυτο άρχοντά μας, τον Θεό. Του οφείλουμε χάριτες, όχι μόνο για τα αναρρύθμιτα υλικά και πνευματικά δώρα του, αλλά και για την άφεση του πλήθους των αμαρτιών μας που μας χαρίζει συνέχεια. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα χρέη μας. Και εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας κάτω παράδειγμα του Θεού προς εμάς. Ο Θεός δεν θέλει ούτε τις προσευχές μας, ούτε τις προσφερές και θυσίες μας, αν προηγουμένως δεν έχουμε συγχωρήσει τους συνανθρώπους μας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός που αναφέρουν οι ιεροί συγγραφείς των βίων των Αγίων. Ένας απρίκιος, ενώ πήγαινε να μαρτυρήσει, αρνήθηκε το Χριστό γιατί προηγουμένως είχε αρνηθεί να συγχωρήσει τον συνάνθρωπό του. Ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία του. Καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό χωρίς την αγάπη. Δυστυχώς η μνησικακία χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι γεμάτη από επεισόδια μίσους και εκδικήσεως, αχαριστίας και συμφέροντος. Σπάνια σημειώνουμε γεγονότα ανεξικακίας και ευγνωμοσύνης. Ο Χριστός θα πει στην αυριανή παραβολή από αφορμή που του έδωσε ο Πέτρος όταν τον ρώτησε πόσες φορές πρέπει να συγχωρά τους εχθρούς του. Και επειδή ο Πέτρος του είχε ορίσει τον αριθμό 7, ο Χριστός του είπε 70 επτά, δηλαδή απεριόριστα. Μόνο όποιος συγχωρεί απεριόριστα έχει θέση κοντά στον Χριστό. Αυτό άλλωστε θα αποδεικνύει ότι νιώσαμε τι σημαίνει Χριστός. Καινούργια ζωή, καινούργιος τρόπος υπάρξεως. Αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει και να συγχωρούμε.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή. Η παραβολή του αχαρίστου δούλου έχει σαφή εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Παραδίνεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στη συνάφεια εκείνη που ο λόγος είναι για την Εκκλησία. Η αφρομή της παραβολής είναι το ερώτημα του Πέτρου προς τον Χριστό. «Κύριε, ποσάκης αμαρτήσεις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό». Το ερώτημα του Πέτρου θέτει το πρόβλημα των ορίων της χωρητικότητός μας, της συγγνώμης μας. Μέχρι πότε δηλαδή θα συγχωρούμε? Ένα πρόβλημα που δεν απασχολεί λιγότερο εμάς από όσα απασχολούσε τους Εβραίους της εποχής του Χριστού. Η απάντηση του Κυρίου δίνει στο θέμα εκκλησιολογικό χαρακτήρα, το νόημα των λόγων του. Αντί να απασχολείται κανείς με το πόσες φορές πρέπει να συγχωρεί, καλύτερα να καταλάβει ποια είναι η θέση του καθενός μας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, δεν υπάρχει πια πρόβλημα συγγνώμης. Τι είμαστε όλοι, χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, ποιμένες και ποιμενόμενοι ενώπιον του Θεού? Η χάρις του Θεού και η αγάπη του μας έκανε τέκνα Θεού

0: μεταξύ της. Ο πρόδρομος χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον κύριο Μίζων εν γεννητής γυναικών. Η δε Θεοτόκος είναι για την Εκκλησία η παν Αγία. Διακρίσεις όμως τον κόσμο αυτό δεν κάνει, γιατί είναι ισοπολιτεία. Ο σεβασμός που ζητάει η Εκκλησία από τα παιδιά της δεν είναι μονομερής, είναι αλληλοσεβασμός. Η αλληλοπαθής αντωνυμία εμφανίζεται επανειλημμένα στις γραμμές της Καινής Διαθήκης. Αλλήλων μέλη, αγαπάτε αλλήλους, υποτασσόμενοι αλλήλεις, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι, τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι και ούτω καθεξής. Όπως ο λαϊκός σέβεται τους κληρικούς, έτσι και οι κληρικοί οφείλουν να σέβονται τους λαϊκούς, διότι και αυτή είναι εικόνα του Θεού. Όπου δεν υπάρχει αυτός ο αλλοσεβασμός, σώζεται και ο γνήσιος χαρακτήρας της Εκκλησίας. Κάθε πιστός...
1: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει.

ημίν σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο Χριστιανικό Ραδιόφωνο.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 17 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Τον εκκυλίας υγειασμένον ανυμνήσομεν πάντες ως ευώδες Χριστού Μύρων παναληθέστατον, όντως γάρ της προσιούς είναι εν πίστη θερμή, τας ιάσης παρέχει των νοσημάτων. Τη γαρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος συμπάσχει της εν ανάγκες και λυτρούται δεινών ο πανόλβιος. Μυρίζον πάντα στη χάριτη, τη δοθεί εσύ αυτό εκ του πνεύματος, ετούμενος πάση θείαν άφεσιν.

Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, τι μη κεφαλίσι το μη Μύρωνε λέγει, προς το στέφιν μέλλον με πάντιμον στέφος. Τι είναι για εμένα η αποκοπή της κεφαλής μου, λέγει ο Μύρων, προς τα στο πάντιμο στεφάνι που πρόκειται να με στεφανώσει. Ο Άγιος Μάρτης Μύρων έζησε κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Δεκίου 249 μετά Χριστόν, και όταν διοικητής της Αχαΐας ήταν ο Αντίπατρος, ήταν πρεσβύτερος της εκκλησίας της επαρχίας αυτής, αγαθός και σεμνός άνθρωπος, ευγενούς καταγωγής, πολύ πλούσιος και αγαπητός στο Θεό και στους ανθρώπους. Μια χρονιά κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, ο διοικητής της Αχαΐας Αντίπατρος μπήκε στην εκκλησία που ιερουργούσε ο Άγιος Μύρων με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους τιμωρήσει. Τότε λοιπόν ο Άγιος, κυριαρχηθής από θείο ζήλο, εξύβρισε τον διοικητή. Αμέσως δε εκείνος τον συνέλαβε και τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα άναψαν κάμινο, στην οποία σώριασαν τόσα πολλά ξύλα που η βοή από τις φλόγες έφτανε πολύ μακριά, και μέσα σε αυτή την κόλαση του πυρός έριξα τον Άγιον. Η κάμινος δέχτηκε τον μάρτυρα, αλλά δεν του προξένησε ούτε το παραμικρόν έγκαυμα. Απέναντίας δε το πυρ που βγήκε έξω από αυτήν κατέκαψε 150 από τους παρευρισκομένους ειδωλολάτρες. Ακολούθως ασκήθηκε πίεση στον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχώρησε και έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Τότε οι δήμοι του απέσπασαν το δέρμα σε λουρίδες από τους ώμους μέχρι τα πόδια. Ο μάρτης πήρε στα χέρια του μια από τις λουρίδες αυτές και την πέταξε με δύναμη στο πρόσωπο του Αντιπάτρου. Οι δήμοι πήραν στα χέρια τους σιδερένια νύχια και καταξέσχισαν τις γδαρμένες σάρκες του Αγίου. Τον έριξα σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, αλλά και τα θηρία, όπως πριν και η φωτιά της καμίνου, δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον μάρτυρα. Βλέποντας τον λοιπόν ο Αντίπατρος σώων και αυλαβή, δεν μπορούσε να υποφέρει την κατεσχήνη από το γεγονός αυτό και αυτοκτόνησε. Ο δε Άγιος μεταφέρθηκε στην Κίζικο, όπου ο Ανθίπατος της περιοχής αποφάσισε την διαξήφους θανάτωσή του. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μύρων αποκεφαλίστηκε και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Υψώσε σου τον έρωταν τις καρδίες προς Κύριον, σταυρώτων ανυψωθένταν υψώθης επί ξύλου ο αθλοφόρε, καταξεώμενος, προθύμος μέλπονται, ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε. Ρημάτων σου τα βέλη εικονισμένα, κατέπηξας τυράννου εν την καρδία, γενναίε στρατιώτα του βασιλέως Χριστού πανέφημε, και ψάλλον έλεγες, ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Ο Άγιος Μύρων μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Καταγόμενος από πλούσια οικογένεια, θα μπορούσε να ζήσει άνετα με όλα τα επίγεια αγαθά που θα επιθυμούσε. Όμως η μεγάλη του αγάπη προς το Χριστό έκανε το Μύρωνα να χειροτονηθεί ιερέας. Αφιερώθηκε λοιπόν ολοκληρωτικά στο ποιμαντικό του καθήκον και δίδασκε, νουθετούσε και βοηθούσε το κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του. Μεριμνούσε καθημερινά για τους φτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά. Κάποτε ο έπαρχος Αχαΐας Αντίπατρος πήγε στον τόπο που λειτουργούσε ο Μύρων και συνέλαβε πολλούς χριστιανούς. Για να εκβιάσει λοιπόν τον Μύρωνα να αλλαξοπιστήσει, έφερε μπροστά του το ποίμνιό του και του είπε ότι αν αυτός αρνηθεί τον Χριστό θα τους αφήσει όλους ελεύθερους. Ο Μύρων μη δίεσε και απάντησε: «Αν ήταν για την σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου. Τώρα όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Ας δώσω λοιπόν ήδη απάντηση». Τότε όλοι μαζί φώναξαν: «Όχι! Μια ανθρώπινη ψυχή είναι ασύγκριτα πολυτιμότερη από μύρια σώματα και από τον κόσμο όλο. Ποιος λοιπόν από μας θέλει να δεχθεί ώστε να χάσει την ψυχή του ο πνευματικός μας πατέρας για να ζήσουν λίγο περισσότερο στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο οι δικές μας σάρκες?» Ο έπαρχος, εξοργισμένος από την απάντηση, αφού βασάνισε με φρικτό τρόπο τον Μύρωνα, τελικά τον αποκεφάλισε. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ως θείον αλάβαστρον των ιερών αρετών, πιστός ιεράτευσα στη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν ήθλησας, όθεν διευωδία των εν σύ χαρισμάτων, Μύρων ιερομάρτης, των παθών το δυσόδες, απέλασον ανενδότος εκ των ψυχών ημών».

Η πανάμωμος νύμφη και μήτυρ της Ευδοκίας του Πατρός, η Θεό προοριστήσα εις εαυτού κατοίκησιν της ασυγχύτου ενώσεως, σήμερον την άχραντον ψυχή το ποιητή και Θεό παρατίθεται. Είναι ασωμάτων δυνάμεις θεοπρεπώς υποδέχονται και προς ζωήν μετατίθεται η όντως μήτυρ της ζωής, η λαμπάς του απροσίτου φωτός, η σωτηρία των πιστών, η ελπής των ψυχών ημών.

των ουρανών υψηλωτέρα υπάρχουσα και των χερουβήμεν δοξωτέρα και πάσης χτίσεως τιμιωτέρα, ήδη υπερβάλλουσαν καθαρότηταν της αηδίου ουσίας δοχείων γεγεννημένη, έντες του Υιού χερσίν σήμερον την Παναγίαν παρατίθεται ψυχήν και συν αυτή πληρούται τα σύμπαντα χαράς και ημίν δωρείται το μέγα έλεος.

προτρέποντας ο Κύριος «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», εννοεί ότι οφείλουμε σαν χριστιανοί, όταν οι εχθροί αδικούν εμάς τους ίδιους, να τους συγχωρούμε, να τους ευλογούμε, να προσευχόμαστε για αυτούς. Όταν όμως ενεργούν εις βάρος της πίστεως, τότε πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται. Ο ελέγχον στις περιπτώσεις αυτές υπεραμείνεται του ονόματος και των δικαιωμάτων του Θεού, όχι του εαυτού του. Με τον έλεγχον εκτίθεται σε κίνδυνο, διότι η οργή του διώκτου θα στραφεί εναντίον του. Αυτό συνέβη λόγου χάρη στην περίπτωση του προδρόμου, που ήλεγξεν βεβαίως δημοσίως τον Ηρώδη, διότι καταπάτησε τον κατά της μοιχείας νόμο του Θεού. Αλλά ο έλεγχος είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του ίδιου του προδρόμου. Το αυγό, όπως και να κτυπήσει την πέτρα, θα σπάσει το ίδιο. Παρά τον υφιστάμενο κίνδυνον, τον έλεγχον των εχθρών του Θεού, συνιστά ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, «τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, και αλλού έλεγχε αυτούς αποτόμως». Τον έλεγχον ασκεί συνήθως ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά όταν είναι ανάγκη, τον ασκεί και ο απλός χριστιανός, όχι με μίσος. Το μίσος δεν έχει θέση στη ζωή του χριστιανού, αλλά με πόνο και αγάπη προς τον ελεγχόμενο και με σκοπό να τον ωφελήσει. Έλεγχον άσκησε και ο Άγιος Μάρτης Μύρων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήλκε την καταγωγή του από την περιοχή της Αχαΐας και ήταν ιερέας, ευγενικός τον χαρακτήρα, από καλή γενιά, πλούσιος. Σαν ιερέας απολάμβανε από όλους τιμής και σεβασμού. Ας σημειωθεί ότι αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν τότε ο Διώκτης Δέκιος, ενώ στην Αχαΐα έπαρχος ο δουλοπρεπής Αντίπατρος. Για να φανεί αρεστός τον Κέσαρα, μπήκε ξαφνικά και απροειδοποίητα κάποτε ο Αντίπατρος μέσα στον ναό για να συλλάβει τους χριστιανούς, πλην όμως σαν ιερέας ο Μύρων, υπεύθυνος του ναού και προστάτης του λαού, απίφθινε σκληρόν έλεγχο κατά του Αντιπάτρου. «Είναι άνανδρο», είπε, «να συλλαμβάνονται οι χριστιανοί, οι πιο φιλήσυχοι και φιλόνομοι πολίτες». Ο έπαρχος προσευλήθη και διέταξε να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν πάραυτα στο μαρτύριο, όπου ο μάρτης εκμέτρησε τη ζωή του. Αλλά την ώρα εκείνη τι έπρεπε να πράξει ο Μύρον? Μήπως θα ήταν καλύτερα να σιωπήσει? Μα κι αν ακόμα κολάκευε το ανθρωπόμορφο θηρίο, εφόσον δεν αρνούνταν τον Χριστό, το αποτέλεσμα δεν επρόκειτο να αλλάξει. Γι' αυτό καλά έκανε και τον έλεγξε. Ο απότομος δημόσιος και σφοδρός έλεγχος άφησε να φανεί ο ηρωισμός της ψυχής του μάρτυρα και η μέχρι θανάτου παρησία του, η οποία έδωσε θάρρος στους πιστούς. Εύκαιρο είναι να λεχθεί εδώ ότι στην περίπτωση αυτή ο Μύρον ως ποιμένας της Εκκλησίας μιμήθηκε το παράδειγμα του καλού ποιμένα, για τον οποίον ο Κύριος λέει «ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν, την ζωή του δηλαδή, τίθησιν, θυσιάζει υπέρ των προβάτων». Έδειξε στα λογικά πρόβατά του πως πρέπει να πεθαίνουν όλοι τους για την πίστη. Αν το κακό, αγαπητοί ακροατές, ελεγχόταν φανερά από όλους τους χριστιανούς, θα ήταν περιορισμένο. Τώρα όμως για τον θρίαμβο του κακού ευθύνεται το υποτονικό καλό. Ευθυνόμαστε όλοι λόγω χλιαρότητας και δειλίας. Ας σημειωθεί ότι το κακό θα το ελέγχουμε και θα το πολεμούμε πρώτα στον εαυτό μας, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να καταντήσουμε υποκριτές. Ας γίνουμε εμείς φώτα πίστεως και ζωής, όπως ο Άγιος Μάρτης Μύρων, και τότε το σκοτάδι θα απομακρύνεται αμέσως.

Σήμερα ακόμα 17 Αυγούστου η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατά την διαμονή τους στην Οικομίδια πήγαιναν επίτηδες στο θέατρο με σκοπό να κατηχούν τους θεατές και να τους αποσπούν από την ειδωλολατρία, προσελκύοντάς τους στην πίστη του Χριστού. Βλέποντας δε κάποτε ο διοικητής της Νικομίδιας ότι το θέατρο ήταν αδιανό από ανθρώπους, ζήτησε να μάθει πού οφείλεται αυτό το γεγονός. Κάποιοι λοιπόν τότε τον πληροφόρησαν ότι οι όχλοι διδάσκονται από τους Αγίους Μάρτυρες την πίστη στο Χριστό και έτσι εγκατέλειψαν τις ειδονές τις προερχόμενες από τα θεάματα και ζουν κάποια καινούρια ζωή αφού καταφρόνησαν τα προγονικά τους ήθη και έθιμα. Τότε ο διοικητής πρόσταξε να φέρουν αμέσως μπροστά του τους Αγίους. Μόλις δε εκείνη έφτασα στο διοικητή, ομολόγησα με παρησία την πίστη του στο Χριστό και επίσης ότι διδάσκουν και άλλους να προσέρχονται σε αυτή την πίστη. Μετά από την ομολογία και διακήρυξη αυτή, οι δήμοι τους οδήγησα στο θέατρο και τους έριξα σε σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν. Επειδή όμως τα θηρία δεν τους προξενούσαν κανένα κακό και οι μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, οι ειδωλολάτρες τους υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια. Τελικά τους έριξα στη φωτιά και έτσι οι αθλητές αυτοί της πίστεως, ο Στράτων, ο Φίλιππος, ο Ευτυχιανός και ο Κυπριανός, αφού αγωνίστηκαν τον υπέρ του Χριστού αγώνα και νίκησαν, έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ποια πνευματικά άσματα νυν προσάξω μεν σι Παναγία. Τη γαρά θανάτω κοιμήσει σου, άπαντα των κόσμων υγεία σας και προς υπερκόσμια μετέβεις. Το κάλλος κατανοήν του Παντοκράτορος και τούτο η απερμήτρ συναγάλεστε αγγελικών συνταγμάτων, δορυφορισάντων αγνή και ψυχών δικαίων, μεθονέτησε ημίν ειρήνην και μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, της αδελφής αυτού. Ιουλιανή, Παύλος, αδελφή φύση, οφθισανόντες και αδελφή το ξύφι. Ιουλιανή και ο Παύλος, αδέλφια εκ φύσεως, αναδείχθηκαν και διαξύφους αδέλφια. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος και Ιουλιανή ήταν αδέλφια και κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αυριλιανού 270 μετά Χριστόν κατοικούσα στη Πτολεμαΐδα. Ο Παύλος είχε μελετήσει και γνώριζε σε βάθος τις Αγίες Γραφές και κήρυτε στο λαό τις θείες αλήθειες. Όταν ο Αυριλιανός επισκέφθηκε τη Πτολεμαΐδα, έμαθε για τις δραστηριότητες του Παύλου και πρόσταξε να τον φέρουν ενώπιον του. Παρουσιαστής δε ο Άγιος ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό και άσκησε δρυμύτα το έλεγχο κατά των ειδώλων. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο αυτοκράτορας πρόσταξε και κρέμασαν τον Άγιον και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Βλέποντας δε η Ιουλιανή τον αδελφό της αυτή την κατάσταση, άρχισε να διαμαρτύρεται και να καυτηριάζει με λόγια δρυμύτατα τον τύρανο. Τότε λοιπόν την συνέλαβαν και αυτήν και αφού την κρέμασαν της καταξέσχισαν το σώμα. Εν συνεχεία οι Άγιοι υποβλήθηκαν άλλοτε από κοινού και άλλοτε χωριστά σε διάφορα άλλα φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι με εντολή του τυράννου τους έριξαν και τους δύο μαζί σε ένα λέβητα γεμάτο με πίσσα που κόχλαζε. Επειδή όμως οι μάρτυρες δεν έπαθαν τίποτε, τους έβγαλαν από εκεί και τους ξάπλωσαν

ψωμί. Ακολούθως οι μάρτυρες οδηγήθηκαν σε ανάκριση και υπέστησαν το μαρτύριο της μαστιγώσεως. Τότε δε και ο Δήμιος Στρατώνικος, ο οποίος λυπήθηκε την Αγία Ιουλιανή που μαστιγωνόταν με εντολή του τυράννου, αμέσως αποκεφαλίστηκε. Επειδή οι Άγιοι Μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, τον μεν Άγιο Παύλο τον έδισα σε σιδερένιο πάσαλο και με μολύβδινες σφαίρες του χτυπούσαν τα σαγόνια, ενώ παράλληλα τέσσερις δήμοι του διατρυπούσαν ολόγυρα το σώμα με πειραχτωμένες ράβδους. Την δε Αγία Ιουλιανή την έκλεισαν σε ένα κακόφημο οίκο. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου η Αγία διαφυλάκτηκε από την φθορά και την ατίμωση. Μετά ταύτα οι Άγιοι ρίχτηκαν μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά. Βγήκαν όμως και από εκεί κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια τους κατέκαυσαν με λαμπάδες στο σώμα και τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Παύλος και Ιουλιανοί, παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο και κοσμήθηκαν με τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτύριου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Έγλωνος ήταν αναχωρητής που έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα, 17 Αυγούστου, η Εκκλησία μας τιμά την σύναξη της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας εν της Αρματίου και του Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου καταγωμένου και εν έτη 1808 αθλήσαντος.

ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου. Μαρτύρησε υπέρ των Αγίων εικόνων στα χρόνια του αυτοκράτορα Κοπρόνιμου το 768. Ήταν μοναχός στο βουνό του Αυξεντίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλυπίου του Ζωγράφου, του Εντοσπηλαίου του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίσει, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Τον εκκυλίας υγειασμένων ανυμνήσομεν πάντες ως ευώδες Χριστού Μύρων παναληθέστατον, όντως γάρ της προσιούς είναι εν πίστη θερμή, τας ιάσης παρέχει των νοσημάτων. Τη γαρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος συμπάσχει της εν ανάγκες και λυτρούται δεινών ο Πανόλβιος. Μυρίζον πάντα στη χάριτη, τη δοθήσει αυτό εκ του πνεύματος, ετούμενος πάση θείαν άφεσιν.

Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, τι μη κεφαλίσει το μη Μύρωνα λέγει, προς το στέφιν μέλλον με πάντιμον στέφος. Τι είναι για εμένα η αποκοπή της κεφαλής μου, λέγει ο Μύρων, προς τα στο πάντιμο στεφάνι που πρόκειται να με στεφανώσει. Ο Άγιος Μάρτης Μύρων έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου 249 μετά Χριστόν, και όταν διοικητής της Αχαΐας ήταν ο Αντίπατρος, ήταν πρεσβύτερος της εκκλησίας της επαρχίας αυτής, αγαθός και σεμνός άνθρωπος, ευγενούς καταγωγής, πολύ πλούσιος και αγαπητός στο Θεό και στους ανθρώπους. Μια χρονιά κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, ο διοικητής της Αχαΐας Αντίπατρος μπήκε στην εκκλησία που ιερουργούσε ο Άγιος Μύρων με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους τιμωρήσει. Τότε λοιπόν ο Άγιος, κυριαρχηθής από θείο ζήλο, εξύβρισε τον διοικητή. Αμέσως δε εκείνος τον συνέλαβε και τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα άναψαν κάμινο, στην οποία σώριασαν τόσα πολλά ξύλα που η βοή από τις φλόγες έφτανε πολύ μακριά, και μέσα σε αυτή την κόλαση του πυρός έριξα τον Άγιον. Η κάμινος δέχτηκε τον μάρτυρα, αλλά δεν του προξένησε ούτε το παραμικρόν έγκαυμα. Απέναντίας δε το πυρ που βγήκε έξω από αυτήν κατέκαψε 150 από τους παρευρισκομένους ειδωλολάτρες. Ακολούθως ασκήθηκε πίεση στον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχώρησε και έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Τότε οι δήμοι του απέσπασαν το δέρμα σε λουρίδες από τους ώμους μέχρι τα πόδια. Ο μάρτης πήρε στα χέρια του μια από τις λουρίδες αυτές και την πέταξε με δύναμη στο πρόσωπο του αντιπάτρου. Οι δήμοι πήραν στα χέρια τους σιδερένια νύχια και καταξέσχισαν τις γδαρμένες σάρκες του Αγίου. Τον έριξα σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, αλλά και τα θηρία, όπως πριν και η φωτιά της καμίνου, δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον μάρτυρα. Βλέποντας τον λοιπόν ο Αντίπατρος σώων και αυλαβή, δεν μπορούσε να υποφέρει την κατεσχήνη από το γεγονός αυτό και αυτοκτόνησε. Ο δε Άγιος μεταφέρθηκε στην Κίζικο, όπου ο ανθίπατος της περιοχής αποφάσισε την διαξήφους θανάτωσή του. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μύρων αποκεφαλίστηκε και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

δώσε σου τον έρωταν της καρδίας προς Κύριον, σταυρό τον ανυψωθένταν υψώθης επί ξύλου ο αθλοφόρε, καταξεόμενος προθύμος μέλπονται, ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε. Ρημάτων σου τα βέλη εικονισμένα, κατέπηξας τυράννου εν την καρδία, γενναίε στρατιώτα του βασιλέως Χριστού πανέμφημε, και ψάλλον έλεγες ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Ο Άγιος Μύρων μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Καταγόμενος από πλούσια οικογένεια, θα μπορούσε να ζήσει άνετα με όλα τα επίγεια αγαθά που θα επιθυμούσε. Όμως η μεγάλη του αγάπη προς το Χριστό έκανε το Μύρωνα να χειροτονηθεί ιερέας. Αφιερώθηκε λοιπόν ολοκληρωτικά στο ποιμαντικό του καθήκον και δίδασκε, νουθετούσε και βοηθούσε το κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του. Μεριμνούσε καθημερινά για τους φτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά. Κάποτε ο έπαρχος Αχαΐας Αντίπατρος πήγε στον τόπο που λειτουργούσε ο Μύρων και συνέλαβε πολλούς χριστιανούς. Για να εκβιάσει λοιπόν τον Μύρων να αλλαξοπιστήσει, έφερε μπροστά του το ποίμνιό του και του είπε ότι αν αυτός αρνηθεί τον Χριστό θα τους αφήσει όλους ελεύθερους. Ο Μύρων μη δίεσε και απάντησε: «Αν ήταν για την σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου. Τώρα όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Ας δώσω λοιπόν ήδη η απάντηση». Τότε όλοι μαζί φώναξαν: «Όχι! Μια ανθρώπινη ψυχή είναι ασύγκριτα πολυτιμότερη από μύρια σώματα και από τον κόσμο όλο. Ποιος λοιπόν από μας θέλει να δεχθεί ώστε να χάσει την ψυχή του ο πνευματικός μας πατέρας για να ζήσουν λίγο περισσότερο στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο οι δικές μας σάρκες?» Ο έπαρχος, εξοργισμένος από την απάντηση, αφού βασάνισε με φρικτό τρόπο τον Μύρωνα, τελικά τον αποκεφάλισε. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ως θείον αλάβαστρον των ιερών αρετών, πιστός ιεράτευσα στη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν ήθλησας, όθεν διευωδία των εν σύ χαρισμάτων, Μύρων ιερομάρτης, των παθών το δυσόδες, απέλασον ανενδότος εκ των ψυχών ημών».

Η Πανάμωμος νύμφη και μήτυρ της Ευδοκίας του Πατρός, η Θεό προοριστήσα εις εαυτού κατοίκησιν της ασυγχύτου ενώσεως, σήμερον την άχραντον ψυχή το ποιητή και Θεό παρατίθεται, είναι σωμάτων δυνάμεις θεοπρεπώς υποδέχονται και προς ζωήν μετατίθεται η όντως μήτυρ της ζωής, η λαμπάς του απροσίτου φωτός, η σωτηρία των πιστών, η ελπής των ψυχών ημών.

ή των ουρανών υψηλωτέρα υπάρχουσα και των χερουβήμεν δοξωτέρα και πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ήδη υπερβάλλουσαν καθαρότηταν της αηδίου ουσίας δοχείων γεγεννημένη, έντες του Υιού χερσίν σήμερον την Παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, και συν αυτή πληρούται τα σύμπαντα χαράς, και ημίν δωρείται το μέγα έλεος.

Προτρέποντας ο Κύριος «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», εννοεί ότι οφείλουμε σαν χριστιανοί, όταν οι εχθροί αδικούν εμάς τους ίδιους, να τους συγχωρούμε, να τους ευλογούμε, να προσευχόμαστε για αυτούς. Όταν όμως ενεργούν εις βάρος της πίστεως, τότε πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται. Ο ελέγχον στις περιπτώσεις αυτές υπεραμείνεται του ονόματος και των δικαιωμάτων του Θεού, όχι του εαυτού του. Με τον έλεγχον εκτίθεται σε κίνδυνο, διότι η οργή του διώκτου θα στραφεί εναντίον του. Αυτό συνέβη λόγου χάρη στην περίπτωση του προδρόμου, που ήλεγξεν βεβαίως δημοσίως τον Ηρώδη, διότι καταπάτησε τον κατά της μοιχείας νόμο του Θεού. Αλλά ο έλεγχος είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του ίδιου του προδρόμου. Το αυγό, όπως και να κτυπήσει την πέτρα, θα σπάσει το ίδιο. Παρά τον υφιστάμενο κίνδυνον, τον έλεγχον των εχθρών του Θεού, συνιστά ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, «τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, και αλλού έλεγχε αυτούς αποτόμως». Τον έλεγχον ασκεί συνήθως ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά όταν είναι ανάγκη, τον ασκεί και ο απλός χριστιανός, όχι με μίσος. Το μίσος δεν έχει θέση στη ζωή του χριστιανού, αλλά με πόνο και αγάπη προς τον ελεγχόμενο και με σκοπό να τον ωφελήσει. Έλεγχον άσκησε και ο Άγιος Μάρτης Μύρων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήλκε την καταγωγή του από την περιοχή της Αχαΐας και ήταν ιερέας, ευγενικός τον χαρακτήρα, από καλή γενιά, πλούσιος. Σαν ιερέας απολάμβανε από όλους τιμής και σεβασμού. Ας σημειωθεί ότι αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν τότε ο Διόκτης Δέκιος, ενώ στην Αχαΐα έπαρχος ο δουλοπρεπής Αντίπατρος. Για να φανεί αρεστός τον Κέσαρα, μπήκε ξαφνικά και απροειδοποίητα κάποτε ο Αντίπατρος μέσα στον ναό για να συλλάβει τους χριστιανούς, πλην όμως σαν ιερέας ο Μύρων, υπεύθυνος του ναού και προστάτης του λαού, απίφθινε σκληρόν έλεγχο κατά του Αντιπάτρου. «Είναι άνανδρο», είπε, «να συλλαμβάνονται οι χριστιανοί, οι πιο φιλήσυχοι και φιλόνομοι πολίτες». Ο έπαρχος προσευλήθη και διέταξε να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν πάραυτα στο μαρτύριο, όπου ο μάρτης εκμέτρησε τη ζωή του. Αλλά την ώρα εκείνη τι έπρεπε να πράξει ο Μύρον? Μήπως θα ήταν καλύτερα να σιωπήσει? Μα κι αν ακόμα κολάκευε το ανθρωπόμορφο θηρίο, εφόσον δεν αρνούνταν τον Χριστό, το αποτέλεσμα δεν επρόκειτο να αλλάξει. Γι' αυτό καλά έκανε και τον έλεγξε. Ο απότομος δημόσιος και σφοδρός έλεγχος άφησε να φανεί ο ηρωισμός της ψυχής του μάρτυρα και η μέχρι θανάτου παρησία του, η οποία έδωσε θάρρος στους πιστούς. Εύκαιρο είναι να λεχθεί εδώ ότι στην περίπτωση αυτή ο Μύρον ως ποιμένας της Εκκλησίας μιμήθηκε το παράδειγμα του καλού ποιμένα, για τον οποίον ο Κύριος λέει «ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν, την ζωή του δηλαδή, τίθηση, θυσιάζει υπέρ των προβάτων». Έδειξε στα λογικά πρόβατά του πως πρέπει να πεθαίνουν όλοι τους για την πίστη. Αν το κακό, αγαπητοί ακροατές, ελεγχόταν φανερά από όλους τους χριστιανούς, θα ήταν περιορισμένο. Τώρα όμως για τον θρίαμβο του κακού ευθύνεται το υποτονικό καλό. Ευθυνόμαστε όλοι λόγω χλιαρότητας και δειλίας. Ας σημειωθεί ότι το κακό θα το ελέγχουμε και θα το πολεμούμε πρώτα στον εαυτό μας, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να καταντήσουμε υποκριτές. Ας γίνουμε εμείς φώτα πίστεως και ζωής, όπως ο Άγιος Μάρτης Μύρων, και τότε το σκοτάδι θα απομακρύνεται αμέσως.

Σήμερα ακόμα 17 Αυγούστου η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατά την διαμονή τους στην Οικομίδια πήγαιναν επίτηδες στο θέατρο με σκοπό να κατηχούν τους θεατές και να τους αποσπούν από την ειδωλολατρία, προσελκύοντάς τους στην πίστη του Χριστού. Βλέποντας δε κάποτε ο διοικητής της Νικομίδιας ότι το θέατρο ήταν αδιανό από ανθρώπους, ζήτησε να μάθει πού οφείλεται αυτό το γεγονός. Κάποιοι λοιπόν τότε τον πληροφόρησαν ότι οι όχλοι διδάσκονται από τους Αγίους Μάρτυρες την πίστη στο Χριστό και έτσι εγκατέλειψαν τις ειδονές τις προερχόμενες από τα θεάματα και ζουν κάποια καινούρια ζωή αφού καταφρόνησαν τα προγονικά τους ήθη και έθιμα. Τότε ο διοικητής πρόσταξε να φέρουν αμέσως μπροστά του τους Αγίους. Μόλις δε εκείνη έφτασα στο διοικητή, ομολόγησα με παρησία την πίστη του στο Χριστό και επίσης ότι διδάσκουν και άλλους να προσέρχονται σε αυτή την πίστη. Μετά από την ομολογία και διακήρυξη αυτή, οι δήμοι τους οδήγησα στο θέατρο και τους έριξα σε σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν. Επειδή όμως τα θηρία δεν τους προξενούσαν κανένα κακό και οι μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, οι ειδωλολάτρες τους υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια. Τελικά τους έριξα στη φωτιά και έτσι οι αθλητές αυτή της πίστεως, ο Στράτων, ο Φίλιππος, ο Ευτυχιανός και ο Κυπριανός, αφού αγωνίστηκαν τον υπέρ του Χριστού αγώνα και νίκησαν, έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ποιε πνευματικά άσματα νυν προσάξω μεν σι Παναγία. Τη γαρά θανάτω κοιμήσι σου, άπαντα των κόσμων υγεία σα και προς υπερκόσμια μετέβεις. Το κάλλος κατανοήν του Παντοκράτορος και τούτο η απερμήτρη συναγάλεστε αγγελικών συνταγμάτων, δωροφορισάντων αγνή και ψυχών δικαίων, μεθονέτησε ημίν ειρήνην και μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, της αδελφής αυτού, Ιουλιανή, Παύλος, αδελφή φύση, οφθισανόντες και αδελφοί το ξύφι. Ιουλιανή και ο Παύλος, αδέλφια εκ φύσεως, αναδείχθηκαν και διαξύφους αδέλφια. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος και Ιουλιανή ήταν αδέλφια και κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αυριλιανού 270 μετά Χριστόν κατοικούσα στη Πτολεμαΐδα. Ο Παύλος είχε μελετήσει και γνώριζε σε βάθος τις Αγίες Γραφές και κήρυτε στο λαό τις θείες αλήθειες. Όταν ο Αυριλιανός επισκέφθηκε τη Πτολεμαΐδα, έμαθε για τις δραστηριότητες του Παύλου και πρόσταξε να τον φέρουν ενώπιον του. Παρουσιαστής δε ο Άγιος ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό και άσκησε δρυμύτα το έλεγχο κατά των ειδώλων. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο αυτοκράτορας πρόσταξε και κρέμασαν τον Άγιον και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Βλέποντας δε η Ιουλιανή τον αδελφό της αυτή την κατάσταση, άρχισε να διαμαρτύρεται και να καυτηριάζει με λόγια δρυμύτατα τον τύρανο. Τότε λοιπόν την συνέλαβαν και αυτήν και αφού την κρέμασαν της καταξέσχισαν το σώμα. Εν συνεχεία οι Άγιοι υποβλήθηκαν άλλοτε από κοινού και άλλοτε χωριστά σε διάφορα άλλα φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι με εντολή του τυράννου τους έριξαν και τους δύο μαζί σε ένα λέβητα γεμάτο με πίσσα που κόχλαζε. Επειδή όμως οι μάρτυρες δεν έπαθαν τίποτε, τους έβγαλαν από εκεί και τους ξάπλωσαν μπρούμητα πάνω σε σιδερένια πειραχτωμένη κλίνη, ενώ παράλληλα τους χτυπούσαν τα κορμιά με μαστίγια. Τελικά δε οι δήμοι Κοδράτος και Ακάκιος λυπήθηκαν τους Αγίους και τους περιποιήθηκαν. Για την φιλεύσπλαχνη όμως αυτή η ενέργειά τους, αμέσως με προσταγή του τυράννου αποκεφαλίστηκαν. Έπειτα διολολάτρες έδεσαν τα χέρια των Αγίων με σιδερένιες αλυσίδες και τους έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου, ο οποίος τους έλυσε τα δεσμά από τα χέρια και τους έδωσε ψωμί. Ακολούθως οι μάρτυρες οδηγήθηκαν σε ανάκριση και υπέστησαν το μαρτύριο της μαστιγώσεως. Τότε δε και ο Δήμιος Στρατώνικος, ο οποίος λυπήθηκε την Αγία Ιουλιανή που μαστιγωνόταν με εντολή του τυράννου, αμέσως αποκεφαλίστηκε. Επειδή οι Άγιοι μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, τον μεν Άγιο Παύλο τον έδισα σε σιδερένιο πάσαλο και με μολύβδινες σφαίρες του χτυπούσαν τα σαγόνια, ενώ παράλληλα τέσσερις δήμοι του διατρυπούσαν ολόγυρα το σώμα με πειραχτωμένες ράβδους. Την δε Αγία Ιουλιανή την έκλεισαν σε ένα κακόφημο οίκο. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου η Αγία διαφυλάκτηκε από την φθορά και την ατίμωση. Μετά ταύτα οι Άγιοι ρίχτηκαν μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά. Βγήκαν όμως και από εκεί κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια τους κατέκαυσαν με λαμπάδες στο σώμα και τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μάρτυρες, Παύλος και Ιουλιανοί, παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο και κοσμήθηκαν με τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, η μνήμη του Οσίου Έγλωνος ήταν αναχωρητής που έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα, 17 Αυγούστου, η Εκκλησία μας τιμά την σύναξη της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εν της Αρματίου και του Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου καταγωμένου και εν έτη 1808 αθλήσαντος.

ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου. Μαρτύρησε υπέρ των Αγίων εικόνων στα χρόνια του αυτοκράτορα Κοπρόνιμου το 768. Ήταν μοναχός στο βουνό του Αυξεντίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλυπίου του Ζωγράφου, του Εντοσπηλαίου του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

ενενθρώπισε ο Θεός δια της Θεοτόκου για να ανανεώσει και να ανακεφαλαιώσει ολόκληρη τη δημιουργία και μάλιστα τον άνθρωπο. Η ονομασία Θεοτόκος είναι ιδιαίτερη σημασίας, γιατί προσφέρει το κλειδί της Ορθοδόξου τιμής προς την Παρθένο. Λέγει ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ: «Τιμούμε τη Μαρία γιατί είναι μητέρα του Θεού μας. Είναι Παναγία γιατί είναι όντως Παναγία, απόλυτος Αγία ανάμεσα σε όλους τους άλλους Αγίους». Και σημειώνει ακόμα ο Γουέαρ: «Η Παναγία είναι το ύψιστο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του σκοπού του Θεού και της ελευθέρας θελήσεως του ανθρώπου. Γιατί η ενσάρκωση έγινε με την ελευθέρα θέληση της Θεοτόκου. Και εδώ έγκυται και το μεγαλείο της υπακοής της Θεοτόκου στο παράδοξο που της είπε ο Άγγελος ότι θα γεννήσει άνευ ανδρός τη επισκιάση του Παναγίου Πνεύματος». Είναι πολύ βασική η διδασκαλία ότι η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε με την ελευθέρα θέληση της Παρθένου Μαρίας. Η φράση της «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου» εμπερικλεί το μεγαλείο της υπακοής της στο Θεό και διδάσκει αυτή την αλήθεια. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, δεν την παραβιάζει. Εάν ελευθέρως δεν αποδεχόταν η Θεοτόκος τη βουλή του Θεού που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος, τότε ο Αρχάγγελος θα έφευγε. Με την ελευθέρα θέλησή της απεδέχθη το παράδοξο, όπως είπαμε, που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει: «Και είναι έργον η του λόγου σάρκωσης ου μόνον του Πατρός και της εκείνου δυνάμεως, αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Του μεν Πατρός ευδοκούντος, του δε Αγίου Πνεύματος επιδημούντος και επισκιάζοντος την Παρθένον, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Η σάρκωση έγινε με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος και με τη θέληση της Παναγίας». Λέγει πάλι ο Κάλιστος Γουέαρ: «Η Θεοτόκος σαρκοποιεί εκ των αγνών αιμάτων της τη επισκιάση του Παναγίου Πνεύματος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, την ευδοκία του Πατρός». Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος ονόμασε τη Θεοτόκο Παναγία γιατί ήταν, όπως θα δούμε και σε άλλο κεφάλαιο, Αγία και πρώτου Ευαγγελισμού. Με τον Ευαγγελισμό εκαθάρθη από το προπατορικό αμάρτημα και έγινε Παναγία.

προεφητεύθη, προετυπώθη και προεικονίσθη. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί με προφητείες, με προτυπώσεις και προεικονίσεις για την Παναγία Παρθένο. Στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης κρύπτεται σε πολλά σημεία το πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρίας. Και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τον ερχομό εκείνου που θα λύτρωνε το ανθρώπινο γένος. «Έρχεται», λέγει η Παλαιά Διαθήκη. «Ήλθε», λέγει η Καινή Διαθήκη. Με το «έρχεται ο Μεσσίας» είναι συνυφασμένο και το πρόσωπο δια του οποίου θα ενανθρώπιζε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Γι' αυτό, σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζεται και προτυπώνεται η Πάναγνος Μητέρα του Κυρίου. Η πρώτη προφητεία οικούσθη στον κήπο της Εδέμ μετά από την πτώση στην ανυπακοή προς το Θεό του Αδάμ και της Εύας. Τότε, ο Θεός Πατέρας, μετά από τις τιμωρίες που ήσαν επακόλουθες στην παρακοή των πρωτοπλάστων, προλέγει το φάρμακο της θεραπείας. Η προφητεία έχει ως εξής: «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Απευθυνόμενος ο Θεός στο σατανά, ο οποίος παρέσυρε την Εύα στο γνωστό αμάρτημα και καταβαράθρωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, προλέγει ότι κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα μόνο θα του σπάσει το κεφάλι και θα δώσει θεραπεία στο ανθρώπινο γένος με τον τραυματισμό που υπέστη λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Θα υπάρχει, λέει, έχθρα μεταξύ των ανθρώπων του διαβόλου και των ανθρώπων που θα πιστεύσουν σε αυτόν που θα προέλθει εκ του σπέρματος της γυναικός. Αυτός που θα προέλθει εκ του σπέρματος της γυναικός, δηλαδή εκ της Παρθένου, θα σου σπάσει το κεφάλι, θα σου καταργήσει το έργο, θα λυτρώσει την ανθρωπότητα από το κακό που της εγένετο. Και εσύ, λέγει στο σατανά ο Θεός, θα του δαγκώσεις την πτέρνα. Υπενήσεται με τον τρόπο αυτό το σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Ο Χριστός προήλθε μόνο εκ σπέρματος γυναικός και εξ Αγίου Πνεύματος, χωρίς συνάφεια άνδρος. Ο προφήτης Ισαΐας πολύ αργότερα θα μιλήσει σαφώς για την Παρθένο Μαρία και τον Υιό της τον Εμμανουήλ. «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ».

μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: δύσκολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα με τα πολλά θαύματα που ξυπνούν μνήμες θρησκευτικές, μνήμες πατριωτικές, μνήμες εθνικές. Και αυτό συμβαίνει διότι η Παναγία δεν στέκει μόνο προστάτηδα των χριστιανών, αλλά και προστάτηδα του έθνους των Ελλήνων, το οποίο τόσο βασανίζεται κατά την μακραίωνη περίοδο της ιστορίας του από φίλους και εχθρούς. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να δούμε αυτόν τον διπλό ρόλο της Παναγιάς, προσκυνώντας σε άλλο ένα θρονί στη μέση του Αιγαίου Πελάγους. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το πλέον μεγάλο και εξακουστό θεομητορικό προσκύνημα στον σύγχρονο ελλαδικό χώρο είναι αυτό της Μεγαλόχαρης στο αιγαιοπελαγίτικο νησί της Τίνου. Όντως, το προσκύνημα αυτό κατέχει τα πρωτεία και ελκύει συνεχώς χιλιάδες προσκυνητές. Όπως όμως συνήθως συμβαίνει και με άλλα προσκυνήματα, έτσι και αυτό στην Τίνο, ο όγκος των προσκυνητών αγνοεί ή γνωρίζει συγκεχημένα το ιστορικό της ιδρύσεως. Συνήθως οι πολλοί εντυπωσιαζόμαστε από τα τόσα θαύματα και έτσι φαίνεται να μην μας ενδιαφέρει το πώς και πότε ξεκίνησε αυτό το μεγάλο προσκύνημα. Το ενδιαφέρον της Παρθένου Μαρίας και ο παροξυσμός της αγάπης της για έλεος είναι τόσο έντονο και άκρο συγκινητικό, όπως εκδηλώνεται πάντοτε, αλλά στο πώς εκδηλώθηκε στο να δημιουργηθεί, καθώς ήθελε αυτός ο τόπος, ως δικό της θρονή. Ας τονίσουμε λοιπόν ότι το προσκύνημα της Τίνου συνδέεται με τον ιερό αγώνα του έθνους, την εθνική παλιγενεσία του 1821. Η έβρεση της εικόνος έχει ως εξής. Ενώ είχε αρχίσει η επανάσταση στον Μοριά, η Παναγία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1821 στον ύπνο ενός 80χρονου του Μιχαήλ Πολυζώη, κατοίκου της Τίνου, και του είπε: «Να πας στον αγρό του Αντωνίου Δοξαρά και εκεί να χτίσετε μια εκκλησιά όπως ήταν και άλλοτε. Εγώ θα σας βοηθήσω». Ο Πολυζώης όμως νόμισε πως το όνειρο είναι εκ του πονηρού και το αγνόησε. Έτσι υπήρξε συνέχεια. Αυτή τη φορά, ενώ ήταν ξύπνιος, πάλι η ίδια γυναίκα, σε όραμα πλέον, με εντυπωσιακή εμφάνιση του είπε, γιατί έδειχνε φοβισμένος, τα εξής: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Άκουσε Μιχάλη, εγώ είμαι η Παναγία. Εκεί που σου είπα στο χωράφι του Δοξαρά είναι θαμμένη η εικόνα μου. Ζητώ να πας και να σκάψεις εκεί». Λέγοντας αυτά εξαφανίστηκε. Ο Πολυζώης πήγε στον ιερέα και ανέφερε τι είδε και τι άκουσε. Ο ιερέας, νομίζοντας ότι όλα αυτά είναι φαντασίες του γέρου, προσπάθησε να τον καθησυχάσει. Ο Πολυζώης όμως δεν ησύχασε. Διηγήθηκε σε πολλούς το θέμα, πλην μόνο δύο τον πίστεψαν και μαζί του έσκαψαν κρυφά στο χωράφι στην αρχή για δοκιμή. Τελικά απελπίστηκαν οι δύο και απέδωσαν και αυτοί τα λεγόμενα του Πολυζώη σε φαντασία. Η Παναγία όμως έδωσε συνέχεια μετά από ένα περίπου χρόνο, στις 9 Ιουλίου του 1822, και αφού το όραμα του Πολυζώη είχε σχεδόν ξεχαστεί, έκανε την εμφάνισή της στην ενάρετη μοναχή Πελαγία, η οποία μόναζε στο γυναικείο μοναστήρι του Κεχροβουνίου στην Τίνο. Εμφανίστηκε στον ύπνο της και της είπε: «Πελαγία, πήγαινε στον επίτροπο της μονής Σταματέλο Καγκάδη και πες του να σκάψουν, να ανακαλύψουν το σπίτι μου στο κτήμα του Αντωνίου Δοξαρά και να επιστατήσει στο κτίσιμο του ναού μου». Η μοναχή Πελαγία ξύπνησε με τρόμο και με αμφιβολίες αν το όνειρο ήταν θεϊκή εντολή. Συνέχισε την άσκησή της χωρίς να το ανακοινώσει. Ταπεινή μοναχή νόμιζε ότι δεν ήταν σε θέση να δει και να συνομιλήσει με την υπεραγία Θεοτόκο. Στις 23 Ιουλίου του 1822 η δέσποινα του κόσμου της έκανε δεύτερη εμφάνιση. Με έντονο ύφος αυτή τη φορά ξύπνησε την Πελαγία, η οποία την είδε τόσο ζωντανή εμπρός της, σε όραμα πλέον. Συνδύαζε την μεγαλοπρέπεια, την ακτινοβολία, αλλά και την γλυκύτητα. Έντρομη η Πελαγία μόλις κατάφερε να ψελίσει τα εξής: «Και ποια είσαι, κυρία, που με διατάζεις αυτά?» Η Παντάνας αμέσως είπε: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Αμέσως γονάτισε η μοναχή και συμπλήρωσε: «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Πάρα αυτά είπε το όραμα στην ηγουμένη, η οποία και την πίστεψε ως σοβαρό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν, και την έστειλε στον Καγκάδη και εκείνος στον Μητροπολίτη Γαβρίλ, ο οποίος άκουσε με ενδιαφέρον και συγκίνηση τη μοναχή. Και ενθυμούμενος και την περίπτωση Πολυζώη, στερέωσε την πεποίθηση ότι υπήρχε παλαιός ναός στον χώρο εκεί και κάπου εντός εικόνα της Παναγιάς. Έτσι ο Μητροπολίτης ανέλαβε προσωπικά την πραγματοποίηση της θεϊκής εντολής. Τον Σεπτέμβριο του 1822 άρχισαν οι ανασκαφές. Βρέθηκαν τα ερείπια οικοδομήματος χωρίς εικόνα. Παρά τις προτροπές, ο ζήλος τους μετά από δύο περίπου μήνες ατόνισε και σταμάτησαν οι εργασίες. Με μία νέα όθηση του αρχιερέως Γαβρίλ και με προτροπή του, συγκεκριμένη επιτροπή συνέχισε τις ανασκαφές και μάλιστα με βάρδιες κάθε ημέρα από τα χωριά. Σαν πρώτο θεϊκό δείγμα ήταν ότι ξαφνικά το ξηραμένο πηγάδι που είχε βρεθεί στον χώρο γέμισε θαυματουργικά νερό. Συνέβη μάλιστα να το χρησιμοποιήσουν άρρωστοι και να γιατρευτούν. Έκτοτε, το νερό αυτό καθιερώθηκε ως αγίασμα. Σύντομα τέθηκαν θεμέλια και ο ναός αφιερώθηκε στην εορτή της ζωοδόχου πηγής και έβαινε προς τελείωσιν. Σύμφωνα με ευρήματα, εκεί υπήρχε ναός που κάηκε από τους Αρακινούς περί το έτος 1200. Τελικά, ενώ ρύθμιζαν το δάπεδο για την πλακόστρωση του ναού στις 30 Ιανουαρίου του έτους 1823, ο κασμάς ενός εργάτου καρφώθηκε σε τεμάχιο ξύλου που, βλέποντάς το, είχε πάνω του ζωγραφισμένο τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Κατάλαβαν ότι εκεί θα υπήρχε και το άλλο μέρος της εικόνος. Ερευνώντας με προσοχή, βρέθηκε και αυτό, με την Θεοτόκο καθισμένη πάνω σε θρονή. Συναρμολόγησαν τα δύο τεμάχια και μπροστά τους είχαν την εικόνα του Ευαγγελισμού και έτσι ταύτισαν τον λόγο της Παναγίας προς την Πελαγία: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». απερίγραπτη χαρά, η αλλαλαγμή, ο ενθουσιασμός που σαν ρεύμα μεταδόθηκε σύντομα σε όλο το νησί, ώστε κατέφθαναν πλήθη με λαχτάρα και ενδιαφέρον να δουν και να σπαστούν την εκτάφου φανήσαν ιεράν εικόνα με δάκρυα χαράς και συγκινήσεως. Ο κόπος και η θυσία είχαν πλέον αμυφθεί. Αφού λοιπόν το ποθούμενο ήλθε, δηλαδή η εικόνα, αποφασίστηκε να χτιστεί μεγαλοπρεπής ναός στο όνομα του Ευαγγελισμού, αφού ο μικρός που είχε σχεδόν ετοιμαστεί έμενε ως ναός της Ευρέσεως στο κάτω μέρος. Πλέον η διάθεση ήταν τέτοια ώστε το έργο ξεκίνησε. Αρχιτέκτονας από την τότε ελληνοκρατούσα Σμύρνη, ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ενισχυμένος ηθικά, ανέλαβε με ζήλο το μεγάλο έργο και οι εργασίες άρχισαν. Όλοι με θέρμη ψυχής βοήθησαν, εύποροι και πτωχοί, με ζήλο ακράτητο, σαν να έκτιζαν το σπίτι τους. Άλλοι με προσωπική εργασία, άλλοι με χρήματα, έδωσαν το παρόν, ώστε θεωρήθηκε άθλος και οικοδομικό θαύμα, ώστε σε έναν περίπου χρόνο, με εκείνα τα μέσα και τις δυσκολίες, ο ναός ήταν σχεδόν έτοιμος. Είναι το πρώτο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα του νεότερου ελληνισμού, μνημείων ανεγερθέν υπό την κλαγκίν των όπλων. Η έβρεση της εικόνος του Ευαγγελισμού κατά αυτόν τον θαυμαστό τρόπο και με την άμεση επιστασία της Θεοτόκου συμβόλησε τον Ευαγγελισμό του έθνους και μαζί με τον ναό πλέον ήλθε ως μήνυμα του ουρανού που προμείνει η ελύτρωση. Οπότε αναπτέρωσε το ηθικό των αγωνιζομένων Ελλήνων τα μέγιστα. Το όλο γεγονός διαδόθηκε σύντομα στον αγωνιζόμενο για την ανεξαρτησία του ελληνικού λαού και θεωρήθηκε ως εθνικό και πατριωτικό γεγονός. Τόσο ενθουσίαζε όπου έφτανε η τόσο χαρμόσυνη είδηση, ώστε αρκετοί έσπευδαν να δουν, να προσκυνήσουν και να λάβουν δύναμη εξύψους. Οι αγωνιστές Κανάρης και Μιαούλης κατ' επανάληψην ήλθαν και προσκύνησαν στην Τίνο. Αργότερα έφτασε και η ψυχή του αγώνος, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς και άλλοι αγωνιστές. Μέχρι σήμερα είναι γνωστή η φράση του Κολοκοτρώνη ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ανεξαρτησία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Η πεποίθησή του αυτή στηριζόταν στο θαυμαστό γεγονός της ευρέσεως της ιεράς εικόνας του Ευαγγελισμού στην νήσο Τίνο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων έδωσε το δικό του δαχτυλίδι, την δική του σφραγίδα, ως τάμα στην υπεραγία Θεοτόκου. Το δαχτυλίδι του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη μέχρι σήμερα κοσμεί ως κάφημα το μουσείο της Παναγιάς στην Τίνο.

0: ευλογημένο όμως νησί της Τίνου που στέκει στο μέσον του Αιγαίου Πελάγους και έκρινε η Θεοτόκος ότι είναι κατάλληλο θρονί για τη χάρη της, για την μεγάλη της χάρη, ελκύει τα βλέμματά μας σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και είναι πραγματικά μεγάλη χάρη της, όχι μόνο γιατί ομιλεί και καθοδηγεί τον καθένα και την καθεμιά από μας, όχι γιατί προσεύχεται συνεχώς υπέρ του γένους των χριστιανών ενώπιον του θρόνου του Υιού της, αλλά εμείς οι Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι, σκανδαλωδώς ευλογημένοι, επειδή η Θεοτόκος δεν έπαψε ποτέ, μα ποτέ, να μας προστατεύει ακόμα και στα δύσκολα. Είδαμε ότι το νησί και η μεγάλη της χάρη συνδέονται με το μεγάλο έτος του 1821. Η χάρη της, η μεγάλη της χάρη, συνδέεται με το ίδιο νησί περίπου έναν αιώνα αργότερα. Πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στα δύσκολα και πάλι η Θεοτόκος από το νησί της Τίνου δίνει ελπίδα στους Έλληνες παρά τα δύσκολα που θα έρθουν. Τον Αύγουστο του 1940 ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κόντευε να συμπληρώσει ένα χρόνο. Η Ελλάδα, την οποία κυβερνούσε ο Ιωάννης Μεταξάς, μπορεί να τηρούσε ουδέτερη στάση, αλλά ήταν εμφανές ότι βρισκόταν στο πλευρό της Αγγλίας. Η φασιστική Ιταλία, σύμμαχος της Γερμανίας, με τον ισχυρό στόλο της, διεκδικούσε την πρωτοκαθεδρία στις θάλασσες της Μεσογείου, θέλοντας να κλέψει την δόξα από την Μεγάλη Βρετανία. Η διαταγή για τον τορπιλισμό της Έλλης, ενός ελαφρού καταδρομικού πλοίου, ευδρόμου όπως λεγόταν τότε στο Μεσοπόλεμο, δόθηκε από τον Ιταλό διοικητή των Δωδεκανήσων Τσεζάρε Μαρία Ντεβέκη, ένα ηγετικό στέλεχος του φασιστικού κόμματος της Ιταλίας. Το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο, με διοικητή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊκάρντι, ξεκίνησε από την ναυτική βάση στο Παρθένι της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου, παραμονή δηλαδή της μεγάλης εορτής της Παναγιάς, με αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοία στην Τίνο, την Σύρο και στη συνέχεια να αποκλείσει την Διόρυγα της Κορίνθου. Τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου το ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε έξω από το λιμάνι της Τίνου εν καταδύση με σκοπό να τορπιλήσει τα επιβατικά πλοία Έλση και Έσπερος που μετέφεραν προσκυνητές για να προσκυνήσουν την χάρη της. Επίσης, από το περισκόπιο ο Αϊκάρντι είδε να καταφθάνει στο λιμάνι ένα πολεμικό και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Επρόκειτο για το καταδρομικό Έλλη που κατέπλεε στην Τίνο όχι για πόλεμο αλλά για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης. Στις 8:25 το πρωί, λίγη ώρα πριν από την λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας και ενώ στην παραλία υπήρχε πολλής κόσμος, το Ντελφίνο έπληξε με 3 τορπίλες το ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μόνο η μία τορπίλη βρήκε στόχο, αλλά έπληξε κέρια το ελληνικό πλοίο στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές πετρελαίου. Μία ώρα αργότερα, το Έλλη βυθίστηκε παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να το κρατήσουν στον αφρό. Δυστυχώς, οι άλλες 2 τορπίλες αστόχησαν και εξεράγησαν στην προκυμαία. από την επίθεση του Ντελφίνο σκοτώθηκαν ένας υπαξιωματικός, 8 ναύτες του Έλλη, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν στους 24. Μια γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά την έκρηξη της δεύτερης τορπίλης πάνω στην Προκυμαία. Η έρευνα που διενήργησαν δίτες του πολεμικού ναυτικού έδειξε ότι οι τορπίλες ήταν ιταλικές και επομένως η επίθεση έγινε από ιταλικό υποβρύχιο. Η κυβέρνηση μεταξά τήρησε απόλυτα μυστικό το πόρισμα της έρευνας για να μην προκαλέσει την Ιταλία και να μην διαταράξει την ουδετερότητα της Ελλάδος. Τελικά, στις 30 Οκτωβρίου 1940 δημοσιοποιήθηκε η ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική κοινή γνώμη δεν είχε καμία αμφιβολία για την εθνικότητα και τις προθέσεις του υποβρυχίου. Αυτό όμως έδωσε μεγαλύτερη αγωνιστικότητα στους Έλληνες. Τους εμψύχωσε για να γίνουν ήρωες στα βουνά της Πίνδου. Για άλλη μια φορά, η μεγάλη χάρη της Παναγιάς, το ιερό νησί της Τίνου, θα βρίσκονταν στο κέντρο της θρησκευτικότητας και του πατριωτισμού των Ελλήνων. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά να στηρίζει και να εμψυχώνει όλους μας. Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Παπαλεξίου, ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και γραμματεύς της Μονίμου Συνοδικής Επιτροπής επί ειδικών ποιματικών θεμάτων και καταστάσεων.
1: Αύγουστος και 15 Αύγουστος, αγαπητοί ακροατές, ο μήνας ο αφιερωμένος στην Αγίαν Μορφήν της Παναγίας μας, ο αφιερωμένος στην απαράμιλον ύπαρξή της, στο μεγαλείο της ψυχής της, τόσο μεγαλείο που δεν άφησε ασυγκίνητον ούτε τον ίδιον τον Θεόν και Δημιουργόν της, τόσον που ήλκυσε την προσοχήν του, που στο πρόσωπον της, στην Αγία ύπαρξή της και παρουσία της, βρήκε εκείνην την μόνην άμωμον και καλήν, ευρήκε το δοχείον των καθαρών, ώστε να την κάνει μάνα του Υιού του, ευρήκε εκείνην η οποία έγινε η σκάλα για να κατέβει ο Υιός του. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, ψάλουμε στον ακάνθιστο ύμνο. Κατέβει ο Θεός και τις ανθρώπεις συνανεστράφει. Κατέβει ο Θεός με έναν και μόνο σκοπόν, την σωτηρίαν του ανθρώπου, και έναν στόχο, την συντριβήν και την κατάργησιν του κράτους, της εξουσίας και της μονοκρατορίας του διαβόλου. Το μυστήριον το σεσυγημένον της χρόνης έλαβε σάρκα και οστά, έγινε πραγματικό της, απεκαλύφθη στο πρόσωπον της Μαρίας, της κόρης της Ναζαρέτ. Αυτόν λοιπόν τον μήνα τον Αύγουστον εορτάζουμε και λαμπροφορούμε δια την εορτήν της, την εορτήν της κοιμήσεώς της, την οποίαν εορτίαν χορό οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας με χωράρχην των Ιερών Χρυσόστομων την ονομάζουν Πάσχα μετά το Πάσχα. Μήπως είναι υπερβολή, θα πούν κάποιοι βιαστικοί ή και αδιάβαστοι, να λέγομεν την εορτήν της Παναγίας Πάσχα μετά το Πάσχα? Όχι αδελφοί, αν έχουμε Πάσχα, δηλαδή λύτρωσιν, αν έχουμε πνευματικήν ελευθερίαν, τούτο οφείλεται στην Παναγία, στην κόρη της Ναζαρέτ. Χωρίς την παρουσία αυτής δεν θα κατέβαινε ο Θεός. Αυτή έγινε η αιτία της σωτηρίας μας, η γεννήσασα των αίτιων, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Σημειώνει ένα σύγχρονος δόκιμος του Ιερού Άμβωνος. Είδατε, η Παναγία δεν είναι απλώς μία προσωπικότης, της οποίας η εμφάνισης υπήρξε ένα μεγάλο γεγονός. Είναι η προσωπικότης εκείνη που συνεδέθη αρήκτος με το εξαίρετον, το μοναδικόν γεγονός των αιώνων, το μυστήριον της Θείας ενσαρκώσεως. Ως εκπρόσωπος του γένους μας προσέφερε εις των λόγων του Θεού δια μοναδικής ειδικής ενεργίας του Αγίου Πνεύματος καθαράν και αμίαντον την ανθρωπίνην σάρκα. Συνέδεσε κατά τρόπον αιώνιον τον εαυτόν της με τον Θεόν και την σωτηρίαν των ανθρώπων. Υπήρξε η κόρη της χάριτος, το κρυστάλλινον δοχείον των χαρίτων του Παναγίου Πνεύματος. Έγινε το εκλεκτόν σκεύος, το καθαρόν του λόγου σκήνομα, ο πανάμωμος ναός του υψίστου Θεού. Υπήρξε η δούλη Κυρίου, η ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναικών, η μακαρία, η και χαριτωμένη κόρη. Τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησεν, αλλός ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Αλλά τι ορτάζομεν, αγαπητοί ακροατές, των 15 Αύγουστων? Ποιον γεγονός ή ποιον σταθμόν της Παναγίας Μητέρας του Θεού μας και δικής μας μητέρας? Τι άλλο, το κοινόν πάση

τον αδελφή μου, το σώμα το οποίο εφιλοξένησε τον αρχηγόν της ζωής Ιησούν, να δοθεί και να φεθεί στην σύψην και την φθοράν, πώς ήταν δυνατόν. Την κάλεσε μαζί του, την πήρε μαζί του. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγει, το τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, αλλό ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Ιδού ο λόγος, ιδού η αιτία της πανηγύριος, και όχι μόνον, αλλά της λαμπράς πανηγύριος, της πασχαλινής πανηγύριος. Όμως, ας δώσουμε τον λόγον, των μουσικών λόγων, στους ιεροφάντορας και σμίστας της βυζαντινής μουσικής, να μας ψάλουν και τι άλλο. Μα τι άλλο. Το οκτάηχον δοξαστικών του μεγάλου εσπερινού της κοιμήσεώς της, έργων και ποίημα και ύμνος και τραγούδι του μεγάλου μουσουργού και συνθέτου της Εκκλησίας μας του Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Αλλά ας δώσουμε τον λόγον σε έναν άλλον χρυσορήμονα του λόγου, τον επίσκοπον Κερνίτσης και Καλαβρίτων, τον Ηλίαν Μινιάτην. Λέγει λοιπόν ούτως ο Αΐδημος: «Μη στοχαστείτε εδώ, αδελφοί, κάτω τα θλιβερά εκείνα σύμβολα του θανάτου. Εκεί δηλαδή όπου φαίνεται ένα σώμα νεκρών υπλωμένων επάνω εις ένα κράβατον, κυδευόμενον σεπτός παρά των ιερών αποστόλων, παραδόξως συνηγμένων εκ το περάτων της γης», και συνεχίζει: «Εις την αγιωτάτην Παρθένων όλα εστάθησαν υπεράνθρωπον. Εις τούτο μόνον έδειξε πως ήταν φύσεως ανθρωπίνης, δια τη σήμερον φαίνεται πως είναι φύσεως θνητής. Αλλά και εις τούτο εφάνισαν τα προνόμια της Θείας Χάριτος, διότι καθώς όταν η πανάμωμος Μαρία συνέλαβε και η σύλληψη εστάθη άσπορος, και όταν εγέννησε η κοίησης εστάθη αδιάφθορος, έτσι και όταν απέθανε η νέκρωσης εστάθη αθάνατος. Δεν είναι θάνατος, όχι ετούτος,

συνεχίζει ο Ηλίας Μηνιάτης. Ο σαν εκείνος ο τύραννος του γένους μας, ο Υιός της κατάρας και πατήρ της φθοράς, αυτός είναι η ένας γλυκής ύπνος με τον οποίον ηθέλησεν η πάναγνος δέσποινα, ο σαν αναπαυθεί ο λίγον εις το πέρας της επικύρου ταύτης ζωής, δην αρχίσει την οδόν εκείνη της ακυράτου, η μία θαυμαστή έκσταση θείου έρωτος, εις την οποίαν η μεν μακαριωτάτη εκείνη ψυχή σπέβδουσα το γλιγορότερο να φθάσει προς τον ηγαπημένον θείον ιόν της, άφησε δύο λίγων το μοδίαιτον σώμα και τούτο ομοίως ερώμενον υποχερουβικού άρματος οικολούθησε τον αυτόν δρόμον και ανέβη δεδοξασμένον εις ουρανούς. Τάφος λοιπόν και νέκρωσης δεν μπόρεσε να κρατήσει την Παναγία. Το ένα θαυμαστόν γεγονός ακολουθεί το άλλο, αγαπητοί ακρότες. Μυστήρια παράδοξα στο πρόσωπο της Παναγίας μας, τα οποία νους ανθρώπινος δεν χωρεί, αλλά και λογική δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Μόνον δια της πίστεως δυνάμεθα να αγγίξομεν και να ερευνήσομεν. Ο τρόπος της γεννήσεώς της, ο τρόπος της συλλήψεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ο τρόπος της γεννήσεως αυτού υπ' αυτής και η κοίμησή της μυστήρια παράδοξα. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, σημειώνει ο προφητάναξ Δαβίδ. Με αυτόν τον στίχον και δι' αυτού του στίχου ο Μέγας Μουσουργός της Εκκλησίας μας, αυτή η καλικέλαδος αηδών, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά και ρήτορ και λογοτέχνης, αρχίζει τον εγκόμιον λόγον του εις την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την κυριώνυμον ημέραν εις την ιεράν μονήν του, την ιερά μονή του Αγίου Σάβα, εκεί στην ευλογημένη γη της Ιερουσαλήμ στην Ιουδαία. Απευθυνόμενος στους πατέρας της μονής του, αλλά και στους ευλαβούς προσκυνητάς, λέγει: «Βλέπετε πατέρες και αδελφοί αγαπημένοι του Θεού τη σημερινή ημέρα στη χάρη, θωρείτε το ύψος και τη μεγαλοσύνη αυτής που εξυμνούμε, τα μυστήριά της τούτα δεν είναι φοβερά, γεμάτα θαύμα δεν είναι? Μακάρι όσοι βλέπουν με τον μοναδικά δυνατόν και σωστό τρόπο. Μακάρι όσοι έχουν πνευματικά αισθητήρια. Τι αστραπές φωτός καταβγάζουν την αποψινή νύχτα. Ποιες αγγελικές φρουρές κάνουν ολόφωτη την κοίμηση της μητέρας που στάθηκε η αρχή της ζωής. Πώς ο λόγος του Θεού που δέχτηκε από άφατη ευσπλαχνία να γίνει γιος της υπηρετεί με τις δεσποτικές του παλάμες την Παναγία και θεϊκοτά τη μητέρα και υποδέχεται την ιερή ψυχή της? Να γιατί, αδελφοί μου, ούτε ο τάφος ημπορούσε, ούτε η νέκρωσης ίσχυε να κρατήσουν το πανάχραντον σώμα της Θεοτόκου στη γη. Εκείνος ο οποίος ήρθε στη γη περνώντας μέσα από τη σάρκα της και δανειζόμενος το αίμα της, ο λυτρωτής του κόσμου Ιησούς, αυτός ο ίδιος ανεβάζει την ψυχή της στον ουρανό, αλλά και μεταθέτει και το σώμα της. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, έχουν γράψει και έχουν πει εγκόμια και εγκομαστικούς λόγους στην κοιμησή της. Είναι μεγάλη η αγάπη των Αγίων στο πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά και η εμπιστοσύνη τους. Αλλά μήπως και σε κάθε εποχή, μήπως και στις μέρες μας, όπου υπάρχει ναός του Θεού, η ψυχή υπονεμένη, η καρδιά του ανθρώπου δεν σκύβει μπρος στην εικόνα της, δεν ατενίζει τη θεία μορφή της και με εμπιστοσύνη δεν εναποθέτει στα χέρια της
και την χαρά και τον πόνο και τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Ιδιαιτέρως όμως την ημέρα που εορτάζει η χάρη της, έτσι συνηθίζει να λέγει ο απλός και φιλόχριστος λαός μας, θα πάμε σήμερα να προσκυνήσουμε τη χάρη της. Ναι, απ' άκρο έως άκρον η πατρίδα μας εορτάζει και πανηγυρίζει τον 15 Αύγουστο, αλλά και όλος ο απόδημος ελληνισμός απανταχού της γης. Βουνά και κάμπη, φαράγγια και πεδιάδες και νησιά, όλα εορτάζουν και πανηγυρίζουν. Μικρές και μεγάλες μονές, μικρές πόλεις και μεγάλες και χωριά, όλα, μα όλα πανηγυρίζουν, όλα και όλοι στολισμένοι στα γιορτινά της, και όλα και όλοι λαμπροφορούν. Ευωδιάζει ολόκληρος η πατρίδα μας, ολόκληρος η Ελλάδα από των ευωδιαστών λιβανωτών, αλλά και οι καρδιές οι αγνές του πιστού λαού μας από αγάπη και εμπιστοσύνη στο πάναγνον πρόσωπό της και την Αγία Μορφή της. Δεν είναι λυπηρά και πενθική, αλλά χαροπιά και εφρόσινος η κοίμησή της, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να συνεχίσει και να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εντεύθεν ούσε ο θάνατος εμακάρισε Θεοτόκε, αλλά αυτόν τον θάνατον καταγλαΐσας, την τούτου κατήφιαν λύσασα και την χαράν θάνατον δείξασα. Αλλά ας ψάλουν οι ψάλτες μας, ή μάλλον να συνεχίσουν των δοξαστικών ύμνων του Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, με ένα ερώτημα. Πώς πρέπει να εκφράζεται η χαρά μας ώστε να είναι γνήσια σε κάθε εορτή? Χαρά της εορτής, για να είναι γνήσια, πρέπει να πηγάζει από συνείδηση καθαρά, από καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη, από καρδιά γεμάτη από ταπείνωση, όπως την Αγία ταπείνωση εκείνης, της Παναγίας μας δηλαδή, που χάριν στην ταπείνωσή της επέβλεψεν ο Θεός. Ας θυμηθούμε όμως τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εορτάζουμε τις εορτές. Εορτή ουδέν έτερον εστίν, αλλή εφροσύνη. Εφροσύνη δε πνευματική και νοεράν, ουδέν άλλο ποιή, αλλή συνειδός πράξεων, αγαθών. Ο δε συνειδός έχων αγαθών και πράξεις τι αυτάς, αΐ εορτάζειν δύναται. Με άλλους λόγους, οι εορτές οι οποίες γίνονται προς τιμήν των Αγίων μας και της Θεοτόκου δεν πρέπει να γίνονται κοσμικός και φιλιδόνος, αλλά θεϊκός και πνευματικός, έτσι σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Να εορτάζουμε την μνήμη της Παναγίας μας δηλαδή με σεμνότητα και καθαρότητα, και της ψυχής και του σώματός μας, αλλά και ελεημοσύνη των πτωχών και με συμπάθεια των δεωμένων. Και το σπουδαιότερον, ας κατασκευάσομεν την ενθύμηση και την καρδίαν μας ταμείων και κατοικίαν των αρετών της Θεοτόκου, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας. Πώς τούτο μπορούμεν να κάμνομεν? Παρθένος είναι η Θεοτόκος και φιλοπάρθενος και αγνή και φύλαγνος. Βεβαίως και εμείς αν έχομεν όχι μόνον αγνών το σώμα από κάθε σαρκική αμαρτίαν, αλλά και την ενθύμησή μας καθαράν από εσχρούς και ρυπαρούς λογισμούς, θέλουμε να αποκτήσει στον εαυτόν μας την χάριν της υπεράγνου Παρθένου. Φεύγει αυτή κάθε εσχρόν πάθος, τους ρυπαρούς λογισμούς αποστρέφεται, συχαίνεται την γαστριμαργίαν, πολεμεί την πορνίαν, μισή του θυμού τα σκηνήσεις, δεν δέχεται των φθόνων και τας φιλονικίας. Δια τούτο και εμείς πρέπει να μισόμεν όλα τα νοτέρω πάθη, εάν θέλουμε να είμεθα μιμητέ και φίλη της Παρθένου. Και πάλιν, χαίρεται η Παρθένος εις την νηστείαν και την εγκράτειαν, εφραίνεται εις την παρθενίαν και την σοφροσύνην, αγαπά την ειρήνην και την πραότητα, εναγκαλίζεται την αγάπην και την ταπείνωσιν. Δια τούτο και εμείς πρέπει να αγαπώμεν τα σαρετά στάφτας, εάν θέλουμε να είμεθα ακόλουθη και μιμητέ της Παρθένου. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης δηλαδή. Και με συντομίαν, καθώς η Παρθένος μισεί με κάθε κακίαν, αγαπά δε κάθεν αρετήν, ούτω πρέπει να κάμνομεν και εμείς. Είναι η Παρθένος βλέπουσα ημάς εστολισμένους με τα στιάφτας αρετάς, επιθυμήσει τους του κάλους των ψυχών μας και έλθει νοερός, φέρουσα μαζί της κάθε σειράν πνευματικών χαρίτων και αγαθών. Με αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Πατήρ μας προτρέπει να γίνουμε συμμέτοχοι του μεγαλείου της, αλλά για να φτάσουμε ως εκεί πρέπει να περικοσμούμεθα διόλων των αρετών των οποίων εκείνη η Πάναγνος Μητέρας μας έγινε μέτοχος, αλλά και τηρητής μέσα από την αδιάλειπτον προσευχήν. Τι λοιπόν μας διδάσκει η Παναγία μας? Την αδιάλειπτον προσευχήν.
Είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο συνεχώς μας κρατά συνδεδεμένους με τον ουρανό. Μόνο εάν θυμηθούμε έναν στίχο από τον ακάθιστο ύμνο «Ξένων τόκων ειδώντες και τα λοιπά, το νουν εις ουρανών μεταθέντες». Πώς μπορούμε να μεταθέτουμε τον νουν μας, να τον παίρνουμε από τα γήνα προς τα ουράνια μέσω της προσευχής? Τι λοιπόν καλύτερον, τι αγιότερον, ποιον το πρέπον από καθέναν μας, εάν βέβαια επιθυμούμε την Βασιλεία του Θεού, την ουράνιον Βασιλεία, από το να μην πλησιάσουμε την Παναγία μας και να μην την αγαπήσουμε. Να την αγαπήσουμε, αδελφοί, να τη σεβαστούμε, να την κάνουμε παράδειγμα και υπόδειγμα της δικής μας προς τον Θεό πορεία μας και του πνευματικού μας αγώνα, σύμβουλον αλλά και σύμβολον, και όχι μόνον αλλά και προστάτηδά μας και μεσήτριά μας. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Αλλά και πάλιν των μουσικών λόγων οι ψάλτες μας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και θα επανέλθουμε.

την πάσαν ελπίδα μου. Είσαι ανατίθιμη μήτυρ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Την πάσαν ελπίδα μου. Γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, όλη την ελπίδα μας στην Παναγία μας και όχι στον Τριαδικό Θεό? Έχει παρησία προς τον Θεό, αδελφοί μου, διότι είναι η μητέρα. Ποιο παιδί δεν κάμπτεται και δεν υπακούει στην παράκληση της μητέρας του, στα δάκρυα, στην επιθυμία της μητέρας? Πολλό μάλλον εν προκειμένο, όταν η χώρα του αχωρίτου παρακαλεί και μεσητεύει τον Υιόν της, γιατί άλλο, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας? Ναι, αυτή μεσητεύει τον φιλάνθρωπον Θεόν, τον σωτήρα του κόσμου, τον Ιησούν, εκείνον ο οποίος διάκραν ταπείνωσιν και φιλανθρωπίαν εκένωσεν εαυτόν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να μην ακούσει, να μην μείνει ασυγκίνητος στην μεσητεία της μητέρας του, αλλά και της μητέρας της δικής μας. Προς αυτήν και δι' αυτής ας πλησιάζουμε τον Θεόν με σιγουριά και απόλυτον εμπιστοσύνη. Μόνον έτσι θα γινόμαστε κάτοχοι και θα βρίσκουν εκπλήρωση τα αιτήματά μας. Μόνο δι' αυτής και δι' αυτού του τρόπου θα ανοίγει η πόρτα της φιλανθρωπίας του Θεού. Μόνο τότε το αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε κατά το Ευαγγελικόν, θα βρίσκει ανταπόκριση. Ας την μιμηθούμε στο αληθινόν μεγαλείον της. Γράφει ένας σύγχρονος δόκιμος του Θείου Λόγου: εκεί που υπάρχει υπέροχον και έκτακτον μεγαλείον ψυχής, εκεί υπάρχει και μεγάλη και βαθιά ταπείνωσης. Τα δύο αυτά είναι αχώριστα και το ένα στηρίζει και κατευθύνει το άλλο. Την αλήθεια αυτή την βλέπουμε καθαρότατα εις το πρόσωπον της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου, η οποία συνδυάζει αρμονικότατα το ύψος της αγνότητος και της άλλης αρετής με το κάλος της μιας εκπληκτικής ταπεινοφροσύνης. Προς ποιαν άλλην ο άγγελος είπε των υπέροχων εκείνων χαιρετισμών: χαίρε και χαριτωμένη και ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Ποιος άλλος ετιμήθη με τόσην τιμήν? Κι όμως είδετε, η Παναγία δεν υπερηφανεύεται, αλλά βυθίζεται μέσα στο ιερόν δέος των αληθινά ταπεινών ψυχών. Συμμαζεύεται, ταπεινώνεται ακόμη περισσότερον και κλείνει ο λόγος: ούτε μια λέξη φιλαρεσκίας, ικανοποιήσεως ή κάποιας επάρσεως δεν βγαίνει από το στόμα της. Αγαπητοί ακροατές, αδελφοί μου και πανηγυριστές της μεγάλης αυτής εορτής του Πάσχα του καλοκαιρινού, ό,τι και αν είπομεν, όσα και αν είπομεν και αν γράψομεν και αν ψάλλομεν για την Παναγία μας, δεν ισχύουν να περιγράψουν και να νοηματοδοτήσουν το μεγαλείον της ψυχής της, την αξία της και την θέση της στον ουρανό. 20 αιώνες μέχρι σήμερα γράφονται λόγοι, συνθέτονται ύμνοι, συντάσσονται λόγοι εγκοημιαστικοί, αλλά και ποίημα και ποίηματα και πεξογραφήματα και εικόνες αγιογραφούνται σε διαφορετικές στάσεις, θέσεις και καταστάσεις. Πόσα προσωνύμια και κοσμητικά επίθετα δεν την στολίζουν, κι όμως ακόμη δεν έχουν τελειώσει. Η Παναγία Ελεούσα, το Άξιον Εστί, η Μυρτιδιώτισσα, το Ρόδον το Αμάραντον, η Γοργοεπίκος και τα λοιπά. Αλλά όπως προείπαμε και τοπονύμια, η μεγαλόχαρη της Τίνου,
η μεγαλοσπηλαιότησα, η Παναγία η τρυπητή, η προυσώτησα και ούτω καθεξής. Κάθε αρχή είναι στην αρχή για την Παναγία μας. Δεν εξαντλείται ούτε η διάθεση, δεν πληρούται η πνευματική δεξαμενή, δεν στηρεύει ο νους, δεν κουράζονται τα χείλη, δεν σταματούν τα σκυρτήματα της καρδιάς, δεν προσγειώνονται της ψυχής τα αισθήματα. Η Παναγία είναι αστήρευτος πηγή πνευματικών αγαθών, νοημάτων, ποιημάτων, ύμνων και ψαλμάτων. Είναι και θα μένει ένα αιώνιο και παντοτινόν σήμερα. Ο Υιός της δεν είναι ένα αιώνιον σήμερα, γιατί όχι και η μητέρα του. Πριν κλείσουμε όμως των πτωχών και ταπεινών μας λόγων που είναι μέσα από την καρδιά μας, θα πούμε και θα διαβάσουμε και θα μεταφέρουμε στις καρδιές σας, αγαπητοί μου, έναν ωραίον εγκομιαστικών λόγων και ύμνων του Κυρίλου, του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Χέρις τίνιν παρημών Αγία Μυστική Τριάς, η τούτης ημάς πάντα συγκαλεσαμένη επιτίνδε την Εκκλησίαν της Θεοτόκου Μαρίας. Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνών κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και χωρίον του αχωρίτου, η μήτυρ και παρθένος. Διείς ονομάζεται εν της Ευαγγελίης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Χέρις ή των αχώρητων χωρίσασα εν μήτρα Αγία Παρθενική. Διείς τριάς αγιάζεται, διείς σταυρός τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένην. Διείς ο ουρανός αγάλεται, διείς άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται, διείς δαίμονες φυγαντεύονται, διείς διάβολος πειράζων έπεσεν εξ ουρανού, διείς το εκπεσόν πλάσμα εις ουρανούς αναλαμβάνεται, διείς πάσα η κτήσεις η δολομανία κατεχωμένη εις επίγνωσιν αληθείας ελίληθεν, διείς βάπτισμα Άγιον γίνεται της πιστεύουση, διείς έλεον αγαλιάσεως, διείς εις πάσαν την οικουμένην εκκλησία τε θεμελίονται, διείς έθνη άγονται εις μετάνοιαν. Και τι δι πολλά λέγειν, διείς ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού έλαμψε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, διείν προφήτε προεμήνησαν, διείς Απόστολοι κηρύττουσι σωτηρίαν της έθνεση, διείς νεκροί εγείρονται, διείς βασιλείς βασιλεύουσι δια τριάδος Αγίας, και τις δυνατός ανθρώπων λέγειν την πολύμη των μητέρα, η μήτρα η παρθενική, ο του θαύματος εκπλήττει με το θαύμα. Πρέπει όμως πριν κλείσουμε εμείς να κλείσει το υπέροχον δοξαστικόν του Ιωάννου του Δαμασκηνού, αδελφοί μου.

Μήπως αυτό δεν κάνουμε κι εμείς, αγαπητοί ακροατές, εις τους αιώνας, αγλαοφανώς, να την μακαρίζουμε? Έτσι έκλεισε το δοξαστικόν αυτός ο υπέροχος και ανεπανάληπτος ύμνος. Ύμνος και ποίημα περιεκτικών της μορφής της και του μεγαλείου της ψυχής της, αλλά και των εκτάκτων και ανεπαναλήπτων γεγονότων τα οποία έλαβαν χώραν μυστικός και υπερφυός στην κίνησή της, στην μετάστασή της. Γεγονότα που ανθρώπινος νους δεν τα χωράει και μάτι δεν ισχύει στην ατένισή των. Τι απομένει λοιπόν σε μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές και προσκυνητές και πανηγυριστές αλλά και εορτάζοντες το όνομά της? Τι απομένει? Να είπομεν και να κλείσομεν. Ταπεινώς φρονώ, τούτος μόνο ο λόγος είναι εκείνος που πρέπει και δι' αυτού να κλείσομεν. Αυτό το εκαρδίας τροπάριον κάποιου άγνωστου συνθέτου και υμνογράφου. Αγία Δέσποινα Αγνή, του Θεού ημών μήτυρ, ή των απάντων ποιητήν απορρίτως τεκούσα, οικέτευε συν αποστόλης ιερής εκάστοτε την αγαθότητα αυτού. Παθών ημάς λυτρώσαστε και άφεσιν ημών δούνε αμαρτημάτων. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, αδελφοί μου, δια πρεσβειών της Παναγίας μας.

Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Παπαλεξίου, ιεροκήρυξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και γραμματεύς της Μονίμου Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιματικών Θεμάτων και Καταστάσεων.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου εις το πάθος της λύπης. Σύ που πιέζεις την ψυχήν σαν μια μεγάλη πέτρα, εσένα σε ξεστόμησεν του σατανά φαρέτρα. Εσύ σε ένα βδέλυγμα και σε μισό εκβάθους και δέομαι στον ύψιστον να παλλαγώ του πάθους. Σύ καταστρέφεις τα ψυχάς με την μελαγχολία και τα στερείς διαπαντός της Άνω Βασιλείας. Θα σε διώξω βέβαια εκ της εμείς καρδίας όταν αφήσω μερικάς απ' τας πολλάς αιτίας. Πρώτη αιτία πρώτιστη είναι ο εγωισμός μου που δεν αντέχω να μου πει λόγον ο αδελφός μου. Δεν έχω την ταπείνωση, χάνω το ηθικόν μου. Λυπούμε, σκανδαλίζομαι με μια μικρανετία. Ποτέ δεν αγωνίζομαι να βάλω κάποιαν βίαν. Σήμερον βάλω μιαν αρχήν να ψάλλω και να χαίρω και την χαράν που έχασα να την επαναφέρω. Τέκνον σου γράφω μερικά δια να εννοήσεις την λύπη να αποστραφείς να με χαροποιήσεις.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα εις την πάντοξον κοίμησιν της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου.

Από πολύ παλιά εγκομιαζόταν η Θεοτόκος. Αλλά επιπλέον το ότι η Παρθένος είναι ο καρπός των δημιουργημάτων και ότι αυτή ακριβώς είναι η αναφορά και σχέση της Μακαρίας προς το υλικό σύμπαν γίνεται φανερό από τα παραπάνω. Εφόσον δηλαδή σε όλη τη φύση καρπός είναι ό,τι την επαναφέρει από την εξαφάνιση προς την οποία βαδίζει και την καθιστά και πάλι νέα με τη νέα ζωή της καρποφορίας, ποιος στην περίπτωση της ανθρωπίνης φύσεως ανέπλασε και αναγέννησε τους ανθρώπους? Από πού προήλθε η καινή κτήση? Ποιος άλλαξε ριζικά όλο το σύμπαν? Γιατί βέβαια είναι γεγονός ότι ο ουρανός δέχτηκε νέους αναγεννημένους πολίτες και αυτούς τους μετέφερε από τη γη η Παρθένος. Η γη πάλι είχε σαν κάτοικό της τον κενό άνθρωπο, τον ίδιο το δεσπότη του ουρανού. Και αυτό γιατί δεν παρήγαγε πια τον παλιό καρπό της αμαρτίας, αγκάθια και τριβόλια, αλλά το νέο άνθος της δικαιοσύνης, την Παρθένο. Δεν έδιωξε έτσι η Παρθένος τα γερατιά μόνο από την ανθρώπινη φύση, χαρίζοντας όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξαναζήσουν, αλλά χάρη σε αυτή θα γίνει καλύτερος. Θα ελευθερωθεί δηλαδή από τη φθορά και ο ίδιος ο ουρανός, καθώς και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Γιατί βέβαια δεν ήταν δυνατόν να αναστηθεί η κτήση από τη φθορά, αν τα τέκνα του Θεού δεν έβρισκαν την ελευθερία τους. Και το λίτρο αυτής της ελευθερίας, τον πρωτότοκο των νεκρών, το έφερε ακριβώς στη γη η Παρθένος. Θα απαλλάξει λοιπόν τη γη από τη φθορά και θα εκπληρώσει το διακαή πόθο της, αποδίδοντας την αυθαρσία που περίμενε αναστενάζοντας, όπως λέει ο Παύλος. Έτσι είναι φανερό ότι αυτό που ο προφήτης λέει προς το Θεό, θα χορτάσει γη από τον καρπό των έργων σου, αναφέρεται σε αυτό τον καρπό, στην Παρθένο. Και αυτήν ακριβώς υπονοεί σαν πόθο της γης, γιατί σύμφωνα με το ψαλμικό και η γη θα χορτάσει όταν φανερωθεί η δόξα του Σωτήρος. Αν πάλι η γραφή αποκαλεί η γη και τους ανθρώπους, είναι φανερό ότι και αυτοί χάρη στην Παρθένο είδαν να πραγματοποιούνται όλες οι επιθυμίες τους και έφτασαν στην ημέρα εκείνη που είχαν επιθυμήσει οι προφήτες να φτάσουν. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι, αφού χάσαμε με την πτώση την ευτυχία για την οποία πλαστήκαμε, την ποθούσαμε από τότε αδιάκοπα. Κανείς όμως, ούτε από τους αγγέλους, ούτε από τους ανθρώπους, δεν είχε τη δύναμη να μας την ξαναδώσει. Και πέφταμε συνέχεια σε χειρότερα, ώστε να είναι έτσι αδύνατο να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κατάστασή μας. Κι όμως, αυτή μόνο την ευτυχία ποθώντας στενάζαμε. Αυτήν ακριβώς την ευτυχία μας έδωσε τη δυνατότητα να την ξαναβρούμε μόνη η Παρθένος. Αυτή ξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό, αυτόν που, όταν κανείς τον βρει, δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα. Και τον ένωσε τόσο στενά, ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και τον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας ακόμα την ανθρώπινη φύση.

όμως δεν περιορίστηκε να ευεργετήσει μόνο τους ανθρώπους και αυτόν εδώ τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δωρεές της στον ουρανό. Αντίθετα, και αυτόν τον ουρανό του ξεπέρασε και αυτόν τον κάλυψε με την αρετή της, γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, τις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε να ανατείλει και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες, και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσης του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της, το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι, Παρθένος, υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε

ουρανό κενό και γη κενή δώσω ημίν. Και αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός, θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό του ξεπέρασε τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικο εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει. Αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν ήταν δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχθεί, τίποτε δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσου της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο, η Παρθένος γίνεται οδηγός όσους υψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται, και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατό να λάβουν μέρος οι γήινοι στα υπερκόσμια.

Πραγματικά, κατά το γραφικό λόγο, ο ουρανός δεν μπόρεσε να υποφέρει τη θεία ακτίνα και σχίστηκε μόλις αυτή πέρασε. Γιατί λέγει η γραφή, όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή περιστεριού πάνω στον ομότιμο Ιησού, ο Μέγας Ιωάννης είδε τους ουρανούς να σχίζονται. Αντίθετα, η Μακαρία, όταν την επισκέφθηκε το Πνεύμα, απήλαυσε ακόμη μεγαλύτερη μέσα της την ειρήνη του Θεού, για την οποία ο Παύλος είπε ότι ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Και έγινε θαυμαστός τόπος της υποστάσεως του ίδιου του Σωτήρα, που είναι πέρα από κάθε τοπικό όριο. Και τον έφερε μέσα της με τόσο μεγάλη άνεση, ώστε να κυοφορήσει και να γεννήσει ανώδυνα. Επομένως, είναι φανερό πως εκείνο που ο προφήτης ονομάζει ουρανό ουρανού και τονίζει ότι αρμόζει μόνο στο Θεό, λέγοντας το γνωστό «ο γάρ ουρανός του ουρανού το Κυρίο», είναι η Παρθένος. Γιατί άλλωστε, ούτε ο ίδιος ο ουρανός, λέγει αλλού η γραφή, είναι καθαρός ενώπιόν σου. Ενώ αυτή που βρίσκεται κοντά στο Θεό, δηλαδή Παρθένος, δεν είναι απλώς καθαρή από κάθε κακία, αλλά και θετικά καλή. Και όχι πάλι σε ένα μόνο σημείο, αλλά εξ ολοκλήρου καλή. Όλοι γάρ ή καλή, λέγει. Και δεν πρόκειται εδώ για ανθρώπινη κρίση, αλλά ο ίδιος ο Θεός ανακηρύσει καλή τη Μακαρία. Και αυτό όχι κατά τρόπο συνηθισμένο, αλλά με θαυμασμό και με έκπληξη. «Τι γαρή καλή η πλησίον μου», λέγει. Και όλα αυτά, μολονότι μπροστά στο Θεό κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι, κατά τη γραφή, συχαμερότερη από οποιοδήποτε βδέλυγμα και αποκαλείται πονηρία. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, η δικαιοσύνη της Παρθένου δεν βρισκόταν μέσα στα ανθρώπινα όρια. Η Παρθένος ξεπέρασε την υπόλοιπη ανθρώπινη φύση, όχι απλώς λίγο ή πολύ, τόσο δηλαδή που να υπάρχει αντιστοιχία, αλλά σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι εντελώς αδύνατο να μετρηθεί η μεταξύ τους απόσταση.

Γι' αυτό και συγκάλυψε κάθε ανθρώπινη κακία και απέδειξε τους ανθρώπους αξίους να ενωθούν και να ζήσουν μαζί με το Θεό και τη γη αξία να γίνει διαμονή του σωτήρα. Όλοι ξέφυγαν από το σκοπό τους και ταυτόχρονα αχρηστεύτηκαν. Κανείς δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει το γένος που κινδύνευε, ούτε να αναχαιτήσει την αμαρτία που είχε ξεχυθεί σαν ποτάμι. Γιατί και οι ιερείς και οι κριτές και όλοι οι προφήτες και όσοι γενικότερα από τους υπόλοιπους ανθρώπους ήταν θεοσεβείς, από τους οποίους ήταν βέβαια δυνατό να ελπίζει κανείς πως θα έλθει κάποια καλυτέρευση στο γένος, κανείς από όλους αυτούς δεν μπορούσε να βοηθήσει στο παραμικρό την ανθρωπότητα. Αφού ούτε τους ίδιους τους εαυτούς τους δεν μπόρεσαν να αναδείξουν καθαρούς από κατηγορίες και τιμωρίες, αλλά όταν έφευγαν από εδώ τους υποδεχόταν όλους ο Άδης. Και ήταν έτσι αδύνατο να ξανάρθει σε εμάς η προηγούμενη ζωή μας, αφού οι άνθρωποι δεν μπορούσαν οι ίδιοι να επαρκέσουν στους εαυτούς τους. Οι δε αγαθοί άγγελοι, μολονότι ζητούσαν από το Θεό την καλυτέρευσή μας και προσπαθούσαν να αγωνιστούν μαζί μας, νικιόταν μπρος στο μέγεθος των ανθρωπίνων κακών. Και ενώ από το άλλο μέρος εκείνος του οποίου η πληγή ήταν απαραίτητη ήταν εξαιτίας της αμαρτίας τους ανθρώπους μισητός. Έσκυψε πράγματι και κοίταξε πάνω στη γη και δεν βρήκε κανέναν που να σκέπτεται στα σοβαρά και να ζητεί το Θεό. Αλλά συνέβη και με την ανθρωπότητα ό,τι συμβαίνει με ένα σώμα που έχει καταστραφεί ολόκληρο από την αρρώστια και δεν του απομένει κανένα σημείο από το οποίο εκείνος που θέλει να το θεραπεύσει να ανακαλέσει την υγεία. Γιατί ήθελε βέβαια ο Θεός τη σωτηρία μας σαν φιλάνθρωπος που είναι, αλλά δεν έβρισκε τους ανθρώπους εκείνους από τους οποίους θα μπορούσε να αρχίσει την προσφορά των δωρεών του κατά τρόπο δίκαιο. Γιατί αποτελεί νόμο της Θείας Δικαιοσύνης το να προσφέρει μερικές φορές τις ευεργεσίες εκείνες που κάνουν την ανθρώπινη φύση καλύτερη και χωρίς οι άνθρωποι να το θέλουν. Αλλά αποτελεί εξίσου νόμο οι ευεργεσίες που επανορθώνουν τη θέληση και τη διάθεση του ανθρώπου και φέρνουν μέσα μας το Θεό και μας δίνουν τον αραβόνα της ουράνιας ειρήνης να είναι βέβαια μεγάλες και να ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη ελπίδα, να μην χορηγούνται όμως σε όλους. Αλλά μόνο σε όσο συμβαίνει να έχουν προηγουμένως συνεισφέρει από την πλευρά τους ό,τι συντελεί στην προσέλκυση και διατήρησή τους. Γι' αυτό, πριν κατέβει ο Σωτήρας στη γη και πριν υπάρξουν τα μυστήρια της Θείας του Οικονομίας, τα οποία επανέφεραν με μια στη θέλησή μας που είχε ξεπέσει από τη Θεία Αγάπη, χρειαζόταν μια ανθρώπινη δικαιοσύνη ικανή όχι μόνο να αντισταθμίσει την τόσο μεγάλη ανθρώπινη κακία, αλλά με πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Αυτή έπρεπε να συντελέσει αποφασιστικά στο να ξεπληθεί η ανθρώπινη φύση από το μίασμα, να εξαλειφθεί η εσχήνη που της προκαλούσε η αμαρτία, να καταργηθεί η ύβρις του εχθρού διαβόλου και, αφού συμφιλειωθεί, να προσφέρει ο Θεός το χέρι του στους ανθρώπους.

Η Παρθένος ήταν αυτή που από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αυτή μόνη κατοίκησε στο θυσιαστήριο και προσφέρθηκε σαν μία προπαρασκευαστική και καθαρτήρια θυσία πριν από το μεγάλο θύμα για το καλό όλου του γένους. Έτσι πρόδρομος του ανθρωπίνου γένους εισήρθεν στα Άγια των Αγίων ο Ιησούς. Σαν πρόδρομος δε του Σωτήρα εισήρθε στα ενδότερα του καταπετάσματος η Μακαρία Παρθένος και προσέφερε τον εαυτό της στον Πατέρα. Και ο Ιησούς βέβαια συμφιλίωσε απόλυτα τους ανθρώπους με τον Πατέρα, πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό. Ενώ η Μακαρία με το να προσφερθεί στο Θεό τόσο μπόρεσε να συμβάλλει στην καταλλαγή, όσο χρειαζόταν για να φέρει τον κυβερνήτη ανάμεσα στους ανθρώπους, να κάνει αδελφό τους τον πρεσβευτή, αυτόν που επρόκειτο να έλθει για χάρη τους μπροστά στο Θεό και να διεκδικήσει τη σωτηρία για αυτούς που ήταν πλέον δικοί του, που είχαν την ίδια με αυτόν φύση. Γιατί όφιλε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς του ή να ελεήμον γέννηται και πιστός αρχιερεύστα προς το Θεό. Και αυτός βέβαια όντας μέσα στη μια του υπόσταση και τα δυο και αυτό που είμαστε εμείς και Θεός, έγινε το κοινό όριο καθεμιάς από τις δύο φύσεις. Είναι γι' αυτό και ένωση του Θεού με τους ανθρώπους και καταλλαγή και ειρήνη και έρος και οτιδήποτε άλλο οδηγεί προς αυτά. Ενώ η Μακαρία με το να είναι από το ένα μέρος άνθρωπος, εφόσον καταγόταν από τους ανθρώπους, και να ταιριάζει από το άλλο σε ό,τι αφορά την υπέροχη αρετή της μόνο με το Θεό, αυτό και τους ανθρώπους μεγαλύνει και το Θεό κινεί σε έρωτα προς το ανθρώπινο γένος, ελκύοντάς τον με το κάλος της. Και ο Σωτήρας βέβαια εξόφλησε όλα εκείνα τα οποία εμείς χρωστούσαμε, γιατί δεν ένιωθε ο ίδιος να έχει κάνει κάτι για το οποίο να είναι υπεύθυνος, αφού αμαρτία νου και ποιήσε, αλλά πήρε πάνω του τις δικές μας αμαρτίες και βασανίστηκε για χάρη μας. Έτσι η πληγή ενός που δεν είχε αδικήσει σε τίποτα, με το να πάρει τη θέση της ποινής που άξιζε σε όλους τους ανθρώπους που έσφαλαν τα μέγιστα, ήταν αρκετή να διαλύσει τις κατηγορίες εναντίον όλων. Η δε Παρθένος, με το να παρουσιάσει μόνη αυτή ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους την ψυχή της αξία του Θεού, μπορεί έτσι, μπόρεσε να υπερασπιστεί και τους άλλους.

Ποιος λόγος είναι αρκετός για να υμνήσει, ο Μακαρία, την αρετή σου, τις χάριτες που σου δώρησε ο Σωτήρας, αυτές που σου δώρησε στην κοινωνία των ανθρώπων? Κανείς. Έστω κι αν λαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όπως τα έλεγε ο Παύλος. Προσωπικά μου φαίνεται ότι το να καταλαβαίνει κανείς και να διακηρύσει σωστά και όπως πρέπει τα μεγαλεία σου, αποτελεί τμήμα της αιώνιας μακαριότητος που απόκειται στους δικαίους. Γιατί και αυτά ο φθαλμός δεν τα είδε, και αυτή η ανθρώπινο δεν τα άκουσε, και ο κόσμος ολόκληρος δεν μπορεί να τα χωρέσει, σύμφωνα με τον περιώνυμο Ιωάννη. Τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος ήλιος ούτε προηγείται ούτε έπεται από το σκοτάδι. Εκεί όπου υμνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που χειροκροτούν. Σε αυτόν μόνο πράγματι το χώρο μπορεί να σου προσφερθεί η μνοδία που σου αξίζει. Οι άνθρωποι είναι αδύνατον να ολοκληρώσουμε την ύμνησή σου. Τόσο μόνο μπορούμε να σε υμνήσουμε όσο χρειάζεται για να αγιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας. Γιατί και μόνο ένας λόγος και μια ανάμνηση που αναφέρεται σε κάποιο από τα δικά σου μεγαλεία ανυψώνει την ψυχή και κάνει καλύτερο το νου και μας μετατρέπει όλους από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους. Αλλό Παρθένε, σύ που είσαι κάθε αγαθό, κάθε τι που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή και ό,τι θα μάθουμε όταν αφήσουμε τον κόσμο. Όσοι που αρχίζοντας από τον εαυτό σου οδήγησες και τους άλλους προς τη μακαριότητα και την αγιοσύνη. Ω σωτηρία των ανθρώπων και φως του κόσμου και οδός που οδηγεί στο σωτήρα και θύρα και ζωή. Σύ που είσαι αξία να ονομάζεσαι με όλα εκείνα τα ονόματα με τα οποία προσφωνήθηκε για τη σωτηρία που μας χάρισε ο Σωτήρας. Γιατί αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μου αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από το Σωτήρα διαμέσου σου και των δικών σου απήλαυσα μόνο. Αίμα δικό σου είναι το αίμα που καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου. Δικό σου μέλος είναι το σώμα μέσα στο οποίο αγιάστηκα, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Καινή Διαθήκη και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δικό σου σπλάχνο είναι η Βασιλεία του Θεού. Όσοι Παρθένε, που είσαι ανώτερη από κάθε έπαινο και από κάθε όνομα που θα μπορούσε να σε χαρακτηρίσει, δέξου αυτόν τον ύμνο μας και μην παραβλέψεις την προθυμία και δώσε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να ψάλουμε κάπως καλύτερα τα μεγαλεία σου και τώρα, σε αυτή τη ζωή και μετά από αυτή, στην αιωνία. Αμήν.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα εις την πάνδοξον κίνησιν της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου.

Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, χάρισε μου δάκρυα, Χριστέ. Δάκρυα, δάκρυα πολλά, χάρισε μου, Χριστέ μου. Θαρώ στην ευσπλαχνία σου, Πανάγαθε Θεέ μου. Δάκρυα, δάκρυα πολλά, δάκρυα μετανοίας, να ξεπληθώ, να ενδυθώ, ένδυμα της αγνίας. Τα δάκρυα του φόβου σου, δάκρυα που φλογίζουν, που όλα τα μαρτήματα διώκουν και αφανίζουν, να φοβηθώ, να συσταλώ, τα πάθη μου να κόψω, και όλη η φροντίδα μου να'ναι πώς θα προκόψω. Δάκρυα που έχουν δύναμη, τον νουν μου να ανεβάζουν, στον ουρανόν και στους χορούς αγγέλων που δοξάζουν το όνομα σου το Άγιο νύχτα και την ημέραν, και όλων με θυμιάματα μυρίζουν τον εθέραν. Και αν η αγαθότη σου θελήσει και ευδοκίσει, δάκρυα της αγάπης σου σε μένα ας χαρίσει. Να αγαπώ σε τον Θεόν, τον πλάστην μου κερίστην, που με έβγαλες απ' των βυθών, που μόνος ευηθίσθην. Δάκρυα, να'ναι δάκρυα που όλων να φωτίζουν και μόνον των παράδεισων σε μένα να θυμίζουν. Δάκρυα, να'ναι ερωτικά αγάπης του Θεού μου, να καταντώ να γίνομαι έξω του εαυτού μου. Δάκρυα που όταν τρέχω συν χαρά να αναβλίζουν, να εφραίνονται οι άγγελοι και δαίμονες να φρύσουν. Δάκρυα να'ναι της τρυφής, δάκρυα της αγάπης, να είναι όλα της χάριτος και όχι της απάτης. Ευχαριστώ σε Δέσποτα δια την ανοχήν σου, που με ανέχθηκες, Χριστέ, και έκαμες μαθητήν σου. Στην αγκαλιά σου με έβαλες, έκαμες με παιδί σου, που με τα έργα που έπραξα έγινα αρνητή σου. Όσον καιρό ζω εις την γην, στη μνήμη μου θα σ' έχω, και νοερός τους πόδα σου με δάκρυα θα βρέχω. Να χαίρομαι, να γάλομαι, καθήμενος και τρέχον, κι ύστερα με τα θάνατον κοντά σου να με πάρεις, γιατί για μέ υπέφερες ονειδισμούς και δάρεις. Εγώ είμαι ανάξιος το όνομα σου να λέω, και αξίωσον με Δέσποτα παντοτινά να κλαίω. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου του.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, πρόσεχε ψυχή μου. Ψυχή που πίνεις τακτικά όφεως το φαρμάκι, σιγά σιγά κατέρχεσαι άδου το μονοπάτι. Τους οφθαλμούς σου άνοιξον και βλέψον που πηγαίνεις, στα βάραθρα κατέρχεσαι στο βάθος της γεέννης, που κατοικούν οι δαίμονες και ζει ο αιωσφόρος, που κατεβάζοντας ψυχάς για να γεμίσει ο χώρος. Ο χώρος της κολάσεως ο προετοιμασμένος, που είναι για τον σατανάν των καταδικασμένων, που βλέποντας τους μοναχούς πως θα κληρονομήσουν τον τόπο του που έχασε, κείνον του παραδείσου, λυσά, ορμά και καίεται απ' των πολλήν των φθόνων, για να κερδίσει μοναχούς ευχαριστείτε μόνον. Αντί για χίλιους κοσμικούς, κάλλιον τον ένα θέλει, μόνο να είναι μοναχός του φαίνεται σαν μέλη. Με απληστίαν του πολλήν ευθύς τον καταπίνει, ούτε να πάρει άνεσην καθόλου δεν τον φύνει. Ψυχή, αν θέλεις να σωθείς, στον ουρανό να φθάσεις, όλα που είναι πρόσκαιρα, όλα να τα ξεχάσεις. Να σιωπάς, να σκέφτεσαι την ώρα του θανάτου, του παραδείσου τα στριφάς και όλα τα καλά του. Τους πόνους μην τους φοβηθείς, τους κόπους και την θλίψη, αρκείσαι μόνο να ανεβείς εις ουρανού τα ύψη. Χαρά και αγκαλίασης ο πόνος θα εκλείψει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδυπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα στρεφόμαστε προς τη Δυτική Πελοπόννησο, στην Ηλία. Εδώ έζησαν οι αρχαίοι Ηλίοι, με πρωτεύουσα την Ήλιδα, που ήταν ιερή πόλη και αναλάμβανε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 145 καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους και τα ιερά της μεταφέρονται στην κοσμοκράτηρα λαών και θαλασσών, τη Ρώμη. Επίσης και το 1205 καταλαμβάνεται από τους Φράγκους και γίνεται κέντρο του Φράγκικου Πριγκιπάτου του Μοραίος. Αργότερα, το 1460, καταλαμβάνεται από τους Τούρκους για να απελευθερωθεί το 1828. Με το τρένο λοιπόν, του νου και της καρδιάς, με ρυθμό αργό, θαυμάζοντας γύρω, διασχίζουμε τον ομό Ηλίας. Περνάμε ανάμεσα στους κάμπους της αρχαίας Ήλιδας. Με τη φαντασία μας ανασχηματίζουμε την προσωπικότητα του τοπίου. Ήρεμους, δασωμένους λόφους, ρωμαλαία πεύκα, μοναχικά συλλογισμένα κυπαρίσια και στο βάθος κατά τη δύση οι ασημένιες γυρλάντες του νερού που κρατούν όλη τη χώρα περίγυρά τους σε αναπαυστική δροσιά και γαλήνη. Θαυμάζουμε τον ήλιο που κάθεται μαλακά-μαλακά και ρουφιέται από τις φαγωμένες πέτρες των πανάρχαιων αιώνων. Τη μυστική γοητεία που αναδίδεται από ολόκληρη την πεδιάδα και τις κατάφυτες πλαγιές που την περιτριγυρίζουν. Στρεφόμαστε 9,5 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του πύργου, εκεί που σε μια κατάφυτη και γραφικότητη περιοχή βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας της Κρεβαστής, όπου είναι και το σημερινό μας προσκύνημα.

βορειοανατολικά του χωριού Λαμπέτη, δυτικά του χωριού Λάνθη και στα βόλια των χωριών Βαρβάσανα και Κολύρη, στις τελευταίες υπόρειες του βουνού της Φολόης και σε υψόμετρο 334 μέτρα, βρίσκεται η κοινοβιακή γυναικεία μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία η Κρεμαστή. Ανηφορίζουμε στη χάρη της το δέος του χώρου, η παραδείσια σύνθεση του τοπίου και η έκδηλη ασκητικότητα των μοναζουσών γαλινεύουν, ηρεμούν, ευχαριστούν πνευματικά, αναπαύουν και ενδυναμώνουν εν κυρίω. Η παρουσία του μοναστηριού αυτού της Παναγίας στους χαλεπούς καιρούς μας πράγματι αποτελεί όαση πνευματικής αναπτέρωσης, βεβαίωση συνέχισης της εθνικοθρησκευτικής μας παράδοσης, της ιερής παρακαταθήκης που οι πρόγονοί μας εμπιστεύθηκαν και ακόμη ενθάρρυνση για την επιτυχία στα όσα έχουμε ταχθεί να προασπίζουμε της φυλής μας ιδανικά. Ας δούμε όμως την ιστορία, τους τρίλους και τις παραδόσεις του ιερού αυτού μοναστηριού. Ο αείμνηστος λόγιος πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, στο εξαίρετο βιβλίο του για τη Μονή της Παναγίας Κρεμαστής, περιγράφει κατά λέξη ως εξής την έβρεση της θαυματουργού εικόνας της Θεοτόκου και δίνει έτσι και την ερμηνεία για την ονομασία της Μονής. Διαβάζουμε.

Κατά τους χρόνους της τουρκικής δουλείας, μερικοί ποιμένες ήχων στα νοτόπια τους, στα σπλαγιά της Χαράδρας, βορειοανατολικός της Μονής. Κάποιο βράδυ, μέσα στο βάθος του λόγκου, είδαν φως. Ίσως καταρχήν ενόμισαν ότι ήταν πηγολαμπής, αλλά τα μετέπειτα βράδια το φως εξακολουθούσε να φέγγει και μάλιστα σταθερόν, ακίνητον. Επομένως για πηγολαμπίδα απεκλείεται. Το φως ή το ακίνητο, ενώ το έντομον η πηγολαμπής κινείται. Η παρακολούθηση εξακολούθησε επί μέρας, έως ότου αναγκάστησαν να ερευνήσουν το μέρος. Και τότε είδον ότι πίσω από τα δέντρα τα οποία ήσαν πανύψηλα ήταν κρυμνός και σπήλαιον. Το μέρος

πραγματικότητας και όχι περί οράματος ή ονείρου. Και όμως τολμά και με κατάνοιξη αγκαλιάζει τη φωτοβολούσα εικόνα της Θεοτόκου. Με τι αισθήματα ψυχικής ανατάσεως, συγκινητικής ευσέβειας, μετέφεραν την Αγία εικόνα των καταβλησμόντων και αρχίζουν να κτίζουν εκκλησία για να αποθέσουν εκεί την εικόνα της Θεομήτωρος. Αλλά περίεργον, νύχτα η εικόνα εχάθη. Απελπισία και θλίψη τους καταλαμβάνει. Αλλά νέον θαύμα συμβαίνει τη νύχτα. Φως λαμπρότερον και μεγαλύτερον βγαίνει από το σπήλαιον. Η εικόνα ήταν πάλι στο σπήλαιον, έωρη. Δεν τη ξαναπήραν πλέον. Εκεί τη σπηλιά της την έκαναν εκκλησία. Και εκεί την προσκυνούν από τότε μέχρι σήμερον.

0: Από το θαυμαστό αυτό γεγονός, όπου η ιερή εικόνα της Θεοτόκου εκρέμε το αράτο στο σκοτεινό χάος της σπηλιάς, την είπαν Παναγία η κρεμαστή. Η φήμη της εξαπλώθηκε σε όλη την Ηλία και πολλοί σαν εκείνοι που παρά τις δυσκολίες της εποχής ανηφόριζαν προς τη σπηλιά της θαυματουργικής έβρεσης. Έτσι, σιγά σιγά, γύρω από τη σπηλιά που έγινε ναός, αναπτύχθηκε ανδρικό μοναστήρι. Πότε ιδρύθηκε το μοναστήρι δεν είναι γνωστό. Κάποια σωζόμενα έγγραφα μιλούν για την ύπαρξη Ανδρώας Μονής Παναγίας Κρεμαστής στα 1770, τότε όταν ο Σουλτάνος Μουσταφάς Χάν ο Δεύτερος εξέδωσε φυρμάνι με το οποίο χορηγείται στους πατέρες της Μονής η χάρις να καρπώνται τας απιδέας της περιφερίας των, εν τέλετε δε όπως, κατά τα τεθεσπισμένα, εκδοθώσει και τίτλοι ιδιοκτησίας εις τους απομνημονεύτων χρόνων νεμωμένους ταύτας. Επίσης, μια άλλη μαρτυρία που σώθηκε στον μισοκατεστραμμένο τρούλο της εσωτερικά είναι ότι απέμεινε από μια πολύ παλιά επιγραφή που λέει «Έργον ο ναός χωρίου Λάνθη, 1601 Αυγούστου 2, έκτισεν ο τιμιότατος Πανάγος Λεπίδας». Καμιά πλέον άλλη αναφορά. Τη μακραίων η ζωή του μοναστηριού σκεπάζει ο Μίχλη. Η άγραφη παράδοση των γειτονικών χωριών διασώζει κάποια στοιχεία από την προσφορά και την ιστορία του.
1: Η τοποθεσία της Μονής, αλλά και η φήμη της, σαν ένα πνευματικό και συγχρόνως πατριωτικό κέντρο, όπως άλλωστε υπήρξαν τα περισσότερα μοναστήρια, συντέλεσαν ώστε να φιλοξενεί και να κρύβει τους διερχόμενους από την ορεινή αυτή διάβαση κλέφτες και αρματολούς, οι οποίοι, αφού έμεναν στο μοναστήρι, όσο υπήρχε ανάγκη, έφευγαν είτε προς τα αγγλοκρατούμενα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, είτε προς τα απρόσιτα κρυσφύγετα της ορεινής Ηλίας και Γορτινίας. Εξάλλου, η δυσπρόσιτη θέση του μοναστηριού, αλλά και όλη η δομή του ιερού συγκροτήματος, παραμένουν αδιάψευτοι μάρτυρες της τοπικής παράδοσης που θέλει εδώ στο μοναστήρι της Παναγίας Κρεμαστής να λειτουργούσε κρυφό σχολείο στα χρόνια εκείνα της φοβερής δουλείας που, όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής, όλα τα σκιαζει φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

Εδώ λοιπόν, όπως τα περισσότερα μοναστήρια της χώρας μας, έρχονταν τα Ρωμιόπουλα των γύρω περιοχών κάτω από την κρατεά σκέπη της Παναγίας, στο τρεμάμενο φως του κανδυλιού, να μάθουν τα ιερά του γένους γράμματα και ακόμη να αποκτήσουν τη συνείδηση του Ορθόδοξου Έλληνα. Αναμφίβολα λοιπόν, η προσφορά της κρεμαστής στην παιδεία του γένους ήταν μεγάλη. Εδώ, σοφοί καλόγεροι δίδασκαν τα Ελληνόπουλα που με φόβο και χίλιες προφυλάξεις κατέφθαναν. Ποιος μπορεί από εμάς σήμερα να συλλάβει τούτη την εικόνα σχολείου? Ποιος μπορεί με λόγια να τη ζωγραφίσει? Μαζεμένα τα παιδιά γύρω από τον καλόγερο, με σοβαρότητα και προσοχή τον ακούνε, κρέμονται από τα χείλη του. Τα πρόσωπά τους φεγκοβολούν από χαρά περισσότερο από ό,τι φέγγουν τα χλωμά λιχνάρια και τα τρεμάμενα καντήλια.

Εδώ, μυσταγωγία ιερή, πανηγύρι εθνικό. Εδώ, ναι, στην ταπεινή σπηλιά εκκλησία της Κρεμαστής. Ευλογημένη εκκλησούλα, σύ που σκέπαζες και προστάτευες τις φυλείς τα ιδανικά και έδινες κουράγιο στις τυραννισμένες ψυχές, βάλσαμο, παρηγοριά, αλλά και την ελπίδα της λευτεριάς. Ζωντάνεψες τις χορδές της καρδιάς για το Χριστό και την Ελλάδα και έδωσες τη δύναμη στα λισοδεμένα χέρια να σηκώσουν το βαρύ καριοφύλι. Κρυφό σχολιό. Αυτός είναι ο σπόρος του 1821. Αυτό είναι ο μυστικός εξοπλισμός των αόπλων. Κι όμως τις μέρες μας τόλμησαν μερικοί να αμφισβητήσουν την ύπαρξη των κρυφών σχολιών και την προσφορά στην παιδεία του γένους των μοναστηριών. Ωστόσο η αλήθεια κραυγάζει μόνη της. Αλλά και ιστορικοί, καθώς και οι άνθρωποι του πνεύματος στηριγμένοι σε αδιάψευτες πηγές, απέκρουσαν αυτές τις αμφισβητήσεις που σκοπό είχαν την άρνηση του ιστορικού μας παρελθόντος και την αποκοπή μας από τις ρίζες της φυλής μας. Το κρυφό σχολείο με το ψαλτήρι και το οχταήχη κράτησε για 400 χρόνια το γένος άγρυπνο, ώσπου ήρθε η ευλογημένη ώρα, όπου όρμησαν να πάρουν το δίκιο τους με ένα και μόνο σύνθημα: για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.

0: Η μονή της κρεμαστής ακόμα ήταν κέντρο του Ιερού Αγώνα. Βεβαιώνεται τούτο από παλαιό κώδικα του μοναστηριού, στον οποίο καταγράφονται συναντήσεις οπλαρχηγών της Ηλίας κατά τους χρόνους της Επανάστασης, καθώς και του γέρου του Μοριά Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κατά τις επιδρομές των Τουρκαλβανών της περιοχής των Λαλαίων, αλλά και κατά τη φοβερή προέλαση του Ιμπραήμ που ισοπαίδωσε το Μοριά, οι χριστιανοί της περιοχής κατέφευγαν στο μοναστήρι της Παναγίας της Κρεμαστής, όπου έβρισκαν σιγουριά και ασφάλεια, γιατί ήταν κρυσφή για το απροσπέλαστο στη δυσπρόσιτη χαράδρα της Φολόης. Ο κύριος Χρυσανθακόπουλος, στο έργο του «Ηλία επί Τουρκοκρατίας», αναφέρει πολλά περιστατικά σχετικά με την προσφορά της Ιεράς Μονής κατά το ξεσηκωμό του γένους, η οποία, ως καταφυγή κρατέα του φτωχού Ραγιά, πρόσφερε το κάθε τι για τη δικαίωση του αγώνα. Μετά την απελευθέρωση ανακαινίζεται. Για κάποιο διάστημα έγινε μετόχη της γειτονικής μονής Παναγίας της Καφιδιάς, αλλά και πάλι λειτουργήσε ως αυτόνομο μοναστήρι. Το 1933 μετατράπησε γυναικείο κοινόβιο, που διατηρείται μέχρι σήμερα.
1: Τα γυναικεία φιλεργατικά χέρια έδωσαν νέα πνοή στο παλαιό μοναστήρι της Κρεμαστής. Ανακαινίστηκε το ιερό σπήλαιο, τα κελιά, κτίστηκαν παρεκκλήσια και κατασκευάστηκε μαρμάρινη σκάλα που φέρνει τους προσκυνητές μέχρι την ιερή σπηλιά της Θεοτόκου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε το εξής γεγονός. Τον Ιούλιο του 1976, το Ιερό Σπήλαιο, όπου ανεβρέθηκε και εφυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου, έπαθε κατολίσθηση. Τα πάντα μέσα στη σπηλαιώδη εκκλησία κατελήφθηκαν από στρώματα χωμάτων. Θαυματουργικά, μόνο η Αγία εικόνα της Παναγίας βρέθηκε ανέπαφη με το ανθοδοχείο μπροστά της και το καντήλι της στη θέση του να παραμένει αναμένο.

Αμέσως άρχισε ο καθαρισμός από τα χώματα της εκκλησίας σπηλιάς. Τότε έγινε διαπλάτινση και εκ νέου εξοραϊσμός. Νέο μαρμάρινο τέμπλο με εξαίρετες βυζαντινές εικόνες δίνουν νέα πνοή στον παλαιό ναό της Θεοτόκου. Όλα ανακαινίζονται, ευπρεπίζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και το ιστορικό μοναστήρι ξαναβρίσκει το ρυθμό του. Εκτός του κεντρικού ιερού ναού της Παναγίας μέσα στο σπήλαιο, στο μοναστήρι υπάρχουν άλλα δύο παρεκκλήσια, το ένα αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο και το άλλο στον Άγιο Νεκτάριο, επίσκοπο Πενταπόλεως. Βέβαια, δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι στην Ιερά Μονή Κρεμαστής Ηλίας υπήρχαν κοιμήλια, αλλά στις δοκιμασίες που πέρασε χάθηκαν ή εδόθησαν όπως γινόταν τότε υπέρ του Ιερού Αγώνος. Ωστόσο, σώθηκαν μερικά, όπως περίτεχνος ακινθινής τέχνης Αργυρό Ευαγγέλιο, Αργυρός Σταυρός Ευλογίας Γιαννητσιώτικης τέχνης, τον οποίο υψώνει ο ιερέας στις 14 Σεπτεμβρίου στην εορτή του Τιμίου Σταυρού. Ακόμη και η Ιερά Λειψανοθήκη με τεμάχια λειψάνων Αγίων, καθώς και σταυρός με τίμιο ξύλο. Θησαυρός όμως ανεκτίμητης αξίας, κοιμήλιο θαυμασιότατο και μεγαλύτερο βεβαίως, είναι η θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κρεμαστής, όπως ονομάζεται.

Μια όμορφη στιγμή, αγαπητοί ακροατές, έχουμε σχωρήσει στο ναό της Παναγίας, όπου οι λιγοστές μοναχές, αθέατες, μέσα στο ημίφος της σπηλιάς, τελούν την εσπερινή ακολουθία.

0: άριες ξεχύνονται στο ναό, από το ανοιχτό παράθυρο ξεχύνονται έξω. Τις παίρνει τα γέρη και τις φέρνει στην κατάφυτη Φολόη και ακόμα πέρα. Προσευχές αιώνων που ανεβαίνουν από την κρεμαστή Ηλίας προς τα ύψη, προς το θρόνο της μητέρας του Θεού. Σε αυτήν οι δεήσεις, οι εκβαθέων ηκεσίες. Σε αυτήν οι ευχαριστίες και της ευγνωμοσύνης τα άγια αισθήματα. Αυτή η παρηγοριά και ελπίδα. Αυτή το στήριγμα και η παραμυθία. Δεν υπάρχει άλλη για τους πολλούς απελπισμένους μονάκριβη μάνα. Η Παναγία είναι για τον πιστό μια ολάνυχτη αγκαλιά, μια σεμνή παρουσία, ολοζώντανη, ένα κουκί θυμίαμα στο λιβανιστήρι, μια ηλιαχτίδα στη σκοτεινιά. Το μαφόρι της, σκέπαστρο παρηγοριάς. Η αρετή της τροφή όλων εμάς των πεινασμένων και φτωχών, των μαυρισμένων στο δάκρυ πονεμένων, η γιάτρισα. Ο ήλιος του χιονιού μας, που ωστόσο δεν θέλει να δυσκολεύει κανέναν, ούτε με την αγάπη της.
1: Ανεξάρτητα παραμένουν τα θαύματά της. Κάθε μια από τις μοναχές έχει να αφηγηθεί και κάποιο θαύμα. Εκείνοι που καταφεύγουν στην Αγία εικόνα της αναμφίβολα λαμβάνουν το θείο δόρημα. Εμείς αναφέρουμε το εξής, έτσι όπως το περιγράφει ο ύμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Στα χρόνια της μαύρης τουρκικής σκλαβιάς, κάποιος Τούρκος αγάς του τόπου πήγε στο μοναστήρι να δει από περιέργεια την Αγία εικόνα ύστερα από κάποιο θαύμα της, που και ο ίδιος το βεβαιώθηκε. Στεκόταν στην πόρτα της σπηλιάς, αγέροχος σαν φουσκωμένος Γάλλος, και αγνάντευε τα γύρω μέρη, γεμάτα ομορφιά και χάρη, γεμάτος κι αυτός από κάφηση και εγωισμό για την κατάκτηση των προγόρων του. Ζήτησε εκεί στην πόρτα της ιερής σπηλιάς που στεκόταν ένα ποτήρι νερό. Τσακίστηκαν οι καλόγεροι, ήταν αδρικότοτε το μοναστήρι, να του φέρουν το νερό με διάφορα σερμπέτια. Και αυτός, κρατώντας το ποτήρι γεμάτο νερό, με στόμφο, ρώτησε τους φοβισμένους καλογέρους. «Υπάρχει Παναγιά εδώ?» «Ναι, υπάρχει», το απαντούν με πίστη εκείνοι. «Ε τότε, αφού υπάρχει, εγώ θα πετάξω το ποτήρι με το νερό κάτω στον κρεμό. Αν το ποτήρι βρεθεί κάτω γεμάτο νερό, τότε ναι, αληθινά υπάρχει εδώ Παναγιά. Αλλιώς, τίποτε δεν υπάρχει και θα σας κάψω όλους εδώ μέσα, γιατί εσείς τεμπέληδες κοροϊδεύετε τον κόσμο», είπε και με δύναμη πέταξε το ποτήρι. Εκείνος τριφογυρίζοντας, χάθηκε κάτω στο χάος του γκρεμού.
0: Κατεβαίνει ο αγάς, γεμάτος εγωισμό και πεποίθηση, ότι το ποτήρι γέννηκε συντρίμια και το νερό χύθηκε στο καλντερίμι. Ακολουθούν κατακίτρινοι από φόβο και με μεγάλο καρδιοχτύπη οι καλόγεροι. Πίσω κατηφορίζουν και οι Τούρκοι της ακολουθίας του, με κρυφή χαρά, γιατί σε λίγο θα τους δινόταν ευκαιρία να ξεπαστρέψουν αυτούς τους γιαούριδες καλογέρους, εχθρούς του προφήτη, και ακόμα να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο είχε το μοναστήρι. Σαν έφτασαν όλοι κάτω, έμειναν άναυδοι. Κοιτούσαν κατάπληκτοι. Στη μέση του δρόμου ήταν το γυάλινο ποτήρι, στημένο, όρθιο, γεμάτο νερό, χωρίς να λείπει σταγόνα από το νερό. Ο αγάς το κοίταξε συλλογισμένος. Κοιτούσε ξαφνιασμένος, δίχως να αρθρώνει λέξη. Μπροστά του το θαύμα ήταν ολοζώντανο. Η μεγαλόχαρη που μόνη της διάλεξε τούτο τον τόπο για να χτιστεί ναός στη δόξα του Υιού της, τον προστάτευε από κάθε επιβουλή. «Υπάρχει Παναγιά εδώ», είπε με κατάπληξη ο αγάς. «Και τούτα τα μέρη που είναι δικά μου», και έδειξε στο βάθος, «της τα χαρίζω». Από τότε τα χωράφια του έγιναν κτήματα της μονής.
1: Επίσης, στην Ιερά Μονή Κρεμαστής υπάρχει μια τρύπα, ένα μαγικό πέρασμα όπως λέγεται, από όπου περνούν οι πιστοί τα άρρωστα παιδιά τους για να θεραπευθούν με τη χάρη της Παναγίας. Η τρύπα αυτή βρίσκεται στα δυτικά του σπηλαίου και η είσοδος αυτήν γίνεται από το ισόγειο μέρος του καμπαναριού. Οι διαστάσεις της τρύπας αυτής είναι πολύ μικρές. Στο βόρειο μέρος της μονής υπάρχει άνοιγμα από το οποίο οι μητέρες έριχναν τα ταμένα παιδιά τους, κυρίως άρρωστα, που τσουλώντας έφταναν στην πανηγυρίστρα της μονής Υγιή, στο χώρο που σήμερα είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου. Στο χώρο αυτό της τρύπας συνήθως βαπτίζουν τα ασθενή βρέφη, τα οποία οι γονείς τους έχουν τάξει την Παναγία της Κρεμαστής το 15 Αύγουστο που το μοναστήρι γιορτάζει. Σήμερα, η σεβάσμια μονή της Κρεμαστής, η πνευματική αυτή κυψέλη όπως χαρακτηρίστηκε, συνεχίζει τη μακραίωνη παράδοση του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Μια καταστρεπτική πυρκαγιά τον Αύγουστο του 1992 ερήμωσε τη γύρω κατάφυτο περιοχή, αλλά και στη μονή προξένησε πολλές ζημιές. Οι μοναχές ξανάδωσαν πνοή ανακαίνησης. Εκείνο όμως που παραμένει κίνδυνος απειλητικός είναι κατολίσθηση του εδάφους από την αποτέθρωση των δέντρων. Η Παναγία, τονίζουν οι μοναχές, που τόσους αιώνες διατήρησε το μοναστήρι της, δεν θα το αφήσει να καταστραφεί.
0: Τελειώνοντας το οδηπορικό μας προσκύνημα, μαζί με τις ευλαβικές μοναχές, προς τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας ψιθυρίζουμε τους στίχους του αείμνηστου αγιορείτη μοναχού Γεράσιμου Μικραγιανανίτη. φύλατε και σκέπε την σύν μονήν πάση της χερίας και στενώσεως κρεμαστή και της προσιούσι τη θεία σου εικόνη, δίδου αΐ παρθένε χάριν και έλεος. Ο χρόνος μας όμως πέρασε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασαν η ίδια και η Παρασκευή Χαλκιά. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, Αντώνη Παντελιό, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε!

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια γαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

πρεσβείες της Πανακράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 17 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Τον εκκυλίας υγειασμένον ανυμνήσομεν πάντες ως ευώδες Χριστού Μύρων παναληθέστατον, όντως γάρ της προσιούς είναι εν πίστη θερμή, τας ιάσης παρέχει των νοσημάτων. Τη γαρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος συμπάσχει της εν ανάγκες και λυτρούται δεινών ο πανόλβιος. Μυρίζον πάντα στη χάριτη, τη δοθεί εσύ αυτό εκ του πνεύματος, ετούμενος πάση θείαν άφεσιν.

Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, τι μη κεφαλίσι το μη Μύρωνα λέγει, προς το στέφιν μέλλον με πάντιμον στέφος. Τι είναι για εμένα η αποκοπή της κεφαλής μου, λέγει ο Μύρων, προς τα στο πάντιμο στεφάνι που πρόκειται να με στεφανώσει. Ο Άγιος Μάρτης Μύρων έζησε κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Δεκίου 249 μετά Χριστόν, και όταν διοικητής της Αχαΐας ήταν ο Αντίπατρος, ήταν πρεσβύτερος της εκκλησίας της επαρχίας αυτής, αγαθός και σεμνός άνθρωπος, ευγενούς καταγωγής, πολύ πλούσιος και αγαπητός στο Θεό και στους ανθρώπους. Μια χρονιά κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, ο διοικητής της Αχαΐας Αντίπατρος μπήκε στην εκκλησία που ιερουργούσε ο Άγιος Μύρων με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους τιμωρήσει. Τότε λοιπόν ο Άγιος, κυριαρχηθής από θείο ζήλο, εξύβρισε τον διοικητή. Αμέσως δε εκείνος τον συνέλαβε και τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα άναψαν κάμινο, στην οποία σώριασαν τόσα πολλά ξύλα που η βοή από τις φλόγες έφτανε πολύ μακριά, και μέσα σε αυτή την κόλαση του πυρός έριξα τον Άγιον. Η κάμινος δέχτηκε τον μάρτυρα, αλλά δεν του προξένησε ούτε το παραμικρόν έγκαυμα. Απέναντίας δε το πυρ που βγήκε έξω από αυτήν κατέκαψε 150 από τους παρευρισκομένους ειδωλολάτρες. Ακολούθως ασκήθηκε πίεση στον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχώρησε και έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Τότε οι δήμοι του απέσπασαν το δέρμα σε λουρίδες από τους ώμους μέχρι τα πόδια. Ο μάρτης πήρε στα χέρια του μια από τις λουρίδες αυτές και την πέταξε με δύναμη στο πρόσωπο του Αντιπάτρου. Οι δήμοι πήραν στα χέρια τους σιδερένια νύχια και καταξέσχισαν τις γδαρμένες σάρκες του Αγίου. Τον έριξα σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, αλλά και τα θηρία, όπως πριν και η φωτιά της καμίνου, δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον μάρτυρα. Βλέποντας τον λοιπόν ο Αντίπατρος σώων και αυλαβή, δεν μπορούσε να υποφέρει την κατεσχήνη από το γεγονός αυτό και αυτοκτόνησε. Ο δε Άγιος μεταφέρθηκε στην Κίζικο, όπου ο Ανθίπατος της περιοχής αποφάσισε την διαξήφους θανάτωσή του. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μύρων αποκεφαλίστηκε και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Υψώσε σου τον έρωταν της καρδίας προς Κύριον, σταυρό τον ανυψωθένταν υψώθης επί ξύλου ο αθλοφόρε, καταξεόμενος προθύμος μέλπονται, ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε. Ρημάτων σου τα βέλη εικονισμένα, κατέπηξας τυράννου εν την καρδία, γενναίε στρατιώτα του βασιλέως Χριστού πανέμφημε, και ψάλλον έλεγες, ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Ο Άγιος Μύρων μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Καταγόμενος από πλούσια οικογένεια, θα μπορούσε να ζήσει άνετα με όλα τα επίγεια αγαθά που θα επιθυμούσε. Όμως η μεγάλη του αγάπη προς το Χριστό έκανε το Μύρωνα να χειροτονηθεί ιερέας. Αφιερώθηκε λοιπόν ολοκληρωτικά στο ποιμαντικό του καθήκον και δίδασκε, νουθετούσε και βοηθούσε το κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του. Μεριμνούσε καθημερινά για τους φτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά. Κάποτε ο έπαρχος Αχαΐας Αντίπατρος πήγε στον τόπο που λειτουργούσε ο Μύρων και συνέλαβε πολλούς χριστιανούς. Για να εκβιάσει λοιπόν τον Μύρων να αλλαξοπιστήσει, έφερε μπροστά του το ποίμνιό του και του είπε ότι αν αυτός αρνηθεί τον Χριστό θα τους αφήσει όλους ελεύθερους. Ο Μύρων μη δίεσε και απάντησε: «Αν ήταν για την σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου. Τώρα όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Ας δώσω λοιπόν ήδη η απάντηση». Τότε όλοι μαζί φώναξαν: «Όχι! Μια ανθρώπινη ψυχή είναι ασύγκριτα πολυτιμότερη από μύρια σώματα και από τον κόσμο όλο. Ποιος λοιπόν από μας θέλει να δεχθεί ώστε να χάσει την ψυχή του ο πνευματικός μας πατέρας για να ζήσουν λίγο περισσότερο στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο οι δικές μας σάρκες?» Ο έπαρχος, εξοργισμένος από την απάντηση, αφού βασάνισε με φρικτό τρόπο τον Μύρωνα, τελικά τον αποκεφάλισε. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ως θείον αλάβαστρον των ιερών αρετών, πιστός ιεράτευσα στη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν ήθλησας, όθεν διευωδία των εν σύ χαρισμάτων, Μύρων ιερομάρτης, των παθών το δυσόδες, απέλασον ανενδότος εκ των ψυχών ημών».

Η Πανάμωμος νύμφη και μήτυρ της Ευδοκίας του Πατρός, η Θεό προοριστήσα εις εαυτού κατοίκησιν της ασυγχύτου ενώσεως, σήμερον την άχραντον ψυχή το ποιητή και Θεό παρατίθεται. Είναι ασωμάτων δυνάμεις θεοπρεπώς υποδέχονται και προς ζωήν μετατίθεται η όντως μήτυρ της ζωής, η λαμπάς του απροσίτου φωτός, η σωτηρία των πιστών, η ελπής των ψυχών ημών.

των ουρανών υψηλωτέρα υπάρχουσα και των χερουβήμεν δοξωτέρα και πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ήδη υπερβάλλουσαν καθαρότηταν της αηδίου ουσίας δοχείων γεγεννημένη, έντες του Υιού χερσίν σήμερον την Παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, και συν αυτή πληρούται τα σύμπαντα χαράς, και ημίν δωρείται το μέγα έλεος.

Λατρεύοντας ο Κύριος αγαπάτε τους εχθρούς ημών, εννοεί ότι οφείλουμε σαν χριστιανοί, όταν οι εχθροί αδικούν εμάς τους ίδιους, να τους συγχωρούμε, να τους ευλογούμε, να προσευχόμαστε για αυτούς. Όταν όμως ενεργούν εις βάρος της πίστεως, τότε πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται. Ο ελέγχον στις περιπτώσεις αυτές υπεραμείνεται του ονόματος και των δικαιωμάτων του Θεού, όχι του εαυτού του. Με τον έλεγχον εκτίθεται σε κίνδυνο, διότι η οργή του διώκτου θα στραφεί εναντίον του. Αυτό συνέβη λόγου χάρη στην περίπτωση του προδρόμου που ήλεγξεν βεβαίως δημοσίως τον Ηρώδη, διότι καταπάτησε τον κατά της μοιχείας νόμο του Θεού. Αλλά ο έλεγχος είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του ίδιου του προδρόμου. Το αυγό όπως και να κτυπήσει την πέτρα θα σπάσει το ίδιο. Παρά τον υφιστάμενο κίνδυνον, τον έλεγχον των εχθρών του Θεού, συνιστά ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε» και αλλού «έλεγχε αυτούς αποτόμως». Τον έλεγχον ασκεί συνήθως ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά όταν είναι ανάγκη τον ασκεί και ο απλός χριστιανός, όχι με μίσος. Το μίσος δεν έχει θέση στη ζωή του χριστιανού, αλλά με πόνο και αγάπη προς τον ελεγχόμενο και με σκοπό να τον ωφελήσει. Έλεγχον άσκησε και ο Άγιος Μάρτης Μύρων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήλκε την καταγωγή του από την περιοχή της Αχαΐας και ήταν ιερέας, ευγενικός τον χαρακτήρα, από καλή γενιά, πλούσιος. Σαν ιερέας απολάμβανε από όλους τιμής και σεβασμού. Ας σημειωθεί ότι αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν τότε ο Διόκτης Δέκιος, ενώ στην Αχαΐα έπαρχος ο δουλοπρεπής Αντίπατρος. Για να φανεί αρεστός τον Κέσαρα, μπήκε ξαφνικά και απροειδοποίητα κάποτε ο Αντίπατρος μέσα στον ναό για να συλλάβει τους χριστιανούς, πλην όμως σαν ιερέας ο Μύρων, υπεύθυνος του ναού και προστάτης του λαού, απίφθινε σκληρόν έλεγχο κατά του Αντιπάτρου. «Είναι άνανδρο», είπε, «να συλλαμβάνονται οι χριστιανοί, οι πιο φιλήσυχοι και φιλόνομοι πολίτες». Ο έπαρχος προσευλήθη και διέταξε να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν πάραυτα στο μαρτύριο, όπου ο μάρτης εκμέτρησε τη ζωή του. Αλλά την ώρα εκείνη τι έπρεπε να πράξει ο Μύρον? Μήπως θα ήταν καλύτερα να σιωπήσει? Μα κι αν ακόμα κολάκευε το ανθρωπόμορφο θηρίο, εφόσον δεν αρνούνταν τον Χριστό, το αποτέλεσμα δεν επρόκειτο να αλλάξει. Γι' αυτό καλά έκανε και τον έλεγξε. Ο απότομος δημόσιος και σφοδρός έλεγχος άφησε να φανεί ο ηρωισμός της ψυχής του μάρτυρα και η μέχρι θανάτου παρησία του, η οποία έδωσε θάρρος στους πιστούς. Εύκαιρο είναι να λεχθεί εδώ ότι στην περίπτωση αυτή ο Μύρον ως ποιμένας της Εκκλησίας μιμήθηκε το παράδειγμα του καλού ποιμένα, για τον οποίον ο Κύριος λέει «Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν, την ζωή του δηλαδή, τίθηση θυσιάζει υπέρ των προβάτων». Έδειξε στα λογικά πρόβατά του πως πρέπει να πεθαίνουν όλοι τους για την πίστη. Αν το κακό, αγαπητοί ακροατές, ελεγχόταν φανερά από όλους τους χριστιανούς, θα ήταν περιορισμένο. Τώρα όμως για τον θρίαμβο του κακού ευθύνεται το υποτονικό καλό. Ευθυνόμαστε όλοι λόγω χλιαρότητας και δειλίας. Ας σημειωθεί ότι το κακό θα το ελέγχουμε και θα το πολεμούμε πρώτα στον εαυτό μας, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να καταντήσουμε υποκριτές. Ας γίνουμε εμείς φώτα πίστεως και ζωής, όπως ο Άγιος Μάρτης Μύρων, και τότε το σκοτάδι θα απομακρύνεται αμέσως.

Σήμερα ακόμα 17 Αυγούστου η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατά την διαμονή τους στην Οικομίδια πήγαιναν επίτηδες στο θέατρο με σκοπό να κατηχούν τους θεατές και να τους αποσπούν από την ειδωλολατρία, προσελκύοντάς τους στην πίστη του Χριστού. Βλέποντας δε κάποτε ο διοικητής της Νικομίδιας ότι το θέατρο ήταν αδιανό από ανθρώπους, ζήτησε να μάθει πού οφείλεται αυτό το γεγονός. Κάποιοι λοιπόν τότε τον πληροφόρησαν ότι οι όχλοι διδάσκονται από τους Αγίους Μάρτυρες την πίστη στο Χριστό και έτσι εγκατέλειψαν τις ειδονές τις προερχόμενες από τα θεάματα και ζουν κάποια καινούρια ζωή αφού καταφρόνησαν τα προγονικά τους ήθη και έθιμα. Τότε ο διοικητής πρόσταξε να φέρουν αμέσως μπροστά του τους Αγίους. Μόλις δε εκείνη έφτασα στο διοικητή, ομολόγησα με παρησία την πίστη του στο Χριστό και επίσης ότι διδάσκουν και άλλους να προσέρχονται σε αυτή την πίστη. Μετά από την ομολογία και διακήρυξη αυτή, οι δήμοι τους οδήγησα στο θέατρο και τους έριξα σε σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν. Επειδή όμως τα θηρία δεν τους προξενούσαν κανένα κακό και οι μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, οι ειδωλολάτρες τους υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια. Τελικά τους έριξα στη φωτιά και έτσι οι αθλητές αυτοί της πίστεως, ο Στράτων, ο Φίλιππος, ο Ευτυχιανός και ο Κυπριανός, αφού αγωνίστηκαν τον υπέρ του Χριστού αγώνα και νίκησαν, έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

οποία πνευματικά άσματα νυν προσάξω μεν σι Παναγία, τη γαρά θανάτω κοιμήσει σου, άπαντα των κόσμων υγεία σα και προς υπερκόσμια μετέβεις, το κάλλος κατανοήν του Παντοκράτορος και τούτο η απερμήτρη συναγάλεστε αγγελικών συνταγμάτων, δωροφορισάντων αγνή και ψυχών δικαίων, μεθονέτησε ημίν ειρήνην και μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, της αδελφής αυτού. Ιουλιανή, Παύλος, αδελφή φύση, οφθισανόντες και αδελφή το ξύφι. Ιουλιανή και ο Παύλος, αδέλφια εκ φύσεως, αναδείχθηκαν και διαξύφους αδέλφια. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος και Ιουλιανή ήταν αδέλφια και κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αυριλιανού 270 μετά Χριστόν κατοικούσα στη Πτολεμαΐδα. Ο Παύλος είχε μελετήσει και γνώριζε σε βάθος τις Αγίες Γραφές και κήρυτε στο λαό τις Θείες Αλήθειες. Όταν ο Αυριλιανός επισκέφθηκε τη Πτολεμαΐδα, έμαθε για τις δραστηριότητες του Παύλου και πρόσταξε να τον φέρουν ενώπιον του. Παρουσιαστής δε ο Άγιος ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό και άσκησε δρυμύτα το έλεγχο κατά των ειδώλων. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο αυτοκράτορας πρόσταξε και κρέμασαν τον Άγιον και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Βλέποντας δε η Ιουλιανή τον αδελφό της αυτή την κατάσταση, άρχισε να διαμαρτύρεται και να καυτηριάζει με λόγια δρυμύτατα τον τύρανο. Τότε λοιπόν την συνέλαβαν και αυτήν και αφού την κρέμασαν της καταξέσχισαν το σώμα. Εν συνεχεία οι Άγιοι υποβλήθηκαν άλλοτε από κοινού και άλλοτε χωριστά σε διάφορα άλλα φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι με εντολή του τυράννου τους έριξαν και τους δύο μαζί σε ένα λέβητα γεμάτο με πίσσα που κόχλαζε. Επειδή όμως οι μάρτυρες δεν έπαθαν τίποτε, τους έβγαλαν από εκεί και τους ξάπλωσαν μπρούμητα πάνω σε σιδερένια πειραχτωμένη κλίνη, ενώ παράλληλα τους χτυπούσαν τα κορμιά με μαστίγια. Τελικά δε οι δήμοι Κοδράτος και Ακάκιος λυπήθηκαν τους Αγίους και τους περιποιήθηκαν. Για την φιλεύσπλαχνη όμως αυτή η ενέργειά τους, αμέσως με προσταγή του τυράννου αποκεφαλίστηκαν. Έπειτα διολολάτρες έδεσαν τα χέρια των Αγίων με σιδερένιες αλυσίδες και τους έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου, ο οποίος τους έλυσε τα δεσμά από τα χέρια και τους έδωσε ψωμί. Ακολούθως οι μάρτυρες οδηγήθηκαν σε ανάκριση και υπέστησαν το μαρτύριο της μαστιγώσεως. Τότε δε και ο Δήμιος Στρατώνικος, ο οποίος λυπήθηκε την Αγία Ιουλιανή που μαστιγωνόταν με εντολή του τυράννου, αμέσως αποκεφαλίστηκε. Επειδή οι Άγιοι μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, τον μεν Άγιο Παύλο τον έδισα σε σιδερένιο πάσαλο και με μολύβδινες σφαίρες του χτυπούσαν τα σαγόνια, ενώ παράλληλα τέσσερις δήμοι του διατρυπούσαν ολόγυρα το σώμα με πειραχτωμένες ράβδους. Την δε Αγία Ιουλιανή την έκλεισαν σε ένα κακόφημο οίκο. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου η Αγία διαφυλάκτηκε από την φθορά και την ατίμωση. Μετά ταύτα οι Άγιοι ρίχτηκαν μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά. Βγήκαν όμως και από εκεί κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια τους κατέκαυσαν με λαμπάδες στο σώμα και τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μάρτυρες, Παύλος και Ιουλιανοί, παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο και κοσμήθηκαν με τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Έγλωνος ήταν αναχωρητής που έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα, 17 Αυγούστου, η Εκκλησία μας τιμά την σύναξη της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εν της Αρματίου και του Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου καταγωμένου και εν έτη 1808 αθλήσαντος.

ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου. Μαρτύρησε υπέρ των Αγίων εικόνων στα χρόνια του αυτοκράτορα Κοπρόνιμου το 768. Ήταν μοναχός στο βουνό του Αυξεντίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλυπίου του Ζωγράφου, του Εντοσπηλαίο του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, τας συμβουλάς μου γράφωση, τας συμβουλάς μου γράφωση, ποιοτικό το τρόπο, είμαι εγώ αδέξιος, δεν τρέπομαι λαλότο, εσύ που επροτίμησας όλος Χριστού να γίνεις, πρόσεξε μήπως γελαστείς, άλλους να κατακρίνεις. Κείνος που κρίνει έτερον έχει ψιλοφροσύνην και δεν θα αξιωθεί ποτέ να βρει ταπεινοσύνην. Νομίζω ούτε δύναται

βασιλείαν. Κατά Θεόν δε σιωπή, εφραίνει την καρδίαν, όμως για να αποκτηθεί θέλει μεγάλην βίαν. Αυτά γράφω προς το παρόν και μην με κατακρίνεις. Εσύ που είσαι άρρωστος, φάρμακα σύ μου δίνεις. Η παροιμία λέγει το «γιατρός ειν όποιος πάθει», γιατί με όσα έπαθε κατόρθωσε να μάθει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Σήμερα η Περιστέρα η πιο ιερή, η ακέραια και άκακη ψυχή, η αγιασμένη από το Θείο Πνεύμα, φτερούγησε από την Κιβωτό, λέω από το σώμα που Θεό δέχτηκε και έγινε η αρχή για τη ζωή και ανάπαψε τα πόδια της εκεί στον κόσμο το νοητό. Σήμερα δέχεται η Εδέμ του νέου Αδάμ το λογικό παράδεισο, που μέσα αυτόν η τιμωρία χαρίστηκε, το δέντρο της ζωής φυτεύτηκε και η γύμνωσή μας πήρε τέλος. Γιατί γυμνοί δεν είμαστε πια τώρα, και ούτε ανένδυτοι, με δίχως τη λαμπρότητα της θεϊκής εικόνος, και έρημοι από την πλούσια του Πνεύματος τη χάρη. Και ούτε την παλιά γύμνωση κλαίγοντας θα πούμε «Έβγαλα το χιτόνα μου και πώς θα τον φορέσω». Γιατί σε τούτον τον παράδεισο δεν τρύπωσε το φίδι, που για να πεθυμίσουμε την ψεύτικιά του θέωση κατάντησε να μοιάσουμε στα ζώα τα δίχως γνώση. Γιατί ο ίδιος του Θεού ο Υιός ο μονογεννημένος, που είναι Θεός έχοντας την ίδια ουσία του Πατέρα, άνθρωπον επλαστούργησε ο ίδιος τον εαυτό του από τούτη την καθαρή και παρθένα γη. Και ο άνθρωπος, εγώ, θεώθηκα, αθανατίστηκα ο θνητός και έβγαλα τους δερμάτινους χιτώνες. Σήμερα η παρθένα, η άχραντη, που καμιά με τα πάθη της γης δεν έχει συγγένεια, αλλά με ουράνια εθράφη νοήματα, δεν εγύρισε πίσω στο χώμα της γης. Μα καθώς ουρανός ζωντανός έχει γίνει, στου ουρανού τα δώματα πια κατοικεί. Γιατί ποιος που θα την πει ουρανό αληθινός δεν θάνε, εκτός και μιλήσει κανείς που τη γνώση κατέχει καλά και την ύψωση ασύγκριτα ψηλότερα από τους ουρανούς. Γιατί εκείνος που φτιάξε και συγκρατεί τους ουρανούς, που είναι ο τεχνίτης κάθε πλάσματος εγκόσμιου και υπερκόσμιου, βλεπόμενου και αόρατου, που τόπος δεν είναι γι' αυτόν κανείς στους τόπους όλους, μέσα σε αυτήν, χωρίς σπορά, τον εαυτό του βρέφος έπλασε και την απόδειξε κατοικία ευρύχωρη για την θεότητά του, που γεμίζει τα πάντα και που μένει μονάχη αυτή, απερίγραφτη, ολόκληρος μικραίνοντας για να χωρέσει μέσα της, χωρίς να αλλοιωθεί, και μένοντας έξω από αυτήν ολόκληρος και έχοντας τόπο του τον αχώρητο σε όλα εαυτό του. Σήμερα ο πλούτος της ζωής και η άβυσσος της χάρης κρύβεται μέσα σε θάνατο από ζωή γεμάτο και τον πλησιάζει ατρόμητη, που στην κοιλιά της κράτησε τον εξολοθρευτή του, αν είναι μπορετό να πούμε θάνατο τόλο ζωή και όλο αγιοσύνη ξόδη της. Γιατί εκείνη που την αληθινή για όλα ανάβρισε ζωή, πώς γίνεται στο θάνατο η προτακτική να γίνει? Αλλά στους πλάγνου της τον νόμο υπακούει. Προς τη γατέρα του παμπάλαιο Αδάμ, το πατρικό της χρέος ξεπληρώνει, αφού και ο γιος της, η ζωή η ίδια, δεν ταρνήθηκε. Μα ως γεννάμενη του ζωντανού Θεού μητέρα, καθώς πρέπει, κοντά του μεταφέρεται. Γιατί, αφού λέει ο Θεός, μήπως κι απλώς η χέρι ο άνθρωπος, ο πρωτόπλαστος, και από το δέντρο πάρει της ζωής και το γευτεί και αιώνια ζήσει, πώς να μη ζήσει στον αιώνα τον απέραντο κίνη, που εδέχθη την ζωή την άναρχη και ατελείωτη, που όρια δεν την κυβερνούν, ούτε της αρχής, ούτε του τέλους. Παλιά λοιπόν, Κύριος ο Θεός, κείνους που έκαναν την αρχή στο γένος των θνητών
και ήπιαν και γέμισαν από τις παρακοής το κρασί το άκρατο, και νίσταξε το βλέμμα της ψυχής μέσα στη μέθη και το ξεστράτισμα, κύπνο κοιμήθηκαν θάνατερο, σαβάριναν του πνεύματος τα μάτια τους μες στην ακολασία της αμαρτίας, τους έβγαλε έξω από τον ευεμικό παράδεισο να πορευτούν εξόριστοι. Και τώρα, τούτην που αποτείνεξε του πάθους κάθε επίθεση και αύξησε το φιντάνι της υπακοής στον Θεό και Πατέρα και έκανε αρχή για τη ζωή σε ολόκληρο το γένος, γίνεται να μην τη δεχτεί ο παράδεισος, να μην ανοίξει διάπλατα τις πύλες του απ' τη χαρά του ο ουρανός, το δίχως άλλο. Αφού η Εύα του φιδιού το μήνυμα να ακούσει που έστρεξε και που τη συμβολή του εχθρού εδέχθη και η αίσθηση μαγεύτηκε από το άγγιγμα της ψεύτικης και απατηλής χαράς, κέρδισε την απόφαση του πόνου και της θλίψης και γεννά μοδίνες τα παιδιά και κατά δίκη παίρνει θάνατο μαζί με τον Αδάμ και μες στους κόλπους του Άδη κατοικεί, και τούτη εδώ που αλήθεια είναι μακαριστή, που έκλεινε με υποταγή το αυτή στο λόγο του Θεού και από τις ενέργειες γέμισε του πνεύματος και στην κοιλιά της κράτησε με τη φωνή του αγγέλου εκείνων που είναι η Ευδοκία του πατρός, αυτή που δίχως ειδονή και ανέγγιχτη από άνδρα συνέλαβε του Θεού λόγου την υπόσταση που γεμίζει τα πάντα και δίχως πόνους γέννησε ως έπρεπε και ενώθηκε με τον Θεόν ολάκερη. Πώς λοιπόν αυτή να την καταπιεί ο θάνατος? Πώς να την πάρει μέσα του ο Άδης? Πώς η φθορά θα τόλμαγε να αγγίξει το σώμα που εδέχθη εντός του τη ζωή? Όλος διόλου τούτα ξένα και παράδοξα για την ψυχή και το σώμα που βάσταξαν τον Θεό, και μόνο να τη βλέπει ο θάνατος φοβήθηκε, γιατί και με το γιο της τάβαλε και έμαθε αφού έπαθε, και η πείρα του τον εδίδαξε να εσωφρονιστεί. Και έτσι για αυτήν αδιάβατες οι σκοτεινές κατηφοριές του Άδη. Μα ο δρόμος για τον ουρανό ίσιος, ομαλός και εύκολος. Γιατί αφού λέει ο Χριστός που είναι η αλήθεια και η ζωή, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο υπηρέτης ο δικός μου θα είναι, πόσο μάλλον αυτή που είναι μητέρα του κοντά του να μείνει. Πριν να πονέσει γέννησε και δίχως πόνους ήταν κιθανή της. Κακό το ξόδι των αμαρτωλών, πώς λοιπόν να την πούμε αυτήν που μέσα της νεκρώθηκε η αμαρτία, του θανάτου το κεντρί, πώς αλλιώς από αρχή ζωής ατελείωτης και πιο καλής. Τίμιος αλήθεια ο θάνατος των ουσίων. Τώρα οι ουρανοί ασεφραίνονται και οι άγγελοι ασχυροκροτούν. Τώρα ας αγάλεται η γη και οι άνθρωποι ασχορεύουν. Τώρα τραγούδια ας αντυχεί μέσα στη χαρά του αγέρας και ας βγάλει νύχτα η άφεγγη το γελαστό το σκότος, το θλιβερό, και ας μιμηθεί γιορταστικά της μέρας τη λαμπροσύνη. Γιατί του Θεού η πόλη η ζωντανή, του Κυρίου των δυνάμεων πάνω απ' τη γη υψώνεται, και απ' του Κυρίου το ναό της ξακουστής Ιών προς την ελεύθερη Ιερουσαλήμ την Άνω, βασιλιάδες οι Απόστολοι που άρχοντες γίνανε για τον Χριστό πάνω στη γη, τη μάνα τους φέρνουνε δώρο πολύτιμο, την παντοτινή Παρθένα και μητέρα του Θεού. Και ούτε που διόλου το θαρώ παράκαιρο να περιγράψω με λόγια και όσο δύναμε και να εικονίσω και σχηματικά όλα όσα τελέστηκαν θαυμαστά πάνω σε αυτήν την Αγία Μάνα του Θεού. Κείνα που μέτρια και πολύ συνοπτικά, κατά πως λέμε, από πατέρα σε παιδί, και από την αρχή τα παραλάβαμε. Γιατί θαρώ πως τούτη μες στους Αγίους πιο Άγια και οσιότερη από τους οσίους, του μάνα η στάμνα η γλυκιά,
και αληθινά, καλύτερα να πούμε η πηγή του, έγειρε σε ένα ανάκλινδρο μέσα στην πόλη του Δαβίδ, την ξακουσμένη και θήκια, μέσα στην περίβλεφτη Σιών, την πολυδοξασμένη, που μέσα της ήρθε το πλήρωμα του καταγράμμα νόμου, και αναγορεύτηκε ο νόμος ο πνευματικός, που μέσα της ο νομοθέτης ο Χριστός στο τυπικό το Πάσχα έβαλε τέλος, και της παλιάς και της καινούργιας διαθήκης ο Θεός το αληθινό το Πάσχα μας παρέδωσε. Στην πόλη αυτή το μυστικό το δείπνο εμισταγώγησε στους μαθητές το άμνος του Θεού, που πήρε απάνω του την αμαρτία του κόσμου και τον εαυτό του προσέφερε για χάρη τους σαν μόσχο σιτευτό, και της αληθινής κλιματαριάς πάτησε μέσα στο πατητήρι το ζουμερό καρπό. Στην πόλη αυτή στους Αποστόλους φανερώνεται ο Χριστός απ' τους νεκρούς ως ανασθένεται, και τον Θωμά στην πίστη οδηγεί, και διαμέσου αυτού της γης τα πέρατα, πως είναι αυτός Θεός και Κύριος, δύο φύσεις φέροντας και ύστερα απ' την Ανάσταση, και τις δύο αντίστοιχες σε αυτές ενέργειες και αυτεξούσια θελήματα που στον αιώνα τον απέραντο διαμένουν. Αυτή είναι των εκκλησιών το φρούριο, των μαθητών η διαμονή, μέσα σε αυτή η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, μάπειρες γλώσσες και ήχους και μορφές φωτιάς. Μέσα σε αυτήν ο μαθητής ο θεολόγος τη Θεοτόκο που μαζί του την παρέλαβε φρόντιζε σε ό,τι χρειαζόταν. Αυτή, η μάνα των εκκλησιών όλης της οικουμένης, κατοικητήριο έγινε της μάνας του Θεού, ύστερα από την εκ νεκρών επιστροφή του γιου της στους ανθρώπους. Σε αυτήν την πολιτεία λοιπόν, μακαρία η Παρθένα, σε ένα κλινάρι κοίτονταν το τρισευτυχισμένο. Αλλά σε τούτος έφτασα το σύνορο του λόγου για να μπορέσω να εκφράσω το δυνατό μου πάθος, και ενώ από θέρμη καίγομαι και από την κοχλαστή φωτιά του πόθου με συνεπέρνουν δάκρυα χαράς και κάποιο ρίγος, λες και αγκαλιάζω το όλυβιο και ποθινό κλινάρι, το ξέχυλο από θαύματα που δέχθηκε το ζωαρχικό το σώμα και τον αγιασμό μοιράστηκε από την γειτονιά του. Αυτό, το ίδιο το Άγιο, Πανάγιο και άξιο του Θεού σκήνομα, με τούτα δότα χέρια θα ρούσα πως αγκάλιαζα. Μάτια, χείλη και μέτωπα, ως άγγιζαν τα μέλη μου, τα μάγουλα και το λαιμό, την αίσθηση είχα της σαφής, λες και το σώμα ήταν όλο ένα παρόν. Κι ωστόσο αισθάθη αδύνατον, παρότι πολύ επάσχισα κοινό που επόθουν με τα μάτια μου να δω. Γιατί πως θα ήταν μπορετό να δω ότι αρπάχτηκε ψηλά στου ουρανού τα ιερά. Έτσι λοιπόν έχουν τα τωρινά.

Όμως ποιες έκανε τότε για αυτήν τη μέση εκείνος που όρισε να τιμάμε τους γεννήτωρες και πρώτα αυτούς που εσπάρισαν σ' όλο το πρόσωπο της γης για να ψαρεύουν με του πνεύματος τις γλώσσες, τις ποικίλες και εναρμόνιες και με του λόγου της του δείχτη τους ανθρώπους από τις πλάνες στο βυθό και να τους φέρνουν στο ουράνιο και πνευματικό του μυστικού δείπνου τραπέζι της ιερής χαράς για τους πνευματικούς του ουράνιου νυμφίου γάμους, που ο πατέρας για του γιου την χάρη του ομοούσιου και ισοδύναμου λαμπρά και με βασιλικές τιμές γιορτάζει, σύννεφο καθώς δείχτη που στηβάζει και μαζεύει αετούς από τις γης της άκριες στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το θείο πρόσταγμα τους φέρνει, όπου είναι το σώμα, είπεν η αλήθεια ο Χριστός, εκεί και αυτοί θα μαζευτούν. Και μόνο που το είπε αυτό προφητικά για την μεγάλη δεύτερη δική του παρουσία, τη μεγαλοπρεπή και από τον ουρανό τον ερχομό του, και εδώ ωστόσο άσχημα δεν πάει το λόγο να ομορφύνουμε. Φτάσαν λοιπόν αυτοί, το λόγο που είδανε και που τον υπηρέτησαν για να φροντίσουν και τη μάνα του ως όφυλαν, και πλούσιο και πολύτιμο μεράδι την ευλογία από αυτήν αντλήσουν. Γιατί ποιος αμφιβάλλει πως είναι αυτή της ευλογίας η πηγή κι όλων των αγαθών το κεφαλάρι? Κι ήταν μαζί τους οι οπαδοί τους και οι διάδοχοι να πάρουν μέρος στη φροντίδα και στην ευλογία, γιατί όσοι μαζί κοπιάζουν ανάλογα με τον κόπο θα κερδίσουν. Κι ήταν ακόμα εκεί όλοι των εκλεκτών του Θεού η κοινότητα που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, αλλά και από τους δίκαιους παλιούς προφήτες έπρεπε οι σπουδαιότεροι να δώσουν το παρόν, να πάρουν μέρος στην ιερή ακολουθία, όσοι δηλαδή προφητέψανε πως θα γεννιόταν από αυτήν για χάρη μας και σάρκα θα φορούσε απ' αγάπη για τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού. Μα ούτε και άγγελοι έπρεπε να λείπουν από τη σύναξη, γιατί όπως τη γνώμη στάθηκαν του βασιλιά υπάκουοι και να τον παραστέκουνε τιμητικά αξιώθηκαν, έτσι και τη μητέρα του την κατασάρκα έπρεπε τιμητικά να συνοδεύσουν. Όλοι σε εκείνη σημά σταθήκαν, που έλαμπε από τη φωτιά του πνεύματος και με λαμπρές μαρμαριές εφώτιζε όσους με σεβασμό και φόβο και με πόθο σταθερό τον καθαρό του νου τους βλέμμα της απέθεταν. Γιατί καμιά δεν είναι ύπαρξη που έτσι να μην έκανε ή το πολύ να είναι μία. Γιατί κανείς όσο ψηλά και αν στέκει τα προσφερόμενα δεν τα καταφρονεί, κι ούτε που γίνεται, μια και προς όλα συμμιατεύει και αυτόν που πράττει και την προσφορά να μην δεχτεί. Εδώ λόγια εμπνευσμένοι από το Θεό που ο Θεός τους λέει, εδώ και ποιήματα που στο Θεό ταιριάζουν φτιαγμένα για το ξόδι, για να εμνήσουν έπρεπε με αυτήν την ευκαιρία του Θεού την αγαθότητα, την πάνω και από άπειρη και τη μεγαλοσύνη που κάθε μέτρο ξεπερνά, τη δύναμη που όλα αυτή τα δύναται και την δική του καταδεκτικότητα σε μας που από κάθε ύψος και μέτρο πέρα βρίσκεται, και της ακατανόητης καλοσύνη του τον πλούτο τον υπέρπλουτο και της αγάπης του το χάος το αγέμιστο, πως δίχως να αποχωριστεί το μεγαλείο του κατέβηκε ως την κένωση όπου τον ύψωσε, καθώς μαζί με αυτόν το θέλησε ο Πατέρας και το Πνεύμα, πως ο υπερούσιος ουσία γίνεται από κοιλιά γυναίκας με τρόπο υπερούσιο, πως είναι και Θεός και άνθρωπος έγινε και μένει
και συνάμα υπάρχει και στα δύο. Πως ούτε την ουσία άφηκε της θεότητας και όμοια κοινή με μας έλαβε σάρκα και αίμα. Πως όπου τα πάντα πλήρη και υπάρχει πάνω απ' όλα και συγκρατεί τους κόσμους με τον λόγο των χιλιών του, κατοικεί σε τόπο στενό. Πως το φθαρτό και χορταρένιο σώμα εκείνης της πανένδοξης γυναίκας δέχθηκε την θεωτική φωτιά, την καταλήτρα, και σαν χρυσάφι καθαρό ακατάλητον εδείχτη. Μα του Θεού τη θέληση γεννήκαν όλα αυτά, γιατί όλα είναι δυνατά όταν ο Θεός το θέλει, και αδύνατο να γίνουν εκείνος όσα δεν θέλει. Πάνω σε τούτα βάλθηκαν οι λόγοι να φιλονικούν και να αναμετριούνται, όχι πως πιο ψηλά θα φτάσουν ο ένας από τον άλλον, αυτό θα τέριαζε σε ένα μυαλό ματαιόδοξο, μα πως λυψή να μην φανούν σε δύναμη και ζήλο και στου Θεού την ύμνηση και στις μητέρας του το σέβας. Τότε λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα, του γένους οι προπάτορες, με χίλιο που στάζαν χαρά, φωνάξανε και λέγαν: «Κόρη μακαριστή, εσύ μας ελευθέρωσες απ' της απήθειας την ποινή. Σώμα φθαρτό εμείς για σε κληρονομιά αφήσαμε και εσύ για μας μες την κοιλιά σου ετοίμασες της αφθαρσίας το ρούχο. Την ύπαρξη εσύ πήρες από τη σάρκα μας και αντίδρο ευδαιμονία μας χάρισες. Τη λύπες, τις λύπες, τις κατάργησες. Τα σάβανα έσκησες που μας στήλιγαν του θανάτου. Την πρώτη κατοικία για μας την ξαναέφτιαξες. Εμείς κλείσαμε τον παράδεισο, εσύ τον δρόμο προς το δέντρο της ζωής πλατή, και πάλι μας τον άνοιξες». Ο Δημήτρης Ριζούλης διάβασε από το δεύτερο εγκόμιο εις την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, περί εξομολογήσεως και πνευματικής καθοδηγήσεως. Η Εκκλησία έχει δύο τρόπους καθοδηγήσεως των ψυχών, την ακρίβεια και την οικονομία. Τα ζητήματα που επιδέχονται οικονομία, ο πνευματικός πρέπει να τα χειρίζεται με προσοχή, προσευχή και διάκριση, ώστε να προκύπτει ωφέλεια και όχι βλάβη. Στα ζητήματα όμως που δεν είναι επιδεκτικά οικονομίας, να είναι αυστηρότατος για να μην κατακριθεί εν ημέρα κρίσεως ως θεομάχος. Ο πνευματικός κατά το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως έχει την δυνατότητα να κάνει οικονομία και συγκατάβαση μέσα στα όρια των ιερών κανόνων, δηλαδή μέχρι εκείνου του σημείου που δεν θα βλάψει τον εξομολογούμενο, διότι η οικονομία δεν γίνεται για να επαναπαυθεί και να παραμείνει ο εξομολογούμενος στις πτώσεις του, αλλά για να παρακινηθεί να τις ξεπεράσει. Υπάρχουν ζητήματα στην εξομολόγηση για τα οποία ο πνευματικός πρέπει να χρησιμοποιήσει και το μέτρο της συγκαταβάσεως και οικονομίας, προκειμένου να φέρει τον εξομολογούμενο στην οδό της σωτηρίας. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα στα οποία δεν μπορεί κατ' ουδένα λόγο να γίνει οικονομία.

στις τάξεις της ιεροσύνης, κάποιος που έπεσε σε βαριά σαρκικά αμαρτήματα, όπως είναι οι πριν από τον γάμο του σεξουαλικές σχέσεις, έστω και με αυτήν ακόμα την αραβωνιαστικιά του, αλλά και κάθε άλλη έξω από τον γάμο του σεξουαλική σχέση, όπως είναι η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκητεία. Οι πνευματικοί που συγκαταβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις και δίνουν συμμαρτυρία φέρουν τεράστια ευθύνη ενώπιον του Θεού, αλίμονο και σε εκείνους που κρύβουν τέτοια αμαρτήματα από τον πνευματικό για να υποκλέψουν συμμαρτυρία και να γίνουν αναξίως ιερείς. Ο στόχος του πνευματικού όταν εξομολογεί είναι το να κερδιθεί ο αμαρτωλός. Πολλοί εγκαταλείπουν τον πνευματικό τους και προστρέχουν σε άλλο, ο οποίος, όπως λέγουν, τους αναπαύει καλύτερα. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή στο θέμα αυτό, διότι όπως δυστυχώς υπάρχει καλή ανάπαυση, υπάρχει και κακή ανάπαυση. Αν κάποιος πνευματικός εξασθενίζει στη συνείδηση του εξομολογουμένου την σοβαρότητα κάποιων πτώσεών του ή του επιτρέπει να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων παρότι πέφτει σε σοβαρά αμαρτήματα, τέτοιου είδους ανάπαυση καταποντίζει όχι μόνο τον εξομολογούμενο αλλά και τον πνευματικό. Τα επιτήμια είναι φάρμακα που τα επιβάλλει ο πνευματικός για να κλείσει το τραύμα και να θεραπευθεί η ασθένεια του εξομολογουμένου. Τα επιτήμια προλαμβάνουν την επανάληψη της αμαρτίας. Αν δεν μπει το κατάλληλο επιτήμιο σε κάποια σοβαρή πτώση, είναι πολύ εύκολο αυτή να ξανασυμβεί. Οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι εξίσου θεόπνευστοι, όπως ακριβώς θεόπνευστα είναι και τα δόγματα τα οποία διευκρίνησαν και διατύπωσαν οι ίδιες εκείνες Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης χαρακτήρισε το Πιδάλιον με τα εξής υπέροχα λόγια: «Αυτή η βίβλος είναι η μετά της Αγίας Γραφάς Αγία Γραφή, ή μετά την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην Διαθήκη, τα μετά τα πρώτα και θεόπνευστα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια, αυτή εστί τα αιώνια όρια, αέθεντο οι πατέρες ημών, και νόμοι υπάρχοντες εις τον αιώνα, και υπερπάντας τους εξωτερικούς και βασιλικούς νόμους υπερέχοντες». Εκείνος που πραγματικά μετανοεί για την αμαρτία του και έχει γνήσια ταπείνωση δέχεται αγόγγιστα το επιτήμιο που έκρινε κατάλληλο να του βάλει ο πνευματικός. Εκείνος που γονγίζει για το τυχόν επιτήμιο που του επιβλήθηκε, αυτός οπωσδήποτε δεν συνειδητοποίησε το μέγεθος της αμαρτίας στην οποία περιέπεσε, δεν κατανοεί το βάθος του μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως και με την πρώτη ευκαιρία πάλιν θα ξαναπέσει ίσως και σε χειρότερα. Όπως ο γιατρός δεν πρέπει να ξεγελά τον άρρωστον κρύβοντας του την σοβαρότητα της ασθενειάς του και στερώντας τον τα αναγκαία φάρμακα, παρομοίως πρέπει να ενεργεί και ο πνευματικός. Είναι αδύνατο να οδηγεί στη σωτηρία τους ανθρώπους αν στη συνείδησή του απαμβλύνει και δικαιολογεί κάποιες αμαρτίες που μερικές φορές μπορεί να είναι και θανάσιμες. Ως γέροντάς σας και πνευματικός σας κάθε ημέρα είμαι νοερός κοντά σας. Μην νομίζετε ότι σας ξεχνώ.

Ο Απόστολος Παύλος λέγει «απών το σώματι, παρών δε το πνεύματι». Δηλαδή νοερός με το πνεύμα είμαι παρών, αν και απουσιάζω σωματικά. Ναι, με την σκέψη και τις προσευχές μου είμαι πάντοτε πλησίον σας, έστω και αν σωματικά βρίσκομαι πολύ μακριά. Ας είναι και από μακριά, έχω την έγνοια και την φροντίδα σας. Μην νομίζετε ότι είστε μόνοι στον αγώνα σας. Ο γέροντάς σας βρίσκεται δίπλα σας, μαζί σας. Αν σε πλακώσει στενοχώρια και σου βάλει ο πειρασμός τον λογισμό να μην πας στον ναό, ούτε το απόδειπνο να κάνεις και τα παρόμοια, να ενθυμηθείς πως ο πνευματικός και γέροντάς σου είναι δίπλα σου νοερός και σε παρακολουθεί και θα λυπηθεί πολύ αν υποκύψεις τον πειρασμό και δεν αντισταθείς σε αυτόν. Μην το ξεχνάτε πως πράγματι ο γέροντάς σας είναι πάντοτε κοντά σας με τις προσευχές του και σας παρακολουθεί. Κι αν όλοι γύρω σου σε εγκαταλείψουν, δεν πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να αισθάνεται πως δεν έχεις ανθρώπινο στήριγμα, γιατί ο πνευματικός σου σου υπόσχεται πως θα έχει την φροντίδα και την έγνοια σου. Αφού ξέρεις πως σε αγαπά ο Θεός και ο πνευματικός σου, δεν πρέπει να φοβάσαι, να σκέφτεσαι ότι κι αν δεν μου απομείνει τίποτε στον κόσμο να στηριχθώ, να ακουμπήσω, να σταθώ, όμως υπάρχει ο πανταχού παρών Θεός, γι' αυτό και δεν μπορώ να απελπιστώ. Κοντά μου βρίσκεται και ο πνευματικός μου και μπορώ να στηριχθώ. Τι δύναται να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, στενοχώρια, ξύφος, κίνδυνος, θάνατος? Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού όταν έχουμε την πίστη και ελπίδα μας σε Αυτόν. Όταν έχεις ανάγκη να δεις τον πνευματικό σου και αναλογίζεσαι πως είναι πολύ μακριά και είναι δύσκολο να τον συναντήσεις τη στιγμή εκείνη που έχεις ανάγκη, τότε να έχεις υπόψη σου και να το πιστεύεις πως ο πνευματικός σου πατέρας, αν και είναι απών το σώματι, είναι όμως παρών το πνεύματι. Δηλαδή αν και απουσιάζει σωματικά, είναι όμως παρών πνευματικά και παρακαλεί τον Θεό να σε ενδυναμώνει και να σε σώζει. Το «αν θα φύγει», εννοεί ο γέροντας το να αποθάνει σύντομα ο πνευματικός σου, σημαίνει ότι ο Θεός το παρεχώρησε αυτό και ο Κύριος θα φροντίσει οπωσδήποτε για το συμφέρον της ψυχής σου και για τη σωτηρία σου. Κάποιος άλλος θα βρεθεί να τον αντικαταστήσει. «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Αν κάποιος πιστός αποθάνει, θα ζήσει όμως την άλλη ζωή. Και αν αποθάνει ο πνευματικός σου, όμως θα ζει κοντά στον Θεό και θα πρεσβεύει σε Αυτόν για τα πνευματικά του παιδιά. Θα παρακαλεί και για σένα να σε δυναμώνει ο Κύριος και να σε στηρίζει. Εγώ πιστεύω στην ευσπλαχνία του Θεού. Αυτός θα σε βοηθήσει να απαλλαγείς από τον πειρασμό που έχεις. Πρέπει όμως να κάνεις υπομονή και εγώ θα παρακαλώ τον Θεό για σένα όσο μπορώ. Και εσύ όμως πρέπει να παρακαλείς να σε ελεήσει ο Θεός και θα έρθει σίγουρα η λύτρωση. Πάντοτε η εξομολόγηση στον πνευματικό πρέπει να είναι καθαρή, να μην αποκρύπτει ο εξομολογούμενος εν γνώση του καμιά αμαρτία του, και τότε θα έχει την συγχώρηση από το Θεό. Όταν η εξομολόγηση είναι ειλικρινής, τότε ακριβώς είναι
που βρίσκει ο εξομολογούμενος έλεος, παρηγορία και άφεση των αμαρτιών του. Ως πνευματικό σας ελπίζω και πιστεύω πως σιγά σιγά θα γίνετε όπως σας θέλει ο Θεός. Εγώ όσο μπορώ θα σας βοηθώ, αλλά κι εσείς πρέπει να υπακούετε σε όσα σας λέγω. Πέραν τούτου είναι του Θεού δουλειά και η δική σας σωτηρία είναι και δική μου σωτηρία. Για όσους προσέρχονται σε μένα και με εμπιστεύονται και γίνονται πνευματικά μου παιδιά, για αυτούς θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο ενώπιον Θεού και ανθρώπων, και θεωρώ καθήκον μου να εκπληρώσω στο ακέραιο την υποχρέωσή μου απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα. Η σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών είναι ταυτόχρονα και δική μου σωτηρία. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Και σε έμεση τριανέχω με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Βρισκόμαστε σήμερα και ζούμε και εορτάζουμε μέσα στην πανεφρόσινη ατμόσφαιρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και είναι από τους θανάτους εκείνους κατά τις οποίους χαίρεται σύμπασα η φύσης. Πραγματικά η άψυχη φύση με τις τόσες ομορφιές της, αλλά και οι έμψυχοι, οι άνθρωποι και οι άγγελοι, για το μέγα γεγονός της κοιμήσεώς της και της ανόδου στον ουρανό, όπου επαναπάβεται τώρα πλέον στην αγκαλιά του Υιού της, σύμφωνα με την ορθόδοξη εικονογραφία. Και είναι καλό σήμερα, τέτοια μέρα ευλογημένη, να δούμε λίγο το γεγονός της κοιμήσεώς της. Πώς έφτασε η Θεοτόκος στα 59 περίπου έτη ζωής να γνωρίσει τον θάνατο, να αποθέσει το σώμα της στην γη των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γεθσημανή και να αναπαύσει την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Βοηθός μας σε αυτό το μικρό οδυπορικό, σε αυτήν την σύντομη εξιστόρηση, είναι το συναξάριο της εορτής. Συναξάριο καλείται εκείνο το κείμενο, εκείνο το υπόμνημα, το οποίο υπάρχει στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, στα Μηναία συγκεκριμένα, και αναφέρει, διηγείται, εξιστορεί τα σχετικά με τον βίο και την πολιτεία του τιμωμένου Αγίου, πάντοτε εντάχει. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέγει το συναξάριον της 15ης Αυγούστου. Στον όρθρο λοιπόν, μεταξύ 6ης και 7ης οδής, μετά το κοντάκιον, διαβάζουμε τα εξής. Συναξάριον, τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της σεβασμίας μεταστάσεως, της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσώτηραν κόριν, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος. Ζία ή Θεομήτωρ, καν 10η θάνε 5η. Εδώ έχουμε μερικούς στίχους ως επίγραμμα, οι οποίοι εξυμνούν την κοίμηση της Θεοτόκου. Όπως γνωρίζουμε από τους Βυζαντινούς ιστορικούς, αυτός ο οποίος συνέθεσε τους στίχους αυτούς για όλες τις ημέρες του έτους είναι ο ποιητής Χριστοφόρος Μυτιλιναίος, λόγιος της Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει περισσότερο λόγια, περισσότερο επίσημα τα συναξάρια των μηναίων. Γι' αυτό και η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι αρχαΐζουσα και μάλιστα ο τελευταίος στίχος είναι σε ομηρική διάλεκτο. Ας δούμε λοιπόν όμως τι μας λέγει επακριβώς το επίγραμμα αυτό, τι μας λέγουν οι στίχοι αυτοί. Δεν είναι θαύμα που πεθαίνει η κόρη που έσωσε τον κόσμο. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσώτηραν κόριν. Δεν είναι λοιπόν θαυμαστόν το ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει, ακόμα κι αν αυτός ο άνθρωπος είναι η παρθένος κόρη εκείνη, η οποία έσωσε με τον τόκο της, με την γένα της, επειδή έφερε τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή στην ζωή. Δεν είναι θαύμα λοιπόν αυτό του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος, αφού και εκείνος που έπλασε τον κόσμο, ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός, πέθανε σαρκικός κατά την σάρκα, κατά την ανθρώπινη φύση του. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός δεν διέφυγε τον θάνατο, έτσι και η μητέρα του ακολούθησε την ίδια πορεία. Γνώρισε λοιπόν τον σαρκικό, τον βιολογικό θάνατο. Και συμπληρώνει ο Χριστοφόρος Μυτιλινέος με τον τελευταίο στίχο τα εξής: «Ζει αήθε ο μήτωρ, όμως παρά τον θάνατό της πάντοτε ζει η μητέρα του Θεού, η Θεομήτωρ, η Θεοτόκος. Καν, ακόμα και αν, δεκάτη θάνε πέμπτη». Ακόμα και αν θάνε, έθανε, απέθανε κατά την 15η, εννοείται ημέρα του μηνός Αυγούστου. Υπενθυμίζουμε ότι ο τελευταίος στίχος του επιγράμματος πάντοτε συντάσσεται σε ομηρική διάλεκτο, γι' αυτό και είναι λίγο πιο δύσκολος να γίνει κατανοητός και λείπουν, παραδείγματος χάρη όπως βλέπουμε στον συγκεκριμένο στίχο, λείπουν οι αυξήσεις στα ρήματα. Αντί να πει έθανε, απέθανε, μας λέει ο ποιητής θάνε. Ας δούμε όμως τι μας λέγει το συναξάριο, ποια στοιχεία ιστορικά μας δίνει σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου. Μας λέγει λοιπόν το συναξάριο ότι όταν ήλθε ο καιρός, ώστε ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την δική του μητέρα, να την φέρνει στον ουρανό, τότε κατά Θεία Ευδοκία προ τριών ημερών, πριν τρεις μέρες, την προειδοποίησε δι' αγγέλου, μέσω δηλαδή αγγέλου, όπως είχε κάνει και στον Ευαγγελισμό, την προειδοποίησε για την μετάστασή της από γης, για το γεγονός δηλαδή ότι θα φύγει, θα μεταστεί από την γη. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος έλαβε αυτό το μήνυμα και το θεώρησε χαρμόσυνο, γιατί επρόκειτο πλέον, γνωρίζοντας το θάνατο, να φτάσει πλησιέστερα στο θρόνο του Υιού και Θεού της. Έτσι λοιπόν με μεγάλο πόθο, όπως μας λέγει το συναξάριο, της προς τον Υιόν μεταστάσεως, από την μεγάλη της λοιπόν επιθυμία, αμέσως ανέδραμε για να προσευχηθεί με πολύ ζήλο στο όρος των ελαιών. Όσοι από μας έχουμε επισκεφθεί τα Πανάγια προσκυνήματα, αρκεί να φέρουμε στο νου μας την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Εκεί λοιπόν αμέσως θα θυμηθούμε ότι εκτός των παλαιών τυχών της πόλεως υπάρχει το όρος των ελαιών και πλησίον αυτού του όρους βρίσκεται το χωρίο εκείνο, η μικρή περιοχή που ονομάζεται Γεθσημανή, κοινοτάφος της Θεοτόκου. Γνωρίζουμε από την εκκλησιαστική μας παράδοση ότι σε αυτό το σημείο, στο όρος των ελαιών, στο πρανές μέρος του όρους, η Θεοτόκος είχε πατρογονικά κτήματα και μάλιστα κτήματα ελαιών. Είχε λοιπόν τον Ελαιώνα από τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα. Εκεί λοιπόν προσέτρεξε Γεθσημανή το χωρίο, στην περιοχή Γεθσημανή, στο όρος των ελαιών, να προσευχηθεί. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής παράδοξο, μας λέγει το συναξάριο, ότι τα φυτά τα οποία βρίσκονταν εκεί στο όρος, σαν να ήταν υπηρέτες δούλοι έμψυχοι, έκλειναν κατά το διάβα για να δηλώσουν τον προσήκοντα σεβασμό προς την Θεοτόκο. Αφού αποπεράτωσε την ευχή της, την δέησή της, την προσευχή της προς τον Υιό της, σαν καλή νοικοκυρά επιστρέφει στην οικία της. Και τότε η οικία, σαν να ήταν και αυτή έμψυχη, εσύσθη λόγω του επικειμένου γεγονότος. Η Θεοτόκος όμως, θεωρώντας και αυτό το σημείο θαυμαστό εκ του Υιού της, αμέσως λοιπόν άναψε όλα τα φώτα, όλες τις λιχνίες. Και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, προσκαλεί όλους τους συγγενείς και τους γείτονες. Και ως καλή οικοδέσποινα και καλή νοικοκυρά, αμέσως σκουπίζει ολόκληρη την οικία. Προετοιμάζει λοιπόν και το σπίτι της, διότι το σώμα και η ψυχή της ήταν ήδη έτοιμα, ετοιμάζει το σπίτι της προκειμένου να υποδεχθεί τον ιό της, αλλά και να είναι έτοιμη για αυτήν την μεγάλη στιγμή της αποδημίας της. Και μετά το σπίτι ετοιμάζει και την νεκρική κλίνη και μάλιστα προετοιμάζει και όλα τα αρμόδια, τα επιτίδια, μας λέγει το συναξάρι, για τον ενταφιασμό της. Βρίσκει δηλαδή τα καλά της ρούχα, τα σάβανα, προκειμένου με αυτά να τυλιχθεί και να ενταφιαστεί. Τότε φανερώνει και προς τους υπολείπους ότι την προειδοποίησε ο άγγελος ότι μετά από 3 ημέρες θα παραδώσει την ψυχή της και θα μεταστεί εις ουρανών. Και ενώ λοιπόν βρίσκονταν σε αυτήν την συζήτηση με τους γείτονες και με τους συγγενείς, δείχνει και το βραβείον, το σημείο εκείνο, το υλικό, το σημάδι εκείνο, το οποίο της έδωσε ο άγγελος προκειμένου να πιστοποιήσει αυτό το γεγονός της μεταστάσεώς της. Το σημείο αυτό δεν ήταν άλλο παρά κλάδος φινίκων. Θυμίζουμε ότι ο φίνικας και τα κλαδιά του είναι σύμβολο αθανασίας και νίκης. Με κλάδους φινίκων στόλιζαν τις κεφαλές των ρητόρων και των πολιτικών και των στρατιωτικών όταν επέστρεφαν από μια νίκη. Οι γυναίκες όμως, οι οποίες είχαν προσκληθεί για να βοηθήσουν την Θεοτόκο και να την αποχαιρετήσουν, άρχισαν να κλαίνε και να θρηνολογούν, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιστάσεις. Όμως η Θεοτόκος σταμάτησε τους θρήνους, γιατί εξήγησε ότι αυτή η στιγμή για εκείνην δεν είναι στιγμή λύπης, αλλά στιγμή χαράς. Γι' αυτό και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι καμπάνες δεν χτυπούν πένθυμα, όπως συμβαίνει την Μεγάλη Παρασκευή και την Μεγάλη Πέμπτη, αλλά χαρμόσυνα, ηχηρά, λαμπρά και χαρμόσυνα. Και διαβεβαίωσε τις γυναίκες αυτές, τους συγγενείς και τους φίλους, ότι η μετάστασή της αυτή συμφέρει περισσότερο τους υπολείπους, διότι από εκεί που θα είναι, από τον ουρανό, θα μπορεί περισσότερο να περισκέπει, να φροντίζει, να επιβλέπει, να διαφυλάτει όσους επικαλούνται το Άγιον όνομά της. Και για να δείξει ότι καθόλου δεν την έχει καταβάλει αυτό το γεγονός, πήρε τους 2 χιτώνες, τα 2 ρούχα που της είχαν απομείνει, αφού τελούσε εν πτωχία, και μοίρασε αυτούς τους 2 χιτώνες σε 2 πάμπτωχες χείρες, οι οποίες ήταν γνώριμες φίλες της Θεοτόκου και οι οποίες φίλες γυναίκες είχαν καθημερινή τροφή από εκείνην. Η Θεοτόκος λοιπόν ετοίμαζε σε αυτές τις γυναίκες το καθημερινό τους φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Θεοτόκος έδειχνε την ελεημοσύνη και ασκούσε την αρετή της ελεημοσύνης καθημερινώς προς αυτές τις 2 πάμπτωχες χείρες.

Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως μας λέγει το συναξάριο της 15ης Αυγούστου σχετικά με την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, βρισκόμαστε στο σημείο κατά το οποίο η Θεοτόκος έχει προσκαλέσει φίλους γνωστούς για την μεγάλη στιγμή της κοιμήσεώς της. Έχει τακτοποιήσει το σπίτι για να υποδεχθεί κάποιους καλεσμένους οι οποίοι θα έρθουν από μακριά, όπως είναι η ίδια καλή νοικοκυρά, αλλά επίσης και ως άνθρωπος αρετής η Θεοτόκος προσπάθησε έστω και την τελευταία στιγμή, ή μάλλον ακόμα και την τελευταία στιγμή, να δείξει την μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Γι' αυτό και διένυμε όλα τα υπάρχοντά της, τα οποία ήταν δύο χιτώνες, τα διένυμε σε δύο πάμπτωχες χείρες. Τότε λοιπόν, εκείνη ακριβώς την στιγμή, έφτασαν και οι καλεσμένοι για τους οποίους είχε ετοιμάσει το σπίτι. Γίνεται ξαφνικά βροντί βίαιη. Ακούστηκε ήχος βροντής βιαίας και μέσα σε νεφέλες, μέσα στην παρουσία των νεφελών, εμφανίστηκαν από τα πέρατα της οικουμένης που είχαν πάει να διδάξουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. Μεταξύ αυτών, εκτός δηλαδή των Αποστόλων, υπήρχαν ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης από την Αθήνα, καθώς και ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ο Τιμόθεος. Αυτοί λοιπόν, μαζί με τους λοιπούς Αποστόλους, έφτασαν για να προσκυνήσουν το τίμιο σώμα της Θεοτόκου. Μάλιστα, μας λέγει το συναξάριο και τα λόγια τα οποία είπαν προς την Θεοτόκον: «Κυρά, όσο καιρό ήσουν στον κόσμο, εμείς σε βλέπαμε και είχαμε την παρηγοριά μας, γιατί νιώθαμε σαν να είναι ο ίδιος ο δεσπότης μας και διδάσκαλος ανάμεσά μας. Τώρα όμως πώς μπορούμε να υπομείνουμε αυτήν την συμφορά? Εφόσον όμως, κατά την απόφαση του Υιού σου και Θεού, φεύγεις από τα εγκόσμια προς τον ουρανό, χαίρουμε εμείς για αυτήν την οικονομία, για το σχέδιο της οικονομίας προς εσέ». Και λέγοντας αυτά, οι Απόστολοι έβρεχαν, λέει, τους εαυτούς τους το συναξάριο με δάκρυα. Εκείνη όμως τους παρηγορεί λέγοντας τα εξής: «Μαθητέ του αιμού Υιού και Θεού, μη πένθος εργάσιστε την εμήν χαράν. Αλλά το αιμόν σώμα, καθώς εγώ σχηματίσω, τη κλίνη κυδεύσατε. Μη με στενοχωρείτε, μαθητές του Υιού και Θεού μου. Μην μεταβάλλετε την χαρά που έχω σε πένθος, αλλά πράξτε αυτό για το οποίο ήρθατε, δηλαδή όπως εγώ θα σχηματίσω το σώμα μέσα σε αυτό το νεκρικό κρεβάτι, έτσι και εσείς να με κυδεύσετε». Μόλις ολοκλήρωσαν την συζήτηση αυτή, κατέφτασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος άρχισε να εγκομιάζει την Θεοτόκο χρησιμοποιώντας πολλές φορές το χαίρε. Σαν νέος λοιπόν αρχάγγελος, σαν άλλος αρχάγγελος, χαιρετίζει και μακαρίζει την Θεοτόκον. Και τελειώνοντας αυτήν την υμνοδία, η Θεοτόκος σχηματίζει το άχραντον σώμα μέσα στο κρεβάτι της, γιατί αυτό επρόκειτο να είναι και το νεκροκρέβατο και η κάσα δηλαδή με την οποία επρόκειτο να την ενταφιάσουν, και βρισκόμενοι σε αυτήν την στάση προσεύχεται για μας, για όλον τον κόσμο, υπερ συστάσεως του κόσμου
και ειρηνικής διαγωγής, δεήσεις ποιείται, μας λέγει το συναξάριο. Και μόλις ολοκλήρωσε την ευλογία της δεήσεις αυτές, έτσι παρέδωσε στα χέρια του Υιού της και Θεού μας την ψυχή. Τότε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να λέγει εξοδίους ύμνους, νεκρικούς ύμνους, ενώ οι υπόλοιποι Απόστολοι πήραν επί των ώμων το νεκροκρέβατο και άλλοι προπορεύονταν κρατώντας λαμπάδες και ψέλνοντας υμνοδίες, ενώ άλλοι ακολουθούσαν το νεκρικό κρεβάτι. Τότε λοιπόν ακούγονταν και υμνοδίες αγγέλων και φωνές από τον ουρανό. Όπως συμβαίνει όμως συνήθως, πάντοτε ο χερέκακος διάβολος προσπαθεί να ανατρέψει τα θαυμαστά μεγαλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν παρακινεί και έναν Ιουδαίο από φθόνο να έρθει κοντά στο νεκροκρέβατο της Θεοτόκου και να ανατρέψει αυτό, ώστε το Άγιον Σώμα της να πέσει κατά γης. Τότε λοιπόν η Θεία Δίκη χειρών αποστερίαν φωτέρων. Τον πιον εξαγριωμένο από αυτόν, ο οποίος τόλμησε να φτάσει στη νεκρική κλίνη της Θεοτόκου, τον αποστερεί χειρών αμφωτέρων, του στερεί και τα δυο του χέρια. Και αν δούμε την ορθόδοξη εικονογραφία, θα παρατηρήσουμε ότι φαίνονται τα χέρια του Ιουδαίου σαν αποκομμένα. Η φράση όμως παρακάτω που μας λέγει το ίδιο το συναξάριο μας δίνει άλλη ερμηνεία. Τα σχήρας αυτάς ο Εβραίος απειορημένα σαφής, τις άφησε τις χείρες του να εορίζονται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση της αποκοπής των χειρών αυτά έπρεπε να πέσουν κατά γης. Εδώ όμως η φράση του συναξαρίου μας ερμηνεύει το γεγονός ως παραλυσία. Ένιωσε δηλαδή αμέσως ο Εβραίος τα χέρια του να παραλύουν και έπεσαν κάτω σαν να εωρούνταν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου όχι μόνο την μαρτυρία της εκκλησιαστικής παραδόσεως που καταγράφεται εδώ στο συναξάρι, αλλά και την λογική ερμηνεία που εξάγεται από αυτό. Οι Απόστολοι γρήγορα, αγαπητοί μου αδελφοί, έφτασαν στην περιοχή της Γεθσημανής και εκεί εναπέθεσαν και ενταφίασαν το τίμιον σώμα, παραμένοντας πλησίον του τάφου για τρεις μέρες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, κατά την ευσεβή και ευλαβή συνήθεια, οι χριστιανοί να τελούν μετά τον ενταφιασμό και τριήμερες δεήσεις υπεραναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου προσφυλούς προσώπου. Το συναξάρι συμπληρώνει και λέγει τα εξής, ότι παρά τον ερχομό, την έλευση των Αποστόλων, ένας εκ των Αποστόλων δεν είχε προσέλθει, χωρίς να κατονομάζει το συναξάριον το όνομα του Αποστόλου αυτού. Επειδή όμως μετά τρεις ημέρες ήρθε και ο Απόστολος αυτός, άνοιξαν τον τάφο προκειμένου να προσκυνήσει το τίμιον σώμα. Όμως, κατά μεγάλη έκπληξη, βρήκαν τον τάφο κενό του Αγίου Σώματος και να περιέχει μόνο το σεντόνι, δηλαδή μόνο τα εντάφια, και έτσι να πιστοποιείται το γεγονός της ενσώματη μεταστάσεως της Θεοτόκου. Δεν έχουμε λοιπόν την διάλυση, την διαφθορά του σώματος της Θεοτόκου όπως συμβαίνει με τους άλλους ανθρώπους, αλλά την μετάστασή της, σχεδόν θα λέγαμε την ανάληψή της εις ουρανούς μετά την στιγμή του θανάτου. Η εκκλησιαστική παράδοση από στόμα σε στόμα φέρει ότι ο Απόστολος αυτός είναι ο γνωστός Απόστολος Θωμάς, χάριν του οποίου βεβαίως
επειδή καθυστέρησε, άνοιξε ο τάφος και γνωρίσαμε όλοι την αλήθεια της μεταστάσεως της Θεοτόκου εις ουρανούς. Αγαπητοί μου αδελφοί, καταλήγει το συναξάριο με τα εξής λόγια. Είστε αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αφού λοιπόν η Θεοτόκος έφυγε στον ουρανό, περιμένουμε από εκείνη να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, να μας διαφυλάτει, να μας προστατεύει, να επιβλέπει, να πρεσβεύει υπέρ ημών προς τον Υιό της και Θεό μας, προκειμένου να ελεηθούμε και να σωθούμε όλοι. Με αυτήν την φράση, με αυτόν τον μύχιο πόθο της καρδιάς, ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα, η Παναγιά πάντοτε μαζί μας.

Glory.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο θρίαμβος ενός θνητού νέου που στήριξε τους δειλούς στις τρικυμίες του κόσμου είναι το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, νεομάρτυρα της Μαρίνας. Αν εγώ, ένας δειλός στις τρικυμίες του κόσμου, ομολογεί ο κύριος Κώστας Σαρδελής στο βιβλίο του «Το Συναξάρι του Γένους», από όπου αντλούμε στοιχεία, πιάνω να γράψω το συναξάρι του εξαμαρίνης της Πίνδου νεομάρτυρος Δημητρίου, το κάνω αδελφή μου από ανάγκη πνευματική, σαν ασθενικός θνητός που είμαι. Επικαλούμε τη χάρη του να με στηρίζει εδώ όπου ζω στον κόσμο ετούτο, στην εποχή ετούτη, και να γράφω, να μιλώ και να σωπαίνω. Είναι και μια άλλη ανάγκη, εκείνη της καλής αγγελίας, που πρέπει να φτάσει και στους άλλους, σε όλους εσάς, και να πέσει ο σπόρος της σε όσοι να πόμην έφοροι γη, στην αγεώργητη απεραντοσύνη της ψυχής μας. Το κάνω τέλος για τους νέους της Ελλάδος, γιατί ο Δημήτριος ήταν νέος όταν οδηγήθηκε στο φρικτό μαρτύριο από τους Αγαρινούς, όπως και πολλοί άλλοι νεομάρτυρες. Παλικάρια ήταν πάνω στον ανθό της νιώτης τους, όταν δίνανε το αίμα τους μετά από ανίποτους βασάνους για να στηρίξουν τους δειλούς στις τρικυμίες του κόσμου. Στα κούφια λόγια, τα ψεύτικα και τα έργα τα σαθρά και ύποπτα, στα ξένα και τα δικά μας είδωλα της ίσπραξης, του πλουτισμού, του ακόλωστου βίου, στα βιβλία που άλλα λένε και άλλα κάνουν οι συγγραφείς τους, στο κυνηγητό της δόξας, των θέσεων, των τιμών και των στεφάνων, σε όλα τούτα τα ταπεινά και γλιώδη, οι νεομάρτυρες του γένους μας δεν έχουν καμία ομολογία παρά το φτωχό τους αίμα, που το δώσανε όχι για την πάχυνση της σάρκας, αλλά για την τελείωση την πνευματική των ορθοδόξων αδελφών τους, σε σκληρούς και ανελαίητους καιρούς, δουλείας φρικτής, πρωτάκους της εξαθλίωσης και ταπείνωσης, μέσα σε αγέλες λύκων, και αυτή άκακα αρνία, μέσα στη μάντρα, αντάμα με τους λύκους αιώνες ολάκερου. Για αυτή την πνευματική ελευθερία μαρτύρησε και ο Δημήτριος. Όσο φτωχός είναι ο κοσμικός του βίος, άλλο τόσο πλούσιος είναι ο πνευματικός του βίος. Τα βιογραφικά στοιχεία είναι επιδίωξη εκείνων που έχουν ανάγκη από τίτλους και αξιώματα, που έχουν ανάγκη να υποβάλουν λίστες με τα προσόντα τους στους άρχοντες. Από τέτοιες λίστες υποταγής δεν έχουν ανάγκη οι αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι. Ένα και μοναδικό προσόν μαρτύρουν, την πίστη. Αυτή είναι, μαρτύρησε ο Δημήτριος στους άρχοντες του καιρού του. Το μαρτύριό του το φρικτό το έγραψε, ποιος λέτε, ένας Φράγκος, επίσημος μάλιστα, που ήταν στα χρόνια εκείνα πρόξενος της Γαλλίας στην αυλή του Αλή Πασά, στα Γιάννενα, όπου και Βίλ. Πολλά γνωστός και από τα βιβλία του που μας άφησε για την Ελλάδα της εποχής του, αλλά και την ευλογημένη Επανάσταση. Ο Μπουκεβίλ έζησε όλα τα καθέκαστα του μαρτυρίου του από κοντά, ως ανεπίσημος που ήταν, και μπαινόβγαινε στο σαράι του Αλή για διάφορες δουλειές που τον ενδιέφεραν, να ενημερώνει τους άρχοντές του εκεί πέρα στη Γαλλία. Τι τον ενδιέφερε τον Μπουκεβίλ ο μαρτυρικός θάνατος ενός νέου άσημου και πήγε στο σαράι? Είχε τους λόγους του, γιατί η υπόθεση του Δημητρίου ήταν δεμένη με την επανάσταση του Παπαθήμιου Βλαχάβα. Έπρεπε λοιπόν να τα μάθει όλα με το νι και με το σίγμα. Και ο Δημήτριος ήξερε πολλά, καθώς λέγανε. Ονόματα κληρικών και λαϊκών κυκλοφορούσαν ότι ήταν ανακατωμένα στην επανάσταση. Ένα παλικαράκι μέσα στο φοβερό του μαρτύριο θα τα έλεγε ένα-ένα. Και ο Μπουκεβίλ θα μπορούσε να στείλει στους άρχοντές του ολοκληρωμένη την εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στα στρώματα του λαού. Ο νέος όμως εκείνος του ανέτρεψε όλα τα σχέδια, γιατί πέρα από την ομολογία της πίστης του, της ορθόδοξης, τίποτε άλλο δεν μαρτύρησε. Έτσι, από υπάλληλος μιας μεγάλης δύναμης έγινε Φράγκος αυτός, ο συναξαριστής του μαρτυρίου ενός ορθόδοξου νέου. Σε ένα λοιπόν από τα βιβλία του γράφει τούτα τα εξαίσια.
Το μαρτύριο και η επανάσταση του Παπαβλαχάδα προετοίμαζαν το θρίαμβο ενός ασθενικού θνητού που είχε ως μόνα όπλα την προσευχή και την πραότητα ενός απλού από τους λειτουργούς του Χριστού που έχουν προορισμό να στηρίζουν τους δειλούς στις τρικυμίες του κόσμου και του οποίου το αίμα, ανακατωμένο με το αίμα του πολεμιστή, ξαναφέρει με το μαρτύριο την τιμή του χριστιανικού ονόματος στην πρώτη του έγκλη. Τα λόγια αυτά αναφέρονται στον Δημήτριο, τον εξαμαρίνης της Πίνδου, του οποίου διηγείται λεπτομερώς το μαρτύριο που το είδε με τα ίδια του τα μάτια. Το γεγονός αυτό έχει σπουδαία σημασία, γιατί όπου και Βίλ Σαν Φράγκος ήταν εχθρός της ορθόδοξης πίστης μας, αλλά και γιατί τα όσα γράφει αποτελούν προσωπική μαρτυρία. Ας πάρουμε όμως την ιστορία μας από την αρχή. Η επανάσταση του Παπαθήμιου Βλαχάδα 1770-1808 που είχε οριστεί για την αποφράδα ημέρα 29 Μαΐου του 1808 προδόθηκε από έναν μπόγιο αρματολό και πνίγηκε στο αίμα από τα φουσάτα του Αλή Πασά. Για την κήρυξή της είχε γίνει σοβαρή προετοιμασία, γιατί ο Αλής είχε τότε πάρει την απόφαση να εξοντώσει τους αρματολούς που δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί. Το Σούλι είχε πέσει στην εξουσία του από το 1803 και αυτό του έλυνε τα χέρια. Η απειλή για τους αρματολούς ήταν άμεση. Έτσι οδηγήθηκαν στην απόφαση της επανάστασης. Για την καλή μάλιστα οργάνωση έγινε το 1805 στο Καρπενήσι συνέδριο των αρματολών της Στερεάς Ελλάδος. Σε ένα δεύτερο συνέδριο το Φεβρουάριο του 1808, τη χρονιά της επανάστασης, ο Παπαθήμιος Βλαχάδας εκλέγεται αρχηγός. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1806 καθώς και τα γεγονότα βοηθούσαν την κατάσταση. Στο σχέδιο ήταν και ο Καραγιώργης της Σερβίας. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, θα πούμε μονάχα ότι η επανάσταση αυτή παρά την αποτυχία της αποτελεί τη γενική δοκιμή του πανεθνικού ξεσηκωμού του 21. Ο Παπαθήμιος Βλαχάδας πιάστηκε με μπαμπεσιά και πέθανε δια του μαρτυρίου φρικτό θάνατο στα Γιάννενα το 1808 και η λαϊκή μούσα τραγούδησε. Αιδόνια μου περήφανα, πεύκαν καμαρωμένα, φέτου να μη λαλήσετε, φέτους να μαραθείτε. Τον Παπαθήμιο πιάσανε το καπετάν Βλαχάδα. Πόσες φορές η όσα του, σαν ήταν διψασμένος, του δώσα αθάνατο νερό από τα λευκά της στήθια και του στρωσε με τον όλυμπο τη φτέρη και τα κλαδιά του πλάτανου να κοιμηθεί στον ίσκιο. Ο Δημήτριος ήταν μοναχός στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Σαμαρίνας. Ακολούθησε το παράδειγμα του εξαίσιου Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που η μνήμη του ήταν ολοζώντανη στα μέρη εκείνα. Μεταξύ των δύο νεομαρτύρων υπάρχει και ένα άλλο κοινό σημείο, πολύ σημαντικό, που δεν έχει επισημανθεί στους βιογράφους. Όπως δηλαδή ο Πατροκοσμάς, μετά την αποτυχία των ορλοφικών επεδίωξε με τη διδασκαλία του τον καταναυσμό των πνευμάτων για να περισωθεί ό,τι είναι δυνατόν, έτσι και ο Δημήτριος μετά την αποτυχία της επανάστασης του Παπαβλαχάδα επεδίωξε το ίδιο πράγμα. Αυτό φυσικά στήχησε στο Δημήτριο. Τον οδήγησε στο μαρτύριο, γιατί συκοφαντήθηκε από μπόγιες στον Αλή ότι άλλα λέει στις διδαχές του. Ο εμπνευσμένος ευαγγελικός λόγος του Δημητρίου στάθηκε βάλσαμο στις ψυχές των χριστιανών των Ελλήνων της Επίνδου. Ο νεότατος αυτός διδάχος του γένους γύριζε ακούραστα από χωριό σε χωριό για να κηρύξει την πίστη μας, την ορθόδοξη στους δούλους αδελφούς μας που μετά την προδομένη επανάσταση του Παπαθήμιου Βλαχάδα υπόφεραν του Χριστού τα πάθη από τους αγαρινούς. Ο Δημήτριος όμως ήταν από καιρό γνωστός στους κατοίκους της Ηπειροθεσσαλίας, πριν δηλαδή ξεσπάσει η επανάσταση, της οποίας την προετοιμασία φαίνεται ότι είχε πληροφορηθεί. Αυτό το υποπτευόμαστε από την ακόλουθη μαρτυρία του Πουκεβίλ. Η αλήθεια η σωστή είναι, γράφει, ότι ο Δημήτριος πέρασε την Ήπειρο στα 1808, τη Θεσσαλία, ευαγγελιζόμενος στους αλήτρωτους ραγιάδες το μεγάλο μήνυμα της ελευθερίας. Η μαρτυρία είναι αποκαλυπτική και μας δείχνει μια άλλη όψη του αποστολικού έργου του, καθαρά εθνική. Έτσι, ο Ιεραπόστολος Δημήτριος υψώνεται στη συνείδηση του γένους ως Εθναπόστολος. Τότε, άλλωστε, Χριστός και πατρίδα
ήταν το ίδιο πράγμα, έννοιες ταυτόσιμες. «Χριστό και πατρίδα», κηρύττει ο Δημήτριος, «από χωριό σε χωριό, από στάνη σε στάνη, σπέρνει το λόγο του Ευαγγελίου και της σωτηρίας του γένους». Η σύλληψη του μάρτυρος έγινε τις ίδιες μέρες με του Βλαχάβα. Σύρθηκε αλυσοδεμένος μπροστά στον Αλή. Ο Δημήτριος γνώριζε τι τον περίμενε. Μεταξύ τους ακολούθησε ο εξής διάλογος που κατέγραψε ο Γάλλος Πρόξενος. Αποτελεί την πνευματική βιογραφία του Αγίου, την τελείωσή του, την πνευματική μπροστά στο τέλος του, το σαρκικό. Ας την ακούσουμε. Ο Αλής: «Κηρύττεις, Δημήτριε, τη βασιλεία του Χριστού και επομένως την πτώση της δικής μας θρησκείας και του Σουλτάνου». «Η βασιλεία του Χριστού», απαντά, «δεν είναι από τον κόσμο τούτο, είναι αιώνια. Εγώ σέβομαι τους Κυρίους που μας έδωκε ο Θεός». «Τι έχεις επάνω στο στήθος σου?» «Τη σεβάσμια εικόνα της Αγίας Μητέρας του Χριστού μου». «Θέλω να την ειδώ, είναι αδύνατο να σου τη δώσω. Διέταξε να μου λύσουν το ένα χέρι και να σου τη δείξω εγώ, χωρίς εσύ να την πιάσεις. Φορείς την εικόνα της Παναγιάς και λέει ο κόσμος ότι κάνει θαύματα. Ναι, είναι η μεγάλη χάρη της και η προστασία της στους χριστιανούς και ο κόσμος της φέρνει αφιερώματα πολλά. Η μάνα του Σωτήρου μας, Ιησού Χριστού, είναι η μητέρα των χριστιανών, κοντά στον αθάνατο Υιό και Θεό της. Κάθε μέρα κάνει για μας θαύματα και κάθε μέρα εγώ επικαλούμε τη βοήθειά της. Έτσι λοιπόν ξεγελά τον κόσμο. Ας δούμε τώρα αν βοηθήσει και εσένα η Παναγία σου, ώστε εμείς είμαστε μαγαρισμένοι. Από τα λόγια σου καταλαβαίνω ότι είσαι όργανο των επισκόπων που προκαλούν τους Ρώσους για να μας υποδουλώσουν. Φανέρωσε αμέσως τους συνενόχους σου. Συνένοχοι μου είναι η συνείδησή μου και το καθήκον μου που με υποχρεώνει να παρηγορώ τους χριστιανούς, να τους διδάσκω να υπακούν στους νόμους σας. Στους δικούς σας νόμους, χριστιανέ. Το όνομα του χριστιανού είναι η δόξα μου. Δήμη, εμπρός βασανίστε τον. Οι αγαρινοί πέφτουν τότε επάνω στον νεαρό μοναχό Δημήτριο, ωσαν ανήμερα θεριά, σαν πεινασμένοι γήπες να τον κατασπαράξουν. Του αρπάζουν την εικόνα από το στήθος και τον πετάνε μπροστά στα πόδια του Αλή, που τον φτύνει. Φτιάνουνε μητερά ξύλα σκληρά και του τρυπάνε τα νύχια. Ο μάρτυρας προσεύχεται και ευχαριστεί τον Θεό που τον αξίωσε της τιμής να υποφέρει για τη δική του χάρη και δόξα. Δρόσος ουράνια και μύρο θείο κάνουν την Αγία του ψυχή να μοσχοβολά. Τον ενδυναμώνουν στο μαρτύριό του. Δεν διαμαρτύρεται. Μόνο προσεύχεται. Το δικό του όπλο είναι η προσευχή. Οι αγαρινοί ιεραρχούν τους βασάνους του Δημητρίου. Στο κεφάλι του φοράνε αλυσίδα και την σφίγγουν με κτηνώδη δύναμη. Καλούνε τον μάρτυρα να κατονομάσει τους συνενόχους του. Η αλυσίδα σπάζει. Αλλά ο Δημήτριος δεν ομολογεί. Τη νύχτα τον πετάνε σε ένα μπουντρούμι και την άλλη μέρα τα μαρτύρια συνεχίζονται. Τον κρεμάνε με το κεφάλι κάτω, πάνω από φωτιά. Δεν τον αφήνουν όμως να πεθάνει. Τον τραβάνε και μετά πάλι το ίδιο. Πολλές ώρες καψαλίζεται και ακολουθεί νέο μαρτύριο. Τον ξαπλώνουν κάτω, βάζουν στο κορμί του μία σανίδα και χοροπηδάνε πάνω σαν αγριοί άνθρωποι. «Άλλαξε την πίστη σου, σκύλε χριστιανέ», ουρλιάζουν οι δήμοι. «Αυτό δεν θα γίνει ποτέ», απαντά ο Δημήτριος. «Μεγάλη δύναμη της πίστης μας, αδελφοί μου. Οι αγαρινοί σοφίζονται τώρα άλλο μαρτύριο. Τον χτίζουνε και αφήνουν απ' έξω μόνο το κεφάλι του. Και εκείνος προσεύχεται. 10 ολάκερες μέρες μένει χτισμένος, από εκεί ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του».

Το μαρτύριο του Δημητρίου συγκλώνησε τους χριστιανούς και τον πίστεψαν από την πρώτη στιγμή Άγιο. Πολλά τα θαύματα του Σαμαρινιώτηνε ο μάρτυρα. Η επίκληση του ονόματός του ήταν αρκετή για τη φανέρωση της αγιότητός του και την προστασία του. Φαίνεται όμως ότι δεν έκαμε μικρότερη εντύπωση και στους Τούρκους. Ένας μάλιστα που είδε το φρικτό μαρτύριο του Αγίου πίστεψε και έγινε χριστιανός. Τον έπιασαν οι ομόφιλοι του και απέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Ανάμεσα στο λαό επεκράτησαν αταραχή και ο Αλής έδωσε διαταγή να σταματήσουν οι διώξεις των χριστιανών και ο Πουκεβίλ παρατηρεί. Ο Δημήτριος έγινε το εξυλαστήριο θύμα και οι διωγμοί σταμάτησαν. Η θυσία του Σαμαρινιώτη Νέου, η στάση του απέναντι στον τύρανο Αλή και η θαυμαστή καρτερία του στα φοβερά μαρτύρια τον ύψωσαν στη συνείδηση των υποδούλων αδελφών μας ως την αγιότητα από την πρώτη στιγμή του φρικτού θανάτου του. Και έγινε ο Δημήτριος, μέσα στην ψυχολογία του τρόμου εκείνου του καιρού, ποιμένας συνειδήσεων ελευθέρων και στερέωσε την ορθόδοξη πίστη μας και φλόγησε τις καρδιές, έδωσε φτερά στο φρόνημα. Ο τυραγνισμένος λαός μας είχε μια ακόμα μαρτυρία του αγιασμένου αίματος του εξαμαρίνης Δημητρίου. Τα βιβλία, τα σχολεία, τα λόγια, οι φιλολογικοί και άλλοι καυγάδες, τα επαναστατικά φυλάδια, οι λογάδες κλπ. Όλα αυτά είναι καλά και βοήθησαν. Τίποτε όμως δεν είναι ικανό να αναπληρώσει το αίμα ενός νέου, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του θυσία πάνω στον ανθό της ζωής του. Τίποτα απολύτως. Και του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού η προσφορά θα ήταν μισή χωρίς το μαρτύριο, γιατί η τελείωση δεν ξέρει άλλο δρόμο από τη θυσία.

Η Αγία μας Εκκλησία τίμησε τον νεομάρτυρα Δημήτριο εξ Σαμαρίνης στις 17 Αυγούστου. Στη Σαμαρίνα γίνεται το μεγάλο του πανηγύρι.

0: Δείξαν Θεόν τέλειον και νυν να πάω στους πρεσβεύουσιν δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέος.
1: Στο σημείο αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου ότι είσαι μητέρα μου. Και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει, δείξε μου ότι είσαι κόρη μου. Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης Ιωακήμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφάλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος. Τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε κι εσείς οι μάνες που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρακάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μη μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη στα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηρη. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εγωπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν ο φυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες πίστευαν στην προστασία των μεγάλων δυνάμεων και των συμμαχιών. Είδαμε πρόσφατα πως καταραίουν μεγάλες συμμαχίες και συνασπισμοί. Είδαμε πόσο σχετική είναι η δύναμη των όπλων και των φύλων και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Στη Βυζαντινή ιστορία αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος Άγιος Επίσκοπος με το όνομα Άνθυμος ήταν πνευματικός πατέρας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Κάποτε για να δοκιμάσει ο αυτοκράτορας την αγάπη του Αγίου Ανθύμου και τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γέροντα, του λέει, ας υποθέσουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόρριτο της εξομολογίας θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο?
Και ο φωτισμένος γενός άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόλυτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη. Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ, Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με ευλάβη αυτό που έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν την νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επίτρεψέ με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίχρητης, η Παναγία του μίλησε: «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύστηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε, ρε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε? Ποιον δεν θεράπευσε? Ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουμε τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και εμένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε. Και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή». Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία.
Και ξέρετε εσείς οι γυναίκες τι θα πει ο Δίνητο και του.

Τι έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίχρητο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ. Να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει. «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει. Γίνεται κι αυτός χριστιανός». Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Καλάει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλούν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω: πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη, αβάσταχτος, είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και τον ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν τις θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον νεοσφόρο.

χαρά γίνονται άγγελοι. Να που πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου. Γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο ενάρετο μοναχό για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Σκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ. Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι αυτόν να παρακαλούνε. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως με τα λόγια αυτά μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδελφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φουρτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστή. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη, το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της ας μας ελέει πάντοτε όλους.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Και σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας. Να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς επειδή τα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσία σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάρη της ψυχής και χάρη της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόνιο εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπαλό μας, που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στον θάνατο, στον Άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάτρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού, να τον αποπέμπεται εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας, να τον αποπέμπεται εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας. Δυσόπισον των Κύριών σου και ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε, και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται εν το πονηρό, ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάδυσε Σόδομα και Γόμορα, ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπισε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους, που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές σάρκες, που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει
η προτροπή του χερουβικού ύμνου πάσαν την ποιοτική αποθόμεθα μέριμναν. Αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονείται του Θεού, αλλά του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατοικώνα ιδίαν και ομοίωση. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμή όν ούση νίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιωθή αυτής. Έτσι φτάνουμε στο δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ό,τι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. Δημάς γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα. Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρκο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν, γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, εις τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάν παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμαση να αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενοθώμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέντες αντικαμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εχθρές επιθυμίες της και τις ορέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον κρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω δε έτερον νόμον εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζω δάμε εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αδελφοί μου,
και σε αυτόν τον ανελαίητο πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου μία είναι η καταφυγή μας. Η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυνδη, το αμάραντο άνθος της Αγνώτητος και της Παρθενίας. Αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μην καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. «Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ου δύναντε», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας, αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε, ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης? Τι είπα? Ο αναμάρτητος Χριστός αδέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι? Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα. Μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά. Με δύο κυρίως όπλα. Με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μια πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς τον διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι,
να ελπίζεις σε εκείνη που είναι η ελπίση των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, η παντοτινή εχθρή της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελέητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και η καταφυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος, να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Πάντα καιρό και πάση ώρα, ενδυνανό και πηγή και προσκυνούμε στο εξαζόμενο, στο Θεό, ο μακρόθυμο πολυέλαιο, σχολεία, πλαχνό του ψυχαίου, σε αγώνα του μαρτυρού ελαιών, ο πάντα καλό προ το τυρί τη Ευαγγελία του μελών των αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και μόνο του μετάφρα στην τέξη και ήθελαν τη ζωή του όπω θα στην τολά σου, ψυχά στην Αγία σου, να τάβει σου. Ο λογισμό διόρθωσε ω ενία κάθρο και ρίσει εμά από πάση λήψη ω παγό και οδύνη. Τύχη ο νημά Αγία σου, Αγγέλησε την παρεμβολή αυτό προηγούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ώρα τη πίστεω και στην επίγνωση από τι σου δόξε, ότι ευλογητό Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίξον ως τον αιώνα, αμήν. Την τιμιότερα του Χερουβίμ και δοξότερα σε βρήν της Ουσεραφείμ, να διαφθόρος του λόγου οδηγούσα. Την όντως σε τρόπος σε μεγαλύνω με ονόμα του Κύριε Πρόεδρε του Πάτρε.
3: Αγαπητοί, τη δύση ημάς και παγίση ημάς και πάντα πώς ακολουθούν ημάς και δεήση ημάς. Έστω Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών, ο κατηνής ημάς που μερίνας και άφρος ως αγών ημάς, ενιαί ψωπού ξύλο κρεμάμου σε γνώμων και εσείς ο Παδός μου πίσω σε σώδο και αγώνα ολόγια σας. Ελάς την ήρθα να δεις αξίες των ουσιμάτων Ευαγγέλων μίσων και σβανάξε άρα των μοταϊμών και ερνεύσει στο ύψονο ότι δεν καταλήγουμε την οδότηση δικαιοσύνης και προέχουμε έντες αλλιώς των διάνυμων. Αλλά και θέλουμε τις ανέτως να καταλήγουμε και το πίσω του και σώσει μας ο μας το Άγιο και εξέγουμε εδώ την μέρη μου. Εξέγουμε μας και μας χειρός και άφησε τα μαρτήματα και να έχουμε στο θεϊκό μου φώνημα για να μπορούμε να αποφέρουμε μια άνθρωπο των νέων ενδυσσόμετα και συζήσουμε και μετά τα σχόλια και τα μόνη. Και ούτω της είσαι από τις προσπάθειες μας είναι να όσο αναδύσουμε έφερα κόντρα στην ελευθερία κατοικία συναντήσω όσο επιλία προσύγει να δείξω από τις πιστεύω τα ουσιμών και συνδέσω να βγαίνω στον άνθρωπο που αφήνει για το Παναγία για τα προσωπή σου πνεύματι νίκαια έγκες όμως την αδυναμή δόξα σε Χριστέ και όσο επίσημα δόξα σε Χριστός έφερα στον ουσιμό της παιδιάς παραπάνω και επανομό και εσύ Δημητρός και αδυναμή της οποίου στα γουρού που ασφασίες και μην επνάδει να σωμάτων η και εσύ του προφήτου Παδιόμου της Ιωάννου, τον Αγίον Ενδόξο Θεϊκών Αποστόλων, τον Αγίον Ενδόξο Ιερομαρτίων των Ασσίων και των Παντανημών, τον Αγίον και την Κέρα και τον Παντανημών και άλλοι, στον Αγίον Ενδόξο

και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν εν της αναβαλώμενος όσου σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό μου ως υβέρινο, στεγάζον εν είδα σε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την εβίωση αυτό περιπατών επτερίγων ανέμα. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια με αυτή σου πληθύσιδη στον αιώνα του αιώνος. Άβυσο στο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων μου στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φέξουν τα φωνή γροντή σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και τα δέντρα σπεδία ει τον τόπο νόνα θεμελίω αυτά. Όριον εφόου παρελέψου του δε επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πηγά σε πάραξε να αναμέσουν των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αυγού προσέξονται όνοτε ει δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού τα δεσχυνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποντίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σου οργαστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της τίνες ευλόγη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαλλαγήν άρτων επ' της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφανε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός έψους η τωρεδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε ψηλά της ελάπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έδρου τη δύση αυτού. Έθους φόντορους και ηγένει τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέφυλεν ο ήλιος και συνήκτησαν στις μάντρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και εμπνευλασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητε έδα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξατε όσου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψετε ως δέσου το πρόσωπο τα ραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο αυτόνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωσε τη δύση να αυτού έθου σκότου και γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύτητα έδωσε σου Κύριε πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εισόνων στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδόντες φώσους περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής υμνείστε φωνές εσείες.

και αναμαρτύνους φιλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Ιέρη το Κύριε το έλεος επί μας αθάπρεν πείσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε

Ο Ιωσήφ, ο

0: Δίνα πουλήσου, δούλου σου δάσκο, το δωρήμο σε ειρήνη, ο κλείδων εμφαλμίμων των σωτηρίων σου, ο ητήμας απρόσωπο πάντων των λαών, φως, αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησου εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησου εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησου εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αεί και σώναν στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησου εμάς, Κύριε ελάχιστη αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σου μία σημή, άγιε επίσκεψε και η ασθενία σημών, έλεγχε τον οβαντό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αεί και σώναν στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο αντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, τον άρτην ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον, κι άψη μη τα θλήματα ημών, ως και ημείς αφιέν φλέτσιμον, και μη σε δέξει μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνιου.

0: Χριστός, ο Κύριος, ο Θεός, σημαίνει την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε Αγία του Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφτη, την πόλη Τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία Θεόδο και σώσον ημάς. Την Ιερά Δεκανοβία και την Σωτέρα Συγκρίτη την Αγία Φθόρου στον λόγο που ακούσα την όντως και τόπο σε μεγαλύνουμε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την κοινή και Υιό σου όλος τον αιώνα μη. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατρί Άγιε Βλόγη σου.
2: Δόξα σε Χριστέ, Θεός και Πίσημα, δόξα σε Χριστός, ο Θεός και ο Σιμών. Εσπεσβείς που να πάμε και παραμόμα Αγίες του Πνεύμας. Τι αδυνάμε την Υιούς ο Θεός του Αυρού. Προστασί, εξτιμή, εγνώμη, γράμμα, σωμά. Ηγεσί, εξτιμή, εγνώμη, παντών, προδοστή, γράμμα. Τον Αγίον Εδόξο και Μεχρήμα Αποστόλων, τον Αγίον Εδόξο και Ιερέα Μαρτύρων, τον Αυσία και Θεόδο των Ημών, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπαρδόνων και Άνας, τον Αγίον Σωματείων Θεών.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

0: Το αίμα της Θεοτόκου. Βρισκόμαστε στα 1922. Η επανάσταση του 17 στη Ρωσία έχει οριστικά επιβληθεί. Οι ερυθροί παρτιζάνοι, κομμουνιστές αντάρτες, νίκησαν τους λευκούς, τσαρικούς αντάρτες και επέβαλαν νέα τάξη πραγμάτων, καταργώντας έθιμα και παραδόσεις. Στο χωριό Τοριγίνσκ, πολύ κοντά στην πόλη Νερτίνσκ, έκλεισαν τον ενωριακό ναό και κάρφωσαν μεσανίδες στις πύλες του. Ήταν ένας ναός φημισμένος σε όλη την περιοχή Ζαμπαϊκάλ για μια θαυματουργή εικόνα της Θεομήτωρος, την οποία τιμούσαν όχι μόνο οι Κοζάκοι, αλλά και οι ξένοι. Ο ναός πανηγύριζε στις 8 Ιουλίου. Πλήθος πιστών συνέρεε από όλη την περιοχή. Μετά την παράκληση έβγαιναν όλοι από τον ναό και λιτάνευαν την ιερή εικόνα στα γύρω χωριά. Τώρα όμως δεν γίνεται πια λιτανία, γιατί η νέα εξουσία έχει σφραγίσει την εκκλησία. Εκείνη τη χρονιά είχε πέσει φοβερή ξηρασία στην περιοχή Ζαμπαϊκάλ. Η γη άνοιξε από τη ζέστη και στέρεψαν οι πηγές, τα ποτάμια και τα πηγάδια. Τα φύλλα των δέντρων κυτρίνησαν και μαράθηκαν σαν να είχε περάσει φωτιά. Τα σπαρτά στους κάμπους ξεράθηκαν. Πλησίαζε η 8η Ιουλίου που άλλοτε πανηγύριζε η Παναγία του Τοργίνσκ. Την παραμονή, στη λαϊκή συνέλευση του Τοργίνσκ, οι ασπρογέννηδες γέροι Κοζάκοι άκουγαν σκυθροπή το Στέφανο Καμέντσικοφ, πρώην κόκκινο παρτιζάνο και τώρα γραμματέα του χωριού Ναφλιαρί. «Λοιπόν, σύντροφοι», είπε συμπερασματικά ο γραμματέας, «πιστεύετε πως έχουμε ξηρασία επειδή απαγόρευσε η εργατική εξουσία να λιτανεύεται η εικόνα της Παναγίας, επειδή απαγόρευσε στους ελεϊνούς παπάδες να ζαλίζουν το λαό και επειδή κάρφωσε μεσανίδες στην εκκλησία?» «Ακριβώς», συμφώνησαν όλοι. «Στέφανε», φώναξε ένας παλιός επίτροπος του ναού του Τοργίνσκ, «εφέτος επιθυμούμε να λιτανεύσουμε την εικόνα της Παναγίας στους αγρούς μας. Τίποτε κακό δεν πρόκειται να συμβεί». Ζήτησε λοιπόν την άδεια από τους υπευθύνους. «Καλά, σύντροφοι, αφού επιμένετε τόσο πολύ, θα ενεργήσω σύμφωνα με την επιθυμία σας. Πάντως μην περιμένετε βροχή. Έτσι θα καταλάβετε στην πράξη ότι Θεός δεν υπάρχει». Η αίτηση έγινε από τον γραμματέα και η απάντηση ήρθε θετική από τα μέλη της GPU. Η χαρμόσυνη είδηση πως θα πανηγυρίσουν και πάλι όπως τα παλιά καλά χρόνια και θα λιτανεύσουν τη θαυματουργή εικόνα στους αγρούς για να βρέξει, διαδόθηκε σαν αστραπή. Την επομένη το πρωί, πλήθος λαού είχε κατακλείσει τον ναό και τον γύρο κόσμο. Κατέφτασαν όλοι ντυμένοι στα γιορτινά τους, ενώ οι κοδωνοκρουσίες συμπλήρωναν τον εορταστικό τόνο της ημέρας. Μοναδική παραφωνία αποτελούσε η παρουσία των πρακτόρων της GPU με τα κασκέτα και το ειρωνικό του ύφος. Σε λίγο, λευκογένειοι Κοζάκοι βγήκαν από τον ναό κρατώντας το βαρύ κυβόριο με την εικόνα της Θεοτόκου. Ακολουθούσαν οι ιερείς με τα χρυσοπίκυλτα άμφια τους. Ο λαός γονάτισε. Όλων τα μάτια ήσαν δακρυσμένα. Η μεγάλη εικόνα με τα πολύτιμα πετράδια και τα ακτινοβόλα μάτια της Θεοτόκου περνούσε μπροστά από τους πιστούς. Κάποια στιγμή αυτά τα ακτινοβόλα μάτια συναντήθηκαν με το βλοσιρό βλέμμα του Καμέντσικοφ και τον συγκλώνησαν. Ένιωσε πως τον κοίταζαν στα μύχια της ψυχής του. Έκανε όμως τον αδιάφορο. Διόρθωσε το κασκέτο του και άρχισε να καπνίζει. Η παράκληση είχε αρχίσει και ο πολιός πατήρ Ιωάννης πρόφερε αργά και καθαρά τις αιτήσεις. «Δώσει ετών τη διψώση γη σώτερ». Πόσο λαχταρούσαν άνθρωποι και φύση την ευεργετική βροχούλα, ο ανυπόφορος καύσωνας στην ώρα εκείνη έφθανε μέχρι τρέλας. Οι ιερείς ράντιζαν με το αγιασμένο νερό το κυτρινισμένο σιτάρι και την κατάξερη γη. Μέχρι το βράδυ λιτάνευσαν την εικόνα της Θεοτόκου σε όλα τα χωράφια και έκαναν αδιάκοπες παρακλήσεις, ενώ το πλήθος ακολουθούσε ακούραστο σε λόφους, δρόμους, σε πλαγιές. Ο Καμέντσικοφ καβάλα στο λογό του, χαμογελούσε ειρωνικά. Κάποια στιγμή πέταξε το τσιγάρο και μουρμούρισε θυμωμένος: «Θα σας δείξω εγώ ποιος είναι ο Χριστός και η Παναγία σας». Τώρα η λιτανία πλησίασε στα σπίτια του χωριού Τοργίνσκ. Στη μέση ακριβώς βρισκόταν το σπίτι του Καμέντσικοφ. Στην πόρτα περίμενε ευλαβικά η ηλικιωμένη μητέρα του. «Γριά», της φώναξε. Μην τολμήσεις να βάλεις στην αυλή μας αυτή τη τσιγκάνα. Τι λόγια είναι αυτά, Στέφανε, τρελάθηκες, διαμαρτυρήθηκε εκείνη. Στο μεταξύ παρουσιάστηκαν στον ουρανό συννεφάκια που διαρκώς μεγάλωναν. Κάποια στιγμή ο ιερέας στάθηκε για τη συνηθισμένη δέηση. Τότε ο Στέφανος, κατακόκκινος, έτρεξε κοντά του φωνάζοντας: «Φτάνει πια η κωμωδία. Σύντροφοι, κυκλώστε αυτή την παλιοκασέλα. Τώρα θα σας δείξω εγώ πως δεν υπάρχει Θεός και Παναγία». Και λέγοντας αυτά, έπιασε τον πατέρα Ιωάννη από τα γένια και τον έσπρωξε με ορμή. Ο λευκασμένος Λεβίτης κυλίστηκε στη γη, ενώ ο χρυσός σταυρός που κρατούσε γλίστρησε από το χέρι του. Ο Καμέντσικοφ κλώτσισε με την πότα του τον σταυρό και ύστερα τράβηξε το καυκασιανό του σπαθί και χτύπησε με όλη του τη δύναμη το πλαίσιο της εικόνας. Ο κόσμος ταράχτηκε. Μεσολάβησε μια στιγμή και ύστερα ακούστηκαν κραυγές. «Αίμα, αίμα! Θαύμα, θαύμα!» Ο Στέφανος κοίταξε τριγύρω αγριεμένος. «Γιατί φωνάζουν?» αναρωτήθηκε. «Στέφανε», φώναξε έξαλλη η μητέρα του, «αμαρτία θανάσιμη, κοίτα τη δέσποινα». Έριξε μια ματιά στην εικόνα και πάγωσε. Από το δεξί μάγουλο της Θεοτόκου έτρεχε αίμα σταγόνα σταγόνα. Έτρεχε προς τα κάτω και πορφύρωνε το ασημένιο της πουκάμισο. Ξαφνικά, σαν με ξένη φωνή, φώναξε ο ίδιος ο Καμέντσικοφ: «Δάκρυα, δάκρυα!»
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 17 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Τον εκκυλίες υγειασμένων ανυμνήσομεν πάντες ως ευώδες Χριστού Μύρων παναληθέστατον, όντως γάρ της προσιούς είναι εν πίστη θερμή, τας ιάσης παρέχει των νοσημάτων. Τη γαρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος συμπάσχει της εν ανάγκες και λυτρούται δεινών ο πανόλβιος. Μυρίζον πάντες τη χάριτη, τη δοθεί εσύ αυτό εκ του πνεύματος, ετούμενος πάση θείαν άφεσιν.

Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, τι μη κεφαλίσει το μη Μύρωνα λέγει, προς το στέφιν μέλλον με πάντιμον στέφος. Τι είναι για εμένα η αποκοπή της κεφαλής μου, λέγει ο Μύρων, προς τα στο πάντιμο στεφάνι που πρόκειται να με στεφανώσει. Ο Άγιος Μάρτης Μύρων έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου, 249 μετά Χριστόν, και όταν διοικητής της Αχαΐας ήταν ο Αντίπατρος, ήταν πρεσβύτερος της εκκλησίας της επαρχίας αυτής, αγαθός και σεμνός άνθρωπος, ευγενούς καταγωγής, πολύ πλούσιος και αγαπητός στο Θεό και στους ανθρώπους. Μια χρονιά κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, ο διοικητής της Αχαΐας Αντίπατρος μπήκε στην εκκλησία που ιερουργούσε ο Άγιος Μύρων με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους τιμωρήσει. Τότε λοιπόν ο Άγιος, κυριαρχηθής από θείο ζήλο, εξύβρισε τον διοικητή. Αμέσως δε εκείνος τον συνέλαβε και τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα άναψαν κάμινο, στην οποία σώριασαν τόσα πολλά ξύλα που η βοή από τις φλόγες έφτανε πολύ μακριά, και μέσα σε αυτή την κόλαση του πυρός έριξα τον Άγιον. Η κάμινος δέχτηκε τον μάρτυρα, αλλά δεν του προξένησε ούτε το παραμικρόν έγκαυμα. Απέναντίας δε το πυρ που βγήκε έξω από αυτήν κατέκαψε 150 από τους παρευρισκομένους ειδωλολάτρες. Ακολούθως ασκήθηκε πίεση στον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχώρησε και έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Τότε οι δήμοι του απέσπασαν το δέρμα σε λουρίδες από τους ώμους μέχρι τα πόδια. Ο μάρτης πήρε στα χέρια του μια από τις λουρίδες αυτές και την πέταξε με δύναμη στο πρόσωπο του Αντιπάτρου. Οι δήμοι πήραν στα χέρια τους σιδερένια νύχια και καταξέσχισαν τις γδαρμένες σάρκες του Αγίου. Τον έριξα σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, αλλά και τα θηρία, όπως πριν και η φωτιά της καμίνου, δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον μάρτυρα. Βλέποντας τον λοιπόν ο Αντίπατρος σώων και αυλαβή, δεν μπορούσε να υποφέρει την κατεσχήνη από το γεγονός αυτό και αυτοκτόνησε. Ο δε Άγιος μεταφέρθηκε στην Κίζικο, όπου ο ανθίπατος της περιοχής αποφάσισε την διαξήφους θανάτωσή του. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μύρων αποκεφαλίστηκε και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Υψώσε σου τον έρωταν της καρδίας προς Κύριον, σταυρό τον ανυψωθένταν υψώθης επί ξύλου ο αθλοφόρε, καταξεόμενος προθύμος μέλπονται, ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε. Ρημάτων σου τα βέλη εικονισμένα, κατέπηξας τυράννου εν την καρδία, γενναίε στρατιώτα του βασιλέως Χριστού πανέμφημε, και ψάλλον έλεγες ως ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε.

17 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Ο Άγιος Μύρων μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Καταγόμενος από πλούσια οικογένεια, θα μπορούσε να ζήσει άνετα με όλα τα επίγεια αγαθά που θα επιθυμούσε. Όμως η μεγάλη του αγάπη προς το Χριστό έκανε το Μύρωνα να χειροτονηθεί ιερέας. Αφιερώθηκε λοιπόν ολοκληρωτικά στο ποιμαντικό του καθήκον και δίδασκε, νουθετούσε και βοηθούσε το κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του. Μεριμνούσε καθημερινά για τους φτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά. Κάποτε ο έπαρχος Αχαΐας Αντίπατρος πήγε στον τόπο που λειτουργούσε ο Μύρων και συνέλαβε πολλούς χριστιανούς. Για να εκβιάσει λοιπόν τον Μύρωνα να αλλαξοπιστήσει, έφερε μπροστά του το ποίμνιό του και του είπε ότι αν αυτός αρνηθεί τον Χριστό θα τους αφήσει όλους ελεύθερους. Ο Μύρων μη δίεσε και απάντησε: «Αν ήταν για την σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου. Τώρα όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Ας δώσω λοιπόν ήδη η απάντηση». Τότε όλοι μαζί φώναξαν: «Όχι! Μια ανθρώπινη ψυχή είναι ασύγκριτα πολυτιμότερη από μύρια σώματα και από τον κόσμο όλο. Ποιος λοιπόν από μας θέλει να δεχθεί ώστε να χάσει την ψυχή του ο πνευματικός μας πατέρας για να ζήσουν λίγο περισσότερο στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο οι δικές μας σάρκες?» Ο έπαρχος, εξοργισμένος από την απάντηση, αφού βασάνισε με φρικτό τρόπο τον Μύρωνα, τελικά τον αποκεφάλισε. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ως θείον αλάβαστρον των ιερών αρετών, πιστός ιεράτευσα στη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν ήθλη σας, όθεν διευωδία των εν σύ χαρισμάτων, Μύρων ιερομάρτης, των παθών το δυσόδες, απέλασον ανενδότος εκ των ψυχών ημών».

Η Πανάμωμος νύμφη και μήτυρ της Ευδοκίας του Πατρός, η Θεό προοριστήσα εις εαυτού κατοίκησιν της ασυγχύτου ενώσεως, σήμερον την άχραντον ψυχή το ποιητή και Θεό παρατίθετε, είναι σωμάτων δυνάμεις θεοπρεπώς υποδέχονται και προς ζωήν μετατίθεται η όντως μήτυρ της ζωής, η λαμπάς του απροσίτου φωτός, η σωτηρία των πιστών.

και πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ήδη υπερβάλλουσαν καθαρότηταν της αηδίου ουσίας δοχείων γεγεννημένη, έντες του Υιού χερσίν σήμερον την Παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, και συν αυτή πληρούται τα σύμπαντα χαράς, και ημίν δωρείται το μέγα έλεος.

Προτρέποντας ο Κύριος αγαπάτε τους εχθρούς ημών, εννοεί ότι οφείλουμε σαν χριστιανοί, όταν οι εχθροί αδικούν εμάς τους ίδιους, να τους συγχωρούμε, να τους ευλογούμε, να προσευχόμαστε για αυτούς. Όταν όμως ενεργούν εις βάρος της πίστεως, τότε πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται. Ο ελέγχον στις περιπτώσεις αυτές υπεραμείνεται του ονόματος και των δικαιωμάτων του Θεού, όχι του εαυτού του. Με τον έλεγχον εκτίθεται σε κίνδυνο, διότι η οργή του διώκτου θα στραφεί εναντίον του. Αυτό συνέβη λόγου χάρη στην περίπτωση του προδρόμου, που ήλεγξεν βεβαίως δημοσίως τον Ηρώδη, διότι καταπάτησε τον κατά της μοιχείας νόμο του Θεού. Αλλά ο έλεγχος είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του ίδιου του προδρόμου. Το αυγό, όπως και να κτυπήσει την πέτρα, θα σπάσει το ίδιο. Παρά τον υφιστάμενο κίνδυνον, τον έλεγχον των εχθρών του Θεού, συνιστά ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, και αλλού έλεγχε αυτούς αποτόμως. Τον έλεγχον ασκεί συνήθως ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά όταν είναι ανάγκη, τον ασκεί και ο απλός χριστιανός, όχι με μίσος. Το μίσος δεν έχει θέση στη ζωή του χριστιανού, αλλά με πόνο και αγάπη προς τον ελεγχόμενο και με σκοπό να τον ωφελήσει. Έλεγχον άσκησε και ο Άγιος Μάρτης Μύρων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήλκε την καταγωγή του από την περιοχή της Αχαΐας και ήταν ιερέας, ευγενικός τον χαρακτήρα, από καλή γενιά, πλούσιος. Σαν ιερέας απολάμβανε από όλους τιμής και σεβασμού. Ας σημειωθεί ότι αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν τότε ο Διόκτης Δέκιος, ενώ στην Αχαΐα έπαρχος ο δουλοπρεπής αντίπατρος. Για να φανεί αρεστός τον Κέσαρα, μπήκε ξαφνικά και απροειδοποίητα κάποτε ο αντίπατρος μέσα στον ναό για να συλλάβει τους χριστιανούς, πλην όμως σαν ιερέας ο Μύρων, υπεύθυνος του ναού και προστάτης του λαού, απίφθινε σκληρόν έλεγχο κατά του αντιπάτρου. «Είναι άνανδρο», είπε, «να συλλαμβάνονται οι χριστιανοί, οι πιο φιλήσυχοι και φιλόνομοι πολίτες». Ο έπαρχος προσευλήθη και διέταξε να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν πάραυτα στο μαρτύριο, όπου ο μάρτης εκμέτρησε τη ζωή του. Αλλά την ώρα εκείνη τι έπρεπε να πράξει ο Μύρον? Μήπως θα ήταν καλύτερα να σιωπήσει? Μα κι αν ακόμα κολάκευε το ανθρωπόμορφο θηρίο, εφόσον δεν αρνούνταν τον Χριστό, το αποτέλεσμα δεν επρόκειτο να αλλάξει. Γι' αυτό καλά έκανε και τον έλεγξε. Ο απότομος δημόσιος και σφοδρός έλεγχος άφησε να φανεί ο ηρωισμός της ψυχής του μάρτυρα και η μέχρι θανάτου παρησία του, η οποία έδωσε θάρρος στους πιστούς.

αυτούς. Εύκαιρο είναι λαληχθεί εδώ ότι στην περίπτωση αυτή ο Μύρον ως ποιμένας της Εκκλησίας μιμήθηκε το παράδειγμα του καλού ποιμένα, για τον οποίον ο Κύριος λέει «Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν, την ζωή του δηλαδή, τίθηση, θυσιάζει υπέρ των προβάτων». Έδειξε στα λογικά πρόβατά του πως πρέπει να πεθαίνουν όλοι τους για την πίστη. Αν το κακό, αγαπητοί ακροατές, ελεγχόταν φανερά από όλους τους χριστιανούς, θα ήταν περιορισμένο. Τώρα όμως για τον θρίαμβο του κακού ευθύνεται το υποτονικό καλό. Ευθυνόμαστε όλοι λόγω χλιαρότητας και δειλίας. Ας σημειωθεί ότι το κακό θα το ελέγχουμε και θα το πολεμούμε πρώτα στον εαυτό μας, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να καταντήσουμε υποκριτές. Ας γίνουμε εμείς φώτα πίστεως και ζωής, όπως ο Άγιος Μάρτης Μύρον, και τότε το σκοτάδι θα απομακρύνεται αμέσως.

Σήμερα ακόμα 17 Αυγούστου η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατά την διαμονή τους στην Οικομίδια πήγαιναν επίτηδες στο θέατρο με σκοπό να κατηχούν τους θεατές και να τους αποσπούν από την ειδωλολατρία, προσελκύοντάς τους στην πίστη του Χριστού. Βλέποντας δε κάποτε ο διοικητής της Νικομίδιας ότι το θέατρο ήταν αδιανό από ανθρώπους, ζήτησε να μάθει πού οφείλεται αυτό το γεγονός. Κάποιοι λοιπόν τότε τον πληροφόρησαν ότι οι όχλοι διδάσκονται από τους Αγίους Μάρτυρες την πίστη στο Χριστό και έτσι εγκατέλειψαν τις ειδονές τις προερχόμενες από τα θεάματα και ζουν κάποια καινούρια ζωή αφού καταφρόνησαν τα προγονικά τους ήθη και έθιμα. Τότε ο διοικητής πρόσταξε να φέρουν αμέσως μπροστά του τους Αγίους. Μόλις δε εκείνη έφτασα στο διοικητή, ομολόγησα με παρησία την πίστη του στο Χριστό και επίσης ότι διδάσκουν και άλλους να προσέρχονται σε αυτή την πίστη. Μετά από την ομολογία και διακήρυξη αυτή, οι δήμοι τους οδήγησα στο θέατρο και τους έριξα σε σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν. Επειδή όμως τα θηρία δεν τους προξενούσαν κανένα κακό και οι μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, οι ειδωλολάτρες τους υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια. Τελικά τους έριξα στη φωτιά και έτσι οι αθλητές αυτοί της πίστεως, ο Στράτων, ο Φίλιππος, ο Ευτυχιανός και ο Κυπριανός, αφού αγωνίστηκαν τον υπέρ του Χριστού αγώνα και νίκησαν, έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ποια πνευματικά άσματα νυν προσάξω μεν σι Παναγία, τη γαρά θανάτω κοιμήσει σου, άπαντα των κόσμων υγεία σας και προς υπερκόσμια μετέβεις, το κάλλος κατανοήν του Παντοκράτορος και τούτο η απερμήτρ συναγάλλεστε αγγελικών συνταγμάτων, δορυφορισάντων αγνή και ψυχών δικαίων, μεθονέτησε ημίν ειρήνην και μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, της αδελφής αυτού, Ιουλιανή, Παύλος, αδελφή φύση, οφθισανόντες και αδελφή το ξύφι. Η Ιουλιανή και ο Παύλος, αδέλφια εκ φύσεως, αναδείχθηκαν και διαξύφους αδέλφια. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος και Ιουλιανή ήταν αδέλφια και κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αυριλιανού 270 μετά Χριστόν κατοικούσα στη Πτολεμαΐδα. Ο Παύλος είχε μελετήσει και γνώριζε σε βάθος τις Αγίες Γραφές και κήρυτε στο λαό τις Θείες Αλήθειες. Όταν ο Αυριλιανός επισκέφθηκε τη Πτολεμαΐδα, έμαθε για τις δραστηριότητες του Παύλου και πρόσταξε να τον φέρουν ενώπιον του. Παρουσιαστής δε ο Άγιος ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό και άσκησε δρυμύτα το έλεγχο κατά των ειδώλων. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο αυτοκράτορας πρόσταξε και κρέμασαν τον Άγιον και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Βλέποντας δε η Ιουλιανή τον αδελφό της αυτή την κατάσταση, άρχισε να διαμαρτύρεται και να καυτηριάζει με λόγια δρυμύτατα τον τύρανο. Τότε λοιπόν την συνέλαβαν και αυτήν και αφού την κρέμασαν της καταξέσχισαν το σώμα. Εν συνεχεία οι Άγιοι υποβλήθηκαν άλλοτε από κοινού και άλλοτε χωριστά σε διάφορα άλλα φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι με εντολή του τυράννου τους έριξαν και τους δύο μαζί σε ένα λέβητα γεμάτο με πίσα που κόχλαζε. Επειδή όμως οι μάρτυρες δεν έπαθαν τίποτε, τους έβγαλαν από εκεί και τους ξάπλωσαν μπρούμητα πάνω σε σιδερένια πειραχτωμένη κλίνη, ενώ παράλληλα τους χτυπούσαν τα κορμιά με μαστίγια. Τελικά δε οι δήμοι Κοδράτος και Ακάκιος λυπήθηκαν τους Αγίους και τους περιποιήθηκαν. Για την φιλεύσπλαχνη όμως αυτή η ενέργειά τους, αμέσως με προσταγή του τυράννου αποκεφαλίστηκαν. Έπειτα διολολάτρες έδεσαν τα χέρια των Αγίων με σιδερένιες αλυσίδες και τους έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου, ο οποίος τους έλυσε τα δεσμά από τα χέρια και τους έδωσε ψωμί. Ακολούθως οι μάρτυρες οδηγήθηκαν σε ανάκριση και υπέστησαν το μαρτύριο της μαστιγώσεως. Τότε δε και ο Δήμιος Στρατώνικος, ο οποίος λυπήθηκε την Αγία Ιουλιανή που μαστιγωνόταν με εντολή του τυράννου, αμέσως αποκεφαλίστηκε. Επειδή οι Άγιοι μάρτυρες διαφυλάχτηκαν αυλαβείς, τον μεν Άγιο Παύλο τον έδισα σε σιδερένιο πάσαλο και με μολύβδινες σφαίρες του χτυπούσαν τα σαγόνια, ενώ παράλληλα τέσσερις δήμοι του διατρυπούσαν ολόγυρα το σώμα με πειραχτωμένες ράβδους. Την δε Αγία Ιουλιανή την έκλεισαν σε ένα κακόφημο οίκο. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου η Αγία διαφυλάκτηκε από την φθορά και την ατίμωση. Μετά ταύτα οι Άγιοι ρίχτηκαν μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά. Βγήκαν όμως και από εκεί κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια τους κατέκαυσαν με λαμπάδες στο σώμα και τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μάρτυρες, Παύλος και Ιουλιανοί, παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο και κοσμήθηκαν με τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτύριου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Έγλωνος ήταν ένα χωρητής που έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα, 17 Αυγούστου, η Εκκλησία μας τιμά την σύναξη της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εν της Αρματίου και του Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου καταγωμένου και εν έτη 1808 αθλήσαντος.

ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου μαρτύρησε υπέρ των Αγίων εικόνων στα χρόνια του αυτοκράτορα Κοπρόνιμου το 768. Ήταν μοναχός στο βουνό του Αυξεντίου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλυπίου του Ζωγράφου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστι διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επί μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονίσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου.

0: ούσιον το πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εσύ. Όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νυμφευτέ.
1: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιων πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων

0: εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούν τες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος νόρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούν τες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανής αζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλόπτιών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσκησας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχο εσύ τον Παρθένο, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκ της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτίνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άψουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ γυνάπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλεις φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ύμνητε μήτερ τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάκου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον η ακράζωση. Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δόσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξιν ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σαν κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεσαι.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξιμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξεση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μήτρος, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Μια εκπομπή με σχόλια για την μεγάλη εορτή της πίστεώς μας για την κοίμηση της Θεοτόκου. Παρουσιάζει και επιμελείται ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Άνθης. Εις τους πρόποδες του όρους των ελαιών είναι η τοποθεσία Γεθσημανή. Εκεί ευρίσκεται ο σεπτός τάφος της υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας σήμερα εορτάζουμε την κοίμηση. Επάνω εις το όρος των ελαιών, σε σχετική απόσταση από τον τόπο της αναλήψεως του Κυρίου, διακρίνεται ένα ιδιαίτερο σημείο. Υπάρχει σήμερα και ιερός ναός, όπου κατά την παράδοση ο Κύριος εφανέρωσε δι' Αγγέλου εις την Παναγία Μητέρα του ότι επέστη ο καιρός να την παραλάβει μετά τρεις μόνον ημέρας πλησίον του εις τον ουρανό. Αντιλαμβάνεται καθένας, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα συναισθήματα τα οποία επλημμύρισαν την καρδία της υπεραγίας Θεοτόκου την ώρα εκείνη, όταν έλαβε παρά του Υιού της το μήνυμα για την κλίση εις τον ουρανό. Ήλθε πλέον η ώρα να εγκαταλείψει την γη για να ευρεθεί εις τον ουρανό, αχώριστη και ενωμένη μαζί με τον Υιό της. Επέστη η ώρα για να μετατεθεί εις τον ουράνιο κόσμο, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών. Η σκέψη ότι εντός ολίγου συναντάται εις τον ουρανό για να μείνει αιώνια με το γλυκύτατο τέκνο της τον σωτήρα του κόσμου Ιησού Χριστό δημιούργησε σκυρτήματα χαράς και παλμούς συγκινήσεων στην καρδιά της Παναγίας μας. Αν θα θέλαμε τα συναισθήματα εκείνα της χαράς και της ιεράς συγκινήσεως της Παναγίας να τα εκφράσουμε δανειζόμενοι λόγους εκ της Καινής Διαθήκης, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αρμόζει ένα στην προκειμένη περίπτωση οι φράσεις του Αποστόλου Παύλου «επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι», όπου το έχει καταγράψει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππησίους επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο στον 23ο στίχο. «Έχω επιθυμία», έλεγε, «να αποθάνω για να ευρεθώ μαζί με τον Χριστό διαπαντός». Και επικολούθησε πράγματι μετά τρεις ημέρες η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στον εξαίσιο κανόνα που έχει γράψει για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στην ενάτη οδή την αρχίζει με το εξής τροπάριο: «Ως εν ψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χείρ αμοιήτων, χείλη δε πιστών τη Θεοτόκο ασυγήτως, φωνή του Αγγέλου αναμέλποντα, εν αγαλιάσει βοάτο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού». Πόσο φοβερός είναι αυτός ο λόγος, ψαβέτο μηδαμός χείρ αμοιήτων, όπως στην Κιβωτό, την άψυχη μα ιερή, ο Οζά που άπλωσε τα ανάξια χέρια του να την αγγίξει, θανατώθηκε από το Θεό αμέσως. Έτσι μας διασώζει και η παράδοση πως και ο Εβραίος Ιεφωνίας, όταν άπλωσε τα χέρια του στην έμψυχη Κιβωτό την Παναγία, καθώς οι Άγιοι Απόστολοι κίδευαν το πάνσεπτο σκήνος της, εκόπηκαν τα χέρια του και έμειναν στην κλίνη της επάνω. Αυτό το τροπάριο και αυτά τα φρικτά θαύματα θυμούνται και φοβούνται και τρέμω. Κάθε φορά που τολμώ να μιλήσω, ο αμαρτωλός και ανάξιος εγώ για την υπέραγνη μητέρα του Χριστού, και να ψάψω
με το ακάθαρτο χέρι μου και την γήινη σκέψη μου, την έμψυχη κυβωτώ, την Παναγία που βάσταξε μέσα της τον Κύριο των πάντων, τον Θεό και Σωτήρα μας, τον Ιησού Χριστό. Αλλά ελπίζοντας πως θα με συγχωρέσει η Παναγία Θεοτόκος, που γνωρίζει την αγαθή προαίρεση, παίρνω το θάρρος να μπω μέσα στο δροσερό και ευωδιαστό λιμόνα των πατέρων, να κόψω λίγα ταπεινά άνθη ευλαβίας και να αποθέσω στον Άγιο Τάφο της, που έγινε κατά τον υμνογράφο κλίμαξ προς ουρανών, και για εκείνη και για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που την τιμούν και την δοξάζουν. Στα βιβλία της Εκκλησίας μας, η κοίμηση της Θεοτόκου που γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου σημειώνεται με αυτά τα λόγια: τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της πανσεβασμίας μεταστάσεως της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, και αναφέρεται στη συνέχεια του Συναξαρίου όλη η υπόθεση της μεταστάσεως της Παναγίας, όπως μας την διέσωσε η πάντιμη παράδοση, μια που τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν τίποτε για την κοίμηση της Παναγίας. Όταν ο Χριστός θέλησε να καλέσει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της φανέρωσε αυτή τη θέλησή του 3 μέρες, όπως προείπαμε, πριν από την κοίμηση, στέλνοντας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον ίδιο άγγελο που είχε υπουργήσει και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος κατέβηκε, της έδωσε ένα κλονάρι φοινικιάς, ίσως και αυτό να κρύβει ένα βαθύ συμβολισμό, και της ανήγγειλε την θεία της μετάσταση από την γη στον ουρανό, από τη ζωή την πρόσκαιρη στη ζωή την αθάνατη. Ακούοντας τον ευαγγελικό αυτό λόγο, η Παναγία εχάρηκε και ανέβηκε με σπουδή πάνω στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει τον Θεό. Στο δρόμο που ανέβαινε προς το όρος, τα δέντρα σαν να ήταν έμψυχα και λογικά έσκυβαν και την προσκυνούσαν. Είναι γνωστό πως εκεί ψηλά ανέβαινε συχνά η Παναγία και προσεύχονταν ώρες πολλές, τόσο πολύ που, όπως αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, από τις συνεχείς γονικλησίες της Παναγίας οι πλάκες του εδάφους ευαθούλωσαν, και αυτά τα βαθουλώματα φαίνονται ως τον καιρό που ζούσε ο Άγιος Ανδρέας και πιο ύστερα ακόμη. Τα σκλήσεις των ιερών γονάτων του Πανάγνου Σώματος προς τούδαφος κατεστρωμένε πλάκες διολίγιον ανακράζουσιν. Αφού έμεινε εκεί πολλή ώρα η Παναγία και προσευχήθηκε, γύρισε στο σπίτι της, όπου μπαίνοντας αισθάνθηκε σαν να το κουνούσε κάποιος σεισμός. Άναψε φώτα πολλά και κάλεσε τις συγγένισσες και τις γειτόνισσές της. Καθαρίζει και ευπρεπίζει τα πάντα, μέχρι και το νεκροκρέβατό της, και έτσι τους φανερώνει τα λόγια του Θεού που της έφερε ο Αρχάγγελος. Τους δείχνει και το κλονάρι της φοινικιάς. Οι καλεσμένες γυναίκες άρχισαν να θρηνούν και να χύνουν δάκρυα, και η Παναγία της παρηγορούσε πως και από τον ουρανό θα της φυλάγει, και όταν της το ζητούν θα της παρηγορεί στον κάθε πόνο τους. Εκείνη την ώρα μια βροντή ακούστηκε και σύννεφα πολλά εσκέπασαν το σπίτι της Παναγίας, και ένας-ένας άρχισαν να κατεβαίνουν οι Άγιοι Απόστολοι που έφτασαν εδώ από τα πέρατα της Οικουμένης.

μαζί με τους Αποστόλους ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο διδάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος, ο Απόστολος Τιμόθεος και άλλοι ιεράρχε, καθώς και ο Απόστολος και Ουρανοβάμων Θείος Παύλος. Εκεί δεν μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς ποια ήτανε δάκρυα λύπης και ποια δάκρυα χαράς που έσταζαν πλούσια από τα μάτια των Αγίων Αποστόλων. Η Παναγία τους αποχαιρετά όλους. Προσεύχεται με θερμές δεήσεις και οικεσίες στον Υιό και Θεό της για την ειρήνη του κόσμου και για την ενδυνάμωση των Αποστόλων, και ανακλίνεται στο νεκροκρέβατο που η ίδια πριν λίγο είχε ετοιμάσει. Ευλογεί τους Αποστόλους και παραδίνει την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού της, που κατέβηκε να την παραλάβει, όπως εικονίζει το θαύμα η Βυζαντινή αγιογραφία, που δείχνει το Χριστό να ανεβάζει σαν ήπιο στον ουρανό την ψυχή της Παναγίας μας. Τότε οι Απόστολοι, αφού της έψαλαν τα επιτάφια εγκόμια, σήκωσαν το νεκροκρέβατο και με λαμπάδες και ύμνους εξοδίους κίνησαν να ενταφιάσουν το θεοδόχο σώμα της Θεομήτωρος στην Γεθσημανή. Την ακολουθία συνόδευαν από ψηλά οι μελωδικές φωνές των αγγέλων. Μόνον οι φθονεροί Εβραίοι δεν βαστούσαν να βλέπουν και να ακούνε τόσα θαύματα, και σκέφτηκαν να γκρεμίσουν και να μολύνουν το νεκροκρέβατο της Παναγίας. Δεν πρόφτασαν όμως να προχωρήσουν στην σκέψη τους αυτή και στην επιχείρησή τους, και όλοι τους τυφλώθηκαν. Ένας μάλιστα που πλησίασε το πάναγνο σώμα της Παναγίας άφησε εκεί κομμένα στη στιγμή τα χέρια του. Μόνον αργότερα, σαν μετανόησαν ειλικρινά και πίστεψαν, είδαν το φως η τυφλή και έλαβε

άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσει το σώμα της Θεοτόκου και ο καθυστερημένος Απόστολος. Αλλά με θαυμασμό και απορία όλοι τους αντίκρισαν τον τάφο αδιανό. Δεν υπήρχαν παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα, όπως και στο Χριστό, δηλαδή τα νεκροσέντονα. Γονάτισαν οι Απόστολοι και προσκύνησαν τον κενό τάφο της Παναγίας που είχε μετασταθεί και είχε αναλυφθεί στον ουρανό. Πολλοί θεολόγοι, επειδή η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αναφέρεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, καθώς και στις δογματικές αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, τοποθετούν το θέμα της θείας της μεταστάσεως στα θεολογούμενα, όπως λέγουμε στην γλώσσα της Εκκλησίας. Όταν δεν το αποκρούν όπως άλλες ομολογίες, για αυτές τις θέσεις δεν μπορεί να πει κανείς πως βρίσκονται στην σωστή ορθόδοξη βάση. Γιατί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να αγνοήσουμε όχι μονάχα τους ωραιότερους ύμνους της Εκκλησίας μας που είναι αφιερωμένοι στην Παναγία, αλλά και ένα πλήθος άλλων πατέρων της Ορθοδοξίας που εγκομιάζουν την μετάσταση της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξη Θεολογία, που έχει πίσω της ένα φωτεινό οδηγό αγιότητος και αληθείας, την παράδοση δηλαδή των θεοφόρων πατέρων, δεν μπορεί να απαντήσει και να αντιπαρέλθει όμως με ένα όχι στο θαύμα της μεταστάσεως της Παναγίας. Ένα θαύμα ανάλογο σε ύψος με την ανάληψη του Χριστού. Σύμφωνα με τη σκέψη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που έγραψε ότι με την ανάληψη και την μετάσταση μπήκαν στο παράδεισο σωματικά ο καινούριος Αδάμ και η καινούρια Εύα, ο Ιησούς και η Μαρία. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, μπροστά στο μυστήριο της μεταστάσεως, συμφωνεί με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο. Ένα σημείο που ο Άγιος Ανδρέας άπλετα φωτίζει με τους τρεις υπέροχους λόγους του στην κοίμηση της Θεοτόκου είναι εκείνο που αφορά στο σώμα που μετατέθηκε από τον τάφο της Θεομήτωρος. Το σώμα αυτό δεν ήταν η χωμάτινη σάρκα που φορούσε η Παναγία όταν ζούσε στη γη, αλλά το αφθαρτισμένο και πνευματικά αλλαγμένο σώμα, όπως ακριβώς γράφει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος. Οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και ημείς αλλαγισόμεθα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν.

Κοίμησης λοιπόν, κοίμησης της Θεοτόκου, κοίμησην ονομάζομαι, την εκ του κόσμου τούτου εκδημία της Παναγίας Θεοτόκου, όπως εν γέννη από χριστιανικής απόψεως κοίμησης ονομάζεται και η εκ του κόσμου τούτου εκδημία παντός χριστιανού. Αποφεύγει η Εκκλησία να χρησιμοποιεί για τις περιπτώσεις αυτές την λέξη θάνατος. Ακολουθεί την έκφραση του Ευαγγελίου, μιμείται την διατύπωση της Καινής Διαθήκης, όπου και κοιμημένοι ονομάζονται οι εκ του κόσμου τούτου απερχόμενοι. Θεωρείται δηλαδή απλώς ύπνος ο θάνατος, ύπνος τον οποίον θα διαδεχθεί η Ανάσταση και η αιώνια ζωή, όπως με ιδιαίτερο ορθόδοξο φρόνημα προσδοκόμεν Ανάσταση νεκρών.

και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Όταν όμως, αγαπητοί μου, κατορθώσουμε να έχουμε βαθύ και εδρεωμένο το φρόνημα ότι κοίμησης είναι ο θάνατος και ύπνος πρόσκαιρος ή εκ του κόσμου τούτου εκδημία, είναι επόμενο να έχουν και σε μας την θέση τους τα αισθήματα και οι διαθέσεις με τις οποίες η Παναγία Θεοτόκος δέχθηκε το μήνυμα το ουράνιο περί της κοιμήσεως και της μεταστάσεώς της στον ουρανό. Είναι αλήθεια ότι τον θάνατο ο πολλής κόσμος τον φοβείται, και εκείνοι οι οποίοι δήθεν τον αψηφούν και εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι έχουν κουραστεί από τους κόπους και τους μόχθους της ζωής και επικαλούνται ως λύτρωση τον θάνατο, συνηθέστατα δεν ευχαριστούνται με την σκέψη του θανάτου. Εξακολουθεί να είναι φόβητρο ο θάνατος και κάτι το απευκταίο για τους πολλούς, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμεριστούν το φρόνημα του Παύλου και τα συναισθήματα της Παναγίας και εν γέννη των ανθρώπων του Χριστού, οι οποίοι επιθυμεί ανέχουσιν εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Ο χριστιανός καλείται συν της άλλης να είναι ο νικητής του θανάτου. Ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 15ο κεφάλαιο 26ο στίχο του ανθρώπου, τον οποίον καλείται να νικήσει. Όταν δεν κατορθώσει ο χριστιανός καθόν χρόνων ζει να συνάψει στενότερο δεσμό μετά του Χριστού και να πολιτεύεται κατά το θέλημα αυτού, δεν θα τρέμει τον θάνατο, αλλά θα τον θεωρήσει απλώς γέφυρα, η οποία ενώνει την γη με τον ουρανό και ως μετάσταση από τα λυπηρά εις τα ευτυχή, από τα πρόσκαιρα εις τα αιώνια. Επομένως, για να νικηθεί ο θάνατος απαιτείται να προηγηθεί δεσμός στενότατος με τον Χριστό. Απαιτείται δηλαδή ως χριστιανοί και να πιστεύουμε και να αγαπώμε εξ όλης ψυχής και καρδίας τον Σωτήρα Χριστό και να ζούμε εφαρμόζοντες τους λόγους του και ποιούντες το θέλημά του. Αυτός να είναι ο άξονας γύρω στον οποίο θα στρέφεται η όλη ζωή μας. Και τότε, όταν την καρδιά μας την ελκύσει ο Χριστός και ζούμε με τον πόθο της σωτηρίας και διερχόμεθα τις ημέρες της ζωής μας προκαταρτιζόμενοι για να μετέχουμε αιώνια της Βασιλείας των Ουρανών, όσο περισσότερο οριμάζουμε σε αυτά, τόσο και το φρόνημα της νίκης κατά του εσχάτου εχθρού, του θανάτου δηλαδή, γίνεται πραγματικότητα. Το υπεράγνωστο μυστήριο της μεταστάσεως με την αλλαγή και την αυθαρτοποίηση του σώματος της Παναγίας δεν μπορεί ο χριστιανός να το κατανοήσει δίχως την θεία ακτίνα της μυστικής εποπτείας, η οποία θα μας ικανώσει να ενδοσκοπήσουμε πνευματικά το μέγα μυστήριο και να δούμε σε αυτό όχι μονάχα την αλλαγή και την αυθαρτοποίηση του σώματος της Παναγίας, μα και των σωμάτων όλων των χριστιανών, που με μια αγία ζωή θα κατορθώσουν να φτάσουν στη θέωση, που είναι ο μεγάλος προορισμός κάθε πιστού, το τέλος και το τέρμα κάθε πνευματικού ανθρώπου. Μερικές αντιρρήσεις είχαν γερθεί παλαιότερα σχετικές με την ονομασία της μεταστάσεως. Αφού το άχραντο σώμα της Παναγίας αναστήθηκε και αναλήφθηκε όπως του Υιού και Θεού της, γιατί δεν λέγεται Ανάσταση και Ανάληψη αλλά Μετάσταση? Και απαντούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πρώτον, γιατί η Ανάσταση και Ανάληψη της Θεοτόκου δεν είναι γραμμένη όπως του Χριστού στα Άγια Ευαγγέλια. Και δεύτερον, γιατί η Ανάσταση και Ανάληψη της Θεοτόκου είναι μυστικό δόγμα της Εκκλησίας και όχι κήρυγμα. Γι' αυτό και καλύπτεται και στους λόγους ακόμα των πατέρων με μυστικότητα και σιωπή. Είναι σχετικά γνωστή η έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου: «Τα μεν δόγματα σιωπάτε, τα δε κηρύγματα δημοσιεύεται». Και τρίτον, γιατί η μετάσταση
είναι ως έννοια καθολικότερη από την Ανάσταση και την Ανάληψη. Έτσι, ό,τι αναστηθεί και αναληφθεί, σίγουρα θα μετασταθεί. Η μετάσταση λοιπόν της Θεοτόκου έχει μέσα της και την Ανάσταση και την Ανάληψη.

Εγκόμια και ύμνους λοιπόν ψάλλει σήμερα η Εκκλησία προς την υπεραγία Θεοτόκο. Επί τη εορτή της κοιμήσεως αυτής, μεγαλύνομεν την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, αλλά και δεήσεις και οικεσίας απευθύνομαι προς αυτήν. Πάντοτε επικαλούμεθα τις πρεσβείες της Θεοτόκου και είναι καθημερινές οι παρακλήσεις μας προς την Παναγία και κυρίως αυτές τις ημέρες. Μας ενθαρρύνει και η ίδια να καταφεύγομαι προς αυτήν. Βέβαιοι ότι είναι μεγάλη η αξία και η δύναμη των πρεσβείων της, όπως θα δούμε και όπως πιστεύουμε μέσα στην ζωή μας. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουμε κατά κανόνα αυτήν την συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και εύλογα έρχεται στη σκέψη ο δισταγμός να απευθύνουμε προς τον Θεό τας αιτήσεις μας και να ζητήσουμε την άνωθεν βοήθεια εις τις ανάγκες και τα προβλήματά μας, διότι φρονούμεν ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Θα μείνουμε λοιπόν αβοήθητοι και εστερημένοι της δυνάμεως και βοηθείας του παντοδυνάμου Θεού? Όχι, λέγει ο πιστός ορθόδοξος χριστιανός. Όσοι κι αν είναι η αμαρτωλότητά μας, δεν μπορεί να είναι απόλυτο ότι δεν μας ακούει ο Θεός. Υπάρχουν ασφαλώς τρόποι να μας ακούσει. Ένας δε αποτελεσματικός τρόπος είναι να προσφύγομεν προς Αυτόν τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Διαμέσου της Παναγίας Μητρός Του, ο Κύριος θα δεχθεί τις οικεσίες μας και η μητρική καρδιά της Παναγίας θα μας προσφέρει την αγάπη της και την ισχυρή παρέμβασή της στον Χριστό. Δεν θα αγνοήσει εκείνος τις μεσολαβητικές παρακλήσεις της μητέρας του. Αυτό το ευσεβές φρόνημα διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προς όλους εμάς, προς τα παιδιά της, να λέγουν και να ψάλουν προς την Παναγία ότι ουκ έχομεν παρησία δια τα πολλά ημών αμαρτήματα. Σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον Θεοτό και Παρθένε, πολλά γαρισχύ ιδέησης μητρός προσευμένη ανδεσπότου. Πολλά είναι, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, τα πατερικά και υμνογραφικά άνθη που έχουν μέσα την Θεία Μετάσταση της Παναγίας, γιατί πολλή είναι η αγάπη των Αγίων στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Μα και σήμερα ακόμη, όπως και στους αιώνες που πέρασαν, όπου υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, η ψυχή και η πονεμένη καρδιά του ανθρώπου σκύβει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και αποθέτει με εμπιστοσύνη το φορτίο των πόνων της. Και σ' όλο βέβαια τον κόσμο τιμούν την Παναγία και την κοίμησή της, μα πιο πολύ στην Ελλάδα μας, όπου δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγίας και ειδικότερα τον μήνα της Παναγίας μας, τον Αύγουστο, όπου η μνήμη της κοιμήσεως πανηγυρίζεται λαμπρότερα από κάθε άλλη γιορτή της Παναγίας. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά σκύβει αυτή τη μέρα, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται την Θεία Μετάστασή της και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δικής του μεταστάσεως. Και έτσι ο τάφος αυτός δεν γίνεται μόνο για την Παναγία κλίμαξ προς ουρανών, αλλά και για τον κάθε πιστό που αγωνίζεται κάτω από τον Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και η μνήμη της κοιμήσεως δεν είναι λυπηρά και πενθική, αλλά χαροπιά και εφρόσινος. Δια ταύτα τίνιν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ο θάνατος αυτής ζωηφόρος. Εις ουράνιον και αθάνατον μεταβιβάζον ζωήν, και η τούτου μνήμη χαρμόσυνος εορτή και παγκόσμιος εστί πανήγυρης. Έτσι περίπου συμβουλεύει και ο Άγιος Ανδρέας να πανηγυρίζουμε την γιορτή της κοιμήσεως. Ιερουσαλήμ, μη σχετλίαζε, θυμήρης γαρ, ου πενθύρης η παρούσα πανήγυρης. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, απευθυνόμενος προς την Θεοτόκο, λέγει «Εντεύθεν
ούσε ο θάνατος εμακάρισε Θεοτόκε, αλλά αυτόν τον θάνατον κατηγλάησας, την τούτου κατήφιαν λύσασα και χαράν θάνατον δείξασα.

γιορτές της Παναγίας προβάλλουν στη ζωή μας όπως τα λιμάνια εις τους ταξιδιώτες. Κατεξοχή η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου μας συγκαλεί υπό την σκέπη της και μας γαληνεύει. Το λιμάνι είναι ασφάλεια για τα πλοία. Δεν κινδυνεύουν από τους ισχυρούς ανέμους. Δεν φοβούνται τη μανία των κυμάτων. Μέσα στο λιμάνι είναι προστατευμένα από τους κινδύνους της θάλασσας. Και η πορεία της ζωής μας είναι πολλές φορές τρικυμιώδης. Πολλά και αλλεπάλληλα λυπηρά γεγονότα μας πλήττουν. Και κινδύνους όχι λίγους συναντά κάθε άνθρωπος από διάφορες αιτίες. Χρειαζόμεθα απαραίτητος ένα λιμάνι, κάποιαν ασφάλεια και προστασία. Για τον πιστό χριστιανό το λιμάνι και η προστασία υπάρχει, μας το εξασφαλίζει η Παναγία μας. Σήμε κυβέρνησον προς τον λιμέναν σου, δέεται ο χριστιανός. Λιμήν και προστασία των σύ προσφευγόντων γενού Παρθένε. Επικαλείται και ψάλλει μετά της Εκκλησίας ο ευσεβής και πιστός λαός του Κυρίου, μάλιστα κατά τις ημέρες αυτής, της μεγάλης αυτής θεομητορικής εορτής, της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας μας. Την Παναγία ως λιμάνι ασφαλείας θα προβάλλει η Εκκλησία μας, αλλά και η ζωή των πιστών, το βίωμά τους και η παράδοση της Εκκλησίας. Θλίψεις και ανάγκες του βίου, πειρασμοί και πτώσεις στην αμαρτία, κλονισμοί της πίστεως και των ηθικών αρχών είναι τα συνηθέστερα και απειλητικότερα κύματα που δημιουργούν πολλές φορές ναυάγια και συντρίμμια πνευματικά και ηθικά. Σε όλες όμως αυτές τις περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες έχουμε προστασία και καταφύγιο και λιμάνι σωτηρίας στην Παναγία. Απέρχεται στον ουρανό με την κοίμηση και μετάστασή της, πλησίον του Υιού της. Φεύγει από τα επίγεια που υπήρξαν πολλάκις οδυνηρά εις αυτήν. Θλίψεις και προβλήματα εγνώρισε η Παναγία εις το έπακρο. Από τις γεννήσεως του Χριστού μέχρι τη σταυρώσεώς του αλλεπάλληλα τα προβλήματα και οι θλίψεις για την μητέρα του Κυρίου. Εν πρώτης το ηθικό πρόβλημα που αντιμετώπισε μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, όταν άρχισε να φαίνεται η εγκυμοσύνη της και έπρεπε να εξηγήσει εις τον μνηστήρα της Ιωσήφ την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου. Και στην κρίσιμη στιγμή, όταν εκείνος ευουλήθη λάθρα απολύ σε αυτήν, εδώ και την λύσιν ο Θεός, παρεμβαίνον δι' αγγέλου για να τον καθησυχάσει και να τον πληροφορήσει ότι το εναυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου. Αλλά εμφανίζεται έπειτα πρόβλημα ζωής και θανάτου από την μάχαιρα του Ηρώδου, όταν εσφαγίαζε τα νήπια της Βιθλεέμ από διετούς και κατωτέρων. Και πάλι η προστασία του Θεού έδωκε τη λύση δι' αγγέλου με την γνωστή εξ ουρανού παραγγελία εις τον Ιωσήφ: «Αναστάς, παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Με λιγάρ Ηρώδης ζητήν το παιδίον του απολέσε αυτό». Και η λύση μεν εδόθη στα προβλήματα εκείνα, αλλά η Παναγία όδευε στη ζωή της διαμέσου θλίψεων και περιπετειών και κινδύνων, από της προσφυγικής εκείνης περιπέτειας στην Αίγυπτο μέχρι των συνωμοτικών ενεργειών των Φαρισαίων και των άλλων εχθρών του Χριστού. Και έφτασε η οδύνη και ο σπαραγμός της καρδιάς της εις το κατακόρυφο, όταν είδε τον Υιό της κρεμάμενον επί σταυρού, και πληρώθηκε η προφητεία του δικαίου Σημεών: «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφέα». Την τραγική δε αυτή θέση της πονεμένης Παναγίας περιγράφων ο υμνοδός της Εκκλησίας θέτει εις τα χείλη της τις λέξεις του θρηνόδους ύμνου: «Μόνη γυναικών
χωρίς πόνον ετεκόνσε, τέκνον πόνους δεν ειν πάθη, το σώα φορεί τους, έλεγεν η σεμνή. Αργότερα θα έγραφε ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή ότι ο ίδιος ο Χριστός, ευρισκόμενος εις το επίκεντρο του δράματος εκείνου, ενώ γαρ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Ο Χριστός, γνωρίσας ως άνθρωπος τον πόνο, γίνεται αυτεπάγγελτος βοηθός εις τους πονούντας και επικαλουμένους αυτών. Έτσι και η Παναγία έρχεται σε βοήθεια των θλιβωμένων και καταποντουμένων υπό των κυμάτων και των κακώσεων του βίου, με την αυθόρμητον παρόρμηση της πονεμένης καρδιάς της, και προσφέρει την μητρική της προστασία και τον ασφαλή λιμένα σωτηρίας εις τους απειλουμένους και κινδυνεύοντας από την τρικυμία των συμφορών και των θλίψεων. Αφότου δε δια της κοιμήσεως μετέστη στον ουρανό και ευρίσκεται πλησίον του θρόνου του Χριστού, οικετεύει τον Υιό της να ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγκίν, διότι και άλλα κύματα απειλούν τον αγωνιστή χριστιανό, τα κύματα των πειρασμών και ο κίνδυνος της πτώσεως στην αμαρτία. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και φέρουμε μέσα μας τον πειρασμό της αμαρτίας. Προστίθενται και οι εξωτερικοί πειρασμοί μέσα σε μια κοινωνία, όπως θα έλεγε ο Χριστός, άπιστον και διεστραμένην. Εξωτερικοί δε και εξωτερικοί πειρασμοί μαζί φέρουν τον άνθρωπο στην δύσκολη εκείνη θέση που παλεύει με τα άγρια κύματα. Σε τέτοια θέση ο πιστός αισθάνεται πολύς συνεχόμενος πειρασμής και επικαλείται την άνωθεν βοήθεια οικετεύων αυθορμήτως την μητέρα μας Παναγία. Προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε των πειρασμών και δεινών με διάσωσον. Και εκείνη μεταφέρει με την μητρική της παρησία τις δεήσεις μας προς τον σωτήρα Χριστό, βρισκόμενη πλησίον του εν ουρανό αφότου εκοιμήθη. Είναι δε εξαιρέτως ευεργετική αυτή η αυθόρμητη στροφή μας προς την Παναγία σε ώρες πειρασμών και ηθικών ολισθημάτων και κινδύνων εκτροπής από το θέλημα του Θεού. Είναι το πραγματικό λιμάνι της ασφάλειας η επίκληση και η καταφυγή προς εκείνη που μαζί με τις πρεσβείες της και την μητρική προστασία έχει να μας προσφέρει και την ύψιστη αγιότητά της ως πρότυπο και ως ηθικό έρισμα. Αλλά τι γίνεται με εκείνους που δεν δέχονται τα ηθικά αυτά ερίσματα σαν ανασχετική δύναμη κατά των κακών εξελίξεων της ηθικής και πνευματικής των υποστάσεως? Συμβαίνει δυστυχώς και τούτο, αδελφοί μου. Διάφορα ρεύματα και κύματα ιδεών και αντιλήψεων, αντιθρησκευτικών και αντιπαρδοσιακών, παρασύρουν πολλούς σε απιστία και σε χαλάρωση ή και αποτείναξη των ηθικών φραγμών. Αυτού του είδους τα κύματα δημιουργούν διάβρωση εις τα ηθικά θεμέλια των ατόμων και της κοινωνίας, όπως τα κύματα της θαλάσσης κλονίζουν βαθμιδών και τους βράχους στους οποίους συνεχώς πέφτουν επάνω με ορμή. Δια τούτο δι περισσότερος ημάς προσέχειν μήποτε παραριόμεν, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος από την προς Εβραίους επιστολή του, για να μην κλονιστεί η πίστης, για να μην συγκλονιστεί και καταρρεύσει η όλη ηθική προσωπικότητα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και επαγρύπνησης, αλλά και καταφύγιο και λιμάνι και κυβωτός ασφαλείας. Προς σε αυτόν τον λιμένα χειραγωγεί τον χριστιανό η ενατένισης και καταφυγή προς την Παναγία μας, και σε αυτόν τον προστατευτικό όρμο κατευθύνει τους πιστούς η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία
δια του ευρυτάτου θεομητορικού κύκλου των εορτών και επικλήσεων της Παναγίας. Ένα φρεσκάρισμα ιερών συναισθημάτων και βιωμάτων πραγματοποιείται με αυτά τα λειτουργικά και εορτολογικά στοιχεία που μας προσφέρει η Εκκλησία μας και μία αναζωπήρωση της πίστεως και της ευσεβίας και των ηθικών κανόνων του Ευαγγελίου δημιουργείται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, ακόμη και σε εκείνους που εμάκρυναν φυγαδεύοντες και υβλίσθησαν εις αρνητικούς και αντιχριστιανικούς ιδεολογικούς χώρους, όπου τους παρέσυραν τα κύματα της αποστασίας του κόσμου τούτου και του αιώνος τούτου. Αλλά η χαρά της γιορτής, για να είναι γνήσια, πρέπει να πηγάζει από συνείδηση με αγαθές πράξεις. Ας θυμηθούμε τον Ιερό Χρυσόστομο: «Εορτή ουδέν έτερον εστί, αλλιεφροσύνη. Εφροσύνη δε πνευματικήν και νοεράν, ουδέν άλλο ποιεί, αλλισυνειδώς πράξεων αγαθών. Ο δε συνειδώς έχων αγαθών και πράξεις τι αυτάς, αΐ εορτάζειν δύνατε». Με άλλους λόγους, οι γιορτές που γίνονται προς τιμήν των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας δεν πρέπει να γίνονται κοσμικός και φιλιδόνος, αλλά θεϊκός και πνευματικός, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όχι με άσεμνους χορούς, παιγνίδια και τραγούδια άσεμνα και αισχρά, τα οποία φιλεύουν τας πέντε αισθήσεις με ειδονικά αντικείμενα και τα οποία είναι πρόχειρη οδή εις κακίαν και είσοδη εις την αμαρτίαν. Η τιμή μας προς την Παναγία την ημέρα της μνήμης της πρέπει να γίνει και με την απαραίτητη καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, αλλά και με ελεημοσύνη των πτωχών και με συμπάθεια των δεωμένων. Και το σπουδαιότερο, ας κατασκευάσουμε την ενθύμηση και την καρδία μας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ταμείων και κατοικίαν των αρετών της Θεοτόκου. Πώς τούτο εμπορούμε να κάνουμε? Παρθένος είναι η Θεοτόκος, και φιλοπάρθενος και αγνή και φύλαγνος. Βέβαια, και εμείς ας έχουμε όχι μόνο αγνό το σώμα από κάθε σαρκική αμαρτία, αλλά και την ενθύμησή μας καθαρή από αισχρούς και ρυπαρούς λογισμούς. Θέλουμε αποκτήσει στον εαυτό μας την χάρη της υπεράγνου Παρθένου. Φεύγει αυτή κάθε αισχρόν πάθος, τους ρυπαρούς λογισμούς αποστρέφεται, συχαίνεται την γαστριμαργίαν, πολεμεί την πορνίαν, μισεί του θυμού τα κινήματα, δεν δέχεται των φθόνων και τας φιλονικίας. Δια τούτο και εμείς πρέπει να μισόμεν όλα τα ανωτέρω πάθη. Εάν θέλομεν να είμεθα μιμητέ και φίλη της Παρθένου. Και πάλιν, χαίρεται η Παρθένος εις την Ιστίαν και την Εγκράτιαν, εφραίνεται εις την Παρθενίαν και Σοφροσύνην, αγαπά την ειρήνην και την πραότητα, εναγκαλίζεται την αγάπην και την ταπείνωσιν. Δια τούτο και εμείς πρέπει να αγαπώμεν τας αρετάς ταύτας, εάν θέλομεν να είμεθα ακόλουθη και μιμητέ της Παρθένου. Και με συντομίαν, καθώς η Παρθένος μισεί μεν κάθε κακίαν, αγαπά δε κάθε αρετήν, ούτω πρέπει να κάμνομεν και εμείς, ή να η Παρθένος βλέπουσα ημάς εστολισμένους και με τα στιά αυτάς αρετάς επιθυμήσει του κάλους των ψυχών μας και έλθει νοερός εις ημάς, φέρουσα μαζί της κάθε σειρά πνευματικών χαρίτων και αγαθών. Να ευχαριστήσουμε όλους σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που ήσασταν σήμερα αυτήν την μεγάλη θεομητορική της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε παράλληλα τον τεχνικό που ήταν μαζί μας, τον Ευάγγελο Τζαναβάρη, και να παρακαλέσουμε όλοι μας την κυρία Θεοτόκο να μας ευλογεί στην ζωή μας και να είναι πρότυπο ζωής για κάθε έναν από εμάς.

κλίμαξ προς ουρανών, ο τάφος γίνεται. Μία εκπομπή με σχόλια για την μεγάλη εορτή της πίστεώς μας για την κοίμηση της Θεοτόκου. Παρουσιάζει και επιμελείται ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Άνθης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9.
1: Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

ονομασία Θεοτόκος. Από το ξεκίνημα του χριστιανισμού, η Θεοτόκος Μαρία είχε ιδιαίτερη θέση στην ψυχή των πιστών. Την ημέρα της Πεντηκοστής τη βλέπουμε παρούσα μαζί με τους Αποστόλους. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες, ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δέηση, συγγυνεξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού. Όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Κατά μία δε παράδοση, όταν οι πιστοί άρχισαν να έχουν διάφορους διωγμούς και πιέσεις από τους Ιουδαίους της εποχής τους, η Παναγία τους παρηγορούσε και τους ενίσχυε στην αιμονή τους στην ορθή πίστη που εδίδαξε ο ενανθρωπίσαντας εξ αυτής Υιός της. Πάντοτε όμως, οι πιστεύοντες στον Ιησού τιμούσαν και αγαπούσαν τη μητέρα του. Η Παναγία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το μυστήριο της λυτρώσεως. Αυτή αξιώθηκε της παμεγής της τιμής και ευνίας του Θεού να γίνει μητέρα του ενανθρωπίσαντος Κυρίου, προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών. Το θεμέλιο όμως της θεομητορικής θεολογίας είναι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν. Την εποχή εκείνη, ένας αιρετικός ονόματι Νεστόριος δίδασκε ότι εκ της Παρθένου Μαρίας γεννήθηκε ο άνθρωπος Ιησούς και ότι μετά σε αυτόν μετήκησε η Θεότης. Αυτό ήταν μεγίστη αίρεση. Εναντίον της αιρέσεως αυτής ανταπεξήλθε με ακαταμάχητα επιχειρήματα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Νεστόριος δίδασκε ότι η Παρθένος Μαρία είναι Χριστοτόκος. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας υπερασπίστηκε την αλήθεια. Έλεγε «Το παιδίον Θεός και πώς ου Θεοτόκος η τεκούσα». Υπεράσπιζε δηλαδή τη σωστή ονομασία Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος εθέσπισε το δόγμα για την Παρθένο Μαρία και την ονομασία Θεοτόκος. «Ήτι σου Θεοτόκον ομολογεί την Αγίαν Παρθένων χωρίς εστί της θεότητος». Αργότερα, από τη συγκληθήσα Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, επεκυρώθη η ονομασία της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου. Η Θεοτόκος εγέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού ως Θεάνθρωπο. Διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τιμόμεν και σέβομεν τη Θεοτόκον ως Θεού Σαρκοθέντος Μητέρα. Ο Χριστός είχε δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Και οι δύο φύσεις αποτελούν μία υπόσταση, το Θεάνθρωπο Κύριο, τον οποίο εγέννησε η Θεοτόκος. Εξάκραση λήψεως, η Θεότης ήταν ενωμένη με την ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Είναι το μυστήριο της Θείας Ενσαρκώσεως, του Υιού και Λόγου του Θεού. Έγινε έτσι ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου, δια της Θεοτόκου, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, όπως γράφουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Ειρηναίος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Μάξιμος και άλλοι.

ενενθρώπισε ο Θεός δια της Θεοτόκου για να ανανεώσει και να ανακεφαλαιώσει ολόκληρη τη δημιουργία και μάλιστα τον άνθρωπο. Η ονομασία Θεοτόκος είναι ιδιαίτερη σημασίας, γιατί προσφέρει το κλειδί της Ορθοδόξου τιμής προς την Παρθένο. Λέγει ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ: «Τιμούμε τη Μαρία γιατί είναι μητέρα του Θεού μας. Είναι Παναγία γιατί είναι όντως Παναγία, απόλυτος Αγία ανάμεσα σε όλους τους άλλους Αγίους». Και σημειώνει ακόμα ο Γουέαρ: «Η Παναγία είναι το ύψιστο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του σκοπού του Θεού και της ελευθέρας θελήσεως του ανθρώπου. Γιατί η ενσάρκωση έγινε με την ελευθέρα θέληση της Θεοτόκου. Και εδώ έγκυται και το μεγαλείο της υπακοής της Θεοτόκου στο παράδοξο που της είπε ο Άγγελος ότι θα γεννήσει άνευ ανδρός τη επισκιάση του Παναγίου Πνεύματος». Είναι πολύ βασική η διδασκαλία ότι η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε με την ελευθέρα θέληση της Παρθένου Μαρίας. Η φράση της «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου» εμπερικλεί το μεγαλείο της υπακοής της στο Θεό και διδάσκει αυτή την αλήθεια. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, δεν την παραβιάζει. Εάν ελευθέρως δεν αποδεχόταν η Θεοτόκος τη βουλή του Θεού που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος, τότε ο Αρχάγγελος θα έφευγε. Με την ελευθέρα θέλησή της απεδέχθη το παράδοξο, όπως είπαμε, που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει: «Και είναι έργον η του λόγου σάρκωσης ου μόνον του Πατρός και της εκείνου δυνάμεως, αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Του μεν Πατρός ευδοκούντος, του δε Αγίου Πνεύματος επιδημούντος και επισκιάζοντος την Παρθένον, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Η σάρκωση έγινε με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος και με τη θέληση της Παναγίας». Λέγει πάλι ο Κάλιστος Γουέαρ: «Η Θεοτόκος σαρκοποιεί εκ των αγνών αιμάτων της τη επισκιάση του Παναγίου Πνεύματος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, την ευδοκία του Πατρός». Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος ονόμασε τη Θεοτόκο Παναγία, γιατί ήταν, όπως θα δούμε και σε άλλο κεφάλαιο, Αγία και πρώτου Ευαγγελισμού. Με τον Ευαγγελισμό εκαθάρθη από το προπατορικό αμάρτημα και έγινε Παναγία.

προεφητεύθη, προετυπώθη και προεικονίστη. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί με προφητείες, με προτυπώσεις και προεικονίσεις για την Παναγία Παρθένο. Στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης κρύπτεται σε πολλά σημεία το πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρίας. Και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τον ερχομό εκείνου που θα λύτρωνε το ανθρώπινο γένος. «Έρχεται», λέγει η Παλαιά Διαθήκη. «Ήλθε», λέγει η Καινή Διαθήκη. Με το «έρχεται ο Μεσσίας» είναι συνυφασμένο και το πρόσωπο

σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Απευθυνόμενος ο Θεός στον Σατανά, ο οποίος παρέσυρε την Εύα στο γνωστό αμάρτημα και καταβαράθρωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, προλέγει ότι κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα μόνο θα του σπάσει το κεφάλι και θα δώσει θεραπεία στο ανθρώπινο γένος με τον τραυματισμό που υπέστη λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Θα υπάρχει, λέει, έχθρα μεταξύ των ανθρώπων του διαβόλου και των ανθρώπων που θα πιστεύσουν σε αυτόν που θα προέλθει εκ του σπέρματος της γυναικός. Αυτός που θα προέλθει εκ του σπέρματος της γυναικός, δηλαδή εκ της Παρθένου, θα σου σπάσει το κεφάλι, θα σου καταργήσει το έργο, θα λυτρώσει την ανθρωπότητα από το κακό που της εγένετο. Και εσύ, λέγει στο Σατανά ο Θεός, θα του δαγκώσεις την πτέρνα. Υπενήσετε με τον τρόπο αυτό το σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Ο Χριστός προήλθε μόνο εξ σπέρματος γυναικός και εξ Αγίου Πνεύματος, χωρίς συνάφη άνδρος. Ο προφήτης Ισαΐας πολύ αργότερα θα μιλήσει σαφώς για την Παρθένο Μαρία και τον Υιό της τον Εμμανουήλ. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή.

0: σώσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα με τα πολλά θαύματα που ξυπνούν μνήμες θρησκευτικές, μνήμες πατριωτικές, μνήμες εθνικές. Και αυτό συμβαίνει διότι η Παναγία δεν στέκει μόνο προστάτηδα των χριστιανών, αλλά και προστάτηδα του έθνους των Ελλήνων, το οποίο τόσο βασανίζεται κατά την μακραίωνη περίοδο της ιστορίας του από φίλους και εχθρούς. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να δούμε αυτόν τον διπλό ρόλο της Παναγιάς, προσκυνώντας σε άλλο ένα θρονί στη μέση του Αιγαίου Πελάγους. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το πλέον μεγάλο και εξακουστό θεομητορικό προσκύνημα στον σύγχρονο ελλαδικό χώρο είναι αυτό της Μεγαλόχαρης στο αιγαιοπελαγίτικο νησί της Τίνου. Όντως, το προσκύνημα αυτό κατέχει τα πρωτεία και ελκύει συνεχώς χιλιάδες προσκυνητές. Όπως όμως συνήθως συμβαίνει και με άλλα προσκυνήματα, έτσι και αυτό στην Τίνο, ο όγκος των προσκυνητών αγνοεί ή γνωρίζει συγκεχημένα το ιστορικό της ιδρύσεως. Συνήθως οι πολλοί εντυπωσιαζόμαστε από τα τόσα θαύματα και έτσι φαίνεται να μην μας ενδιαφέρει το πώς και πότε ξεκίνησε αυτό το μεγάλο προσκύνημα. Το ενδιαφέρον της Παρθένου Μαρίας και ο παροξισμός της αγάπης της για έλεος είναι τόσο έντονο και άκρο συγκινητικό, όπως εκδηλώνεται πάντοτε, αλλά στο πώς εκδηλώθηκε στο να δημιουργηθεί καθώς ήθελε αυτός ο τόπος ως δικό της θρονή. Ας τονίσουμε λοιπόν ότι το προσκύνημα της Τίνου συνδέεται με τον ιερό αγώνα του έθνους, την εθνική παλιγενεσία του 1821. Η έβρεση της εικόνος έχει ως εξής. Ενώ είχε αρχίσει η επανάσταση στον Μοριά, η Παναγία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1821 στον ύπνο ενός 80χρονου του Μιχαήλ Πολυζώη, κατοίκου της Τίνου, και του είπε «Να πας στον αγρό του Αντωνίου Δοξαρά και εκεί να χτίσετε μια εκκλησιά όπως ήταν και άλλοτε. Εγώ θα σας βοηθήσω». Ο Πολυζώης όμως νόμισε πως το όνειρο είναι εκ του πονηρού και το αγνόησε. Έτσι υπήρξε συνέχεια. Αυτή τη φορά, ενώ ήταν ξύπνιος, πάλι η ίδια γυναίκα, σε όραμα πλέον, με εντυπωσιακή εμφάνιση του είπε, γιατί έδειχνε φοβισμένος, τα εξής: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Άκουσε Μιχάλη, εγώ είμαι η Παναγία. Εκεί που σου είπα στο χωράφι του Δοξαρά είναι θαμμένη η εικόνα μου. Ζητώ να πας και να σκάψεις εκεί». Λέγοντας αυτά εξαφανίστηκε. Ο Πολυζώης πήγε στον ιερέα και ανέφερε τι είδε και τι άκουσε. Ο ιερέας, νομίζοντας ότι όλα αυτά είναι φαντασίες του γέρου, προσπάθησε να τον καθησυχάσει. Ο Πολυζώης όμως δεν ησύχασε. Διηγήθηκε σε πολλούς το θέμα, πλην μόνο δύο τον πίστεψαν, και μαζί του έσκαψαν κρυφά στο χωράφι στην αρχή για δοκιμή. Τελικά απελπίστηκαν οι δύο και απέδωσαν και αυτοί τα λεγόμενα του Πολυζώη σε φαντασία. Η Παναγία όμως έδωσε συνέχεια μετά από ένα περίπου χρόνο. Στις 9 Ιουλίου του 1822, και αφού το όραμα του Πολυζώη είχε σχεδόν ξεχαστεί, έκανε την εμφάνισή της στην ενάρετη μοναχή Πελαγία, η οποία μόναζε στο γυναικείο μοναστήρι του Κεχροβουνίου στην Τίνο. Εμφανίστηκε στον ύπνο της και της είπε: «Πελαγία, πήγαινε στον επίτροπο της μονής Σταματέλο Καγκάδη και πες του να σκάψουν, να ανακαλύψουν το σπίτι μου στο κτήμα του Αντωνίου Δοξαρά και να επιστατήσει στο κτίσιμο του ναού μου». Η μοναχή Πελαγία ξύπνησε με τρόμο και με αμφιβολίες αν το όνειρο ήταν θεϊκή εντολή. Συνέχισε την άσκησή της χωρίς να το ανακοινώσει. Ταπεινή μοναχή νόμιζε ότι δεν ήταν σε θέση να δει και να συνομιλήσει με την υπεραγία Θεοτόκο. Στις 23 Ιουλίου του 1822 η δέσποινα του κόσμου της έκανε δεύτερη εμφάνιση. Με έντονο ύφος αυτή τη φορά ξύπνησε την Πελαγία, η οποία την είδε τόσο ζωντανή εμπρός της σε όραμα πλέον. Συνδύαζε την μεγαλοπρέπεια, την ακτινοβολία, αλλά και την γλυκύτητα. Έντρομη η Πελαγία μόλις κατάφερε να ψελίσει τα εξής: «Και ποια είσαι, κυρία, που με διατάζεις αυτά?» Η Παντάνας αμέσως είπε: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Αμέσως γονάτισε η μοναχή και συμπλήρωσε: «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Πάρα αυτά είπε το όραμα στην ηγουμένη, η οποία και την πίστεψε ως σοβαρό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν, και την έστειλε στον Καγκάδη και εκείνος στον Μητροπολίτη Γαβρίλ, ο οποίος άκουσε με ενδιαφέρον και συγκίνηση τη μοναχή. Και ενθυμούμενος και την περίπτωση Πολυζώη, στερέωσε την πεποίθηση ότι υπήρχε παλαιός ναός στον χώρο εκεί και κάπου εντός εικόνα της Παναγιάς. Έτσι ο Μητροπολίτης ανέλαβε προσωπικά την πραγματοποίηση της θεϊκής εντολής. Τον Σεπτέμβριο του 1822 άρχισαν οι ανασκαφές. Βρέθηκαν τα ερείπια οικοδομήματος χωρίς εικόνα. Παρά τις προτροπές, ο ζήλος τους μετά από δύο περίπου μήνες ατόνισε και σταμάτησαν οι εργασίες. Με μία νέα όθηση του αρχιερέως Γαβρίλ και με προτροπή του, συγκεκριμένη επιτροπή συνέχισε τις ανασκαφές και μάλιστα με βάρδιες κάθε ημέρα από τα χωριά. Σαν πρώτο θεϊκό δείγμα ήταν ότι ξαφνικά το ξηραμένο πηγάδι που είχε βρεθεί στον χώρο γέμισε θαυματουργικά νερό. Συνέβη μάλιστα να το χρησιμοποιήσουν άρρωστοι και να γιατρευτούν. Έκτοτε, το νερό αυτό καθιερώθηκε ως αγίασμα. Σύντομα τέθηκαν θεμέλια και ο ναός αφιερώθηκε στην εορτή της ζωοδόχου πηγής και έβαινε προς τελείωσιν. Σύμφωνα με ευρήματα, εκεί υπήρχε ναός που κάηκε από τους Αρακινούς περί το έτος 1200. Τελικά, ενώ ρύθμιζαν το δάπεδο για την πλακόστρωση του ναού στις 30 Ιανουαρίου του έτους 1823, ο κασμάς ενός εργάτου καρφώθηκε σε τεμάχιο ξύλου που, βλέποντάς το, είχε πάνω του ζωγραφισμένο τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Κατάλαβαν ότι εκεί θα υπήρχε και το άλλο μέρος της εικόνος. Ερευνώντας με προσοχή, βρέθηκε και αυτό, με την Θεοτόκο καθισμένη πάνω σε θρονή. Συναρμολόγησαν τα δύο τεμάχια και μπροστά τους είχαν την εικόνα του Ευαγγελισμού και έτσι ταύτισαν τον λόγο της Παναγίας προς την Πελαγία: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην. Απερίγραπτη χαρά, η αλλαλαγμή, ο ενθουσιασμός που σαν ρεύμα μεταδόθηκε σύντομα σε όλο το νησί, ώστε κατέφθαναν πλήθη με λαχτάρα και ενδιαφέρον να δουν και να σπαστούν την εκτάφου φανήσαν ιεράν εικόνα με δάκρυα χαράς και συγκινήσεως. Ο κόπος και η θυσία είχαν πλέον αμυφθεί. Αφού λοιπόν το ποθούμενο ήλθε, δηλαδή η εικόνα, αποφασίστηκε να χτιστεί μεγαλοπρεπής ναός στο όνομα του Ευαγγελισμού, αφού ο μικρός που είχε σχεδόν ετοιμαστεί έμενε ως ναός της Ευρέσεως στο κάτω μέρος. Πλέον η διάθεση ήταν τέτοια ώστε το έργο ξεκίνησε. Αρχιτέκτονας από την τότε ελληνοκρατούσα Σμύρνη, ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ενισχυμένος ηθικά, ανέλαβε με ζήλο το μεγάλο έργο και οι εργασίες άρχισαν. Όλοι με θέρμη ψυχής βοήθησαν, εύποροι και πτωχοί, με ζήλο ακράτητο, σαν να έκτιζαν το σπίτι τους. Άλλοι με προσωπική εργασία, άλλοι με χρήματα, έδωσαν το παρόν, ώστε θεωρήθηκε άθλος και οικοδομικό θαύμα, ώστε σε έναν περίπου χρόνο, με εκείνα τα μέσα και τις δυσκολίες, ο ναός ήταν σχεδόν έτοιμος. Είναι το πρώτο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα του νεότερου ελληνισμού, μνημείων ανεγερθέν υπό την κλαγκίν των όπλων. Η έβρεση της εικόνος του Ευαγγελισμού κατά αυτόν τον θαυμαστό τρόπο και με την άμεση επιστασία της Θεοτόκου συμβόλησε τον Ευαγγελισμό του έθνους και μαζί με τον ναό πλέον ήλθε ως μήνυμα του ουρανού που προμείνει η ελύτρωση. Οπότε αναπτέρωσε το ηθικό των αγωνιζομένων Ελλήνων τα μέγιστα. Το όλο γεγονός διαδόθηκε σύντομα στον αγωνιζόμενο για την ανεξαρτησία του ελληνικού λαού και θεωρήθηκε ως εθνικό και πατριωτικό γεγονός. Τόσο ενθουσίαζε όπου έφτανε η τόσο χαρμόσυνη είδηση, ώστε αρκετοί έσπευδαν να δουν, να προσκυνήσουν και να λάβουν δύναμη εξύψους. Οι αγωνιστές Κανάρης και Μιαούλης κατ' επανάληψη ήλθαν και προσκύνησαν στην Τίνο. Αργότερα έφτασε και η ψυχή του αγώνος, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς και άλλοι αγωνιστές. Μέχρι σήμερα είναι γνωστή η φράση του Κολοκοτρώνη ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ανεξαρτησία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Η πεποίθησή του αυτή στηριζόταν στο θαυμαστό γεγονός της ευρέσεως της ιεράς εικόνας του Ευαγγελισμού στην Ίσο Τίνο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων έδωσε το δικό του δαχτυλίδι, την δική του σφραγίδα, ως τάμα στην υπεραγία Θεοτόκου. Το δαχτυλίδι του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη μέχρι σήμερα κοσμεί ως καύχημα το μουσείο της Παναγιάς στην Τίνο.

0: ευλογημένο όμως νησί της Τίνου που στέκει στο μέσον του Αιγαίου Πελάγους και έκρινε η Θεοτόκος ότι είναι κατάλληλο θρονή για τη χάρη της, για την μεγάλη της χάρη, ελκύει τα βλέμματά μας σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και είναι πραγματικά μεγάλη χάρη της, όχι μόνο γιατί ομιλεί και καθοδηγεί τον καθένα και την καθεμιά από μας, όχι γιατί προσεύχεται συνεχώς υπέρ του γένους των χριστιανών ενώπιον του θρόνου του Υιού της, αλλά εμείς οι Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι, σκανδαλωδώς ευλογημένοι, επειδή η Θεοτόκος δεν έπαψε ποτέ, μα ποτέ, να μας προστατεύει ακόμα και στα δύσκολα. Είδαμε ότι το νησί και η μεγάλη της χάρη συνδέονται με το μεγάλο έτος του 1821. Η χάρη της, η μεγάλη της χάρη, συνδέεται με το ίδιο νησί περίπου έναν αιώνα αργότερα. Πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στα δύσκολα και πάλι η Θεοτόκος από το νησί της Τίνου δίνει ελπίδα στους Έλληνες παρά τα δύσκολα που θα έρθουν. Τον Αύγουστο του 1940 ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κόντευε να συμπληρώσει ένα χρόνο. Η Ελλάδα, την οποία κυβερνούσε ο Ιωάννης Μεταξάς, μπορεί να τηρούσε ουδέτερη στάση, αλλά ήταν εμφανές ότι βρισκόταν στο πλευρό της Αγγλίας. Η φασιστική Ιταλία, σύμμαχος της Γερμανίας, με τον ισχυρό στόλο της, διεκδικούσε την πρωτοκαθεδρία στις θάλασσες της Μεσογείου, θέλοντας να κλέψει την δόξα από την Μεγάλη Βρετανία. Η διαταγή για τον τορπιλισμό της Έλλης, ενός ελαφρού καταδρομικού πλοίου, ευδρόμου όπως λεγόταν τότε στο Μεσοπόλεμο, δόθηκε από τον Ιταλό διοικητή των Δωδεκανήσων Τσεζάρε Μαρία Ντεβέκη, ένα ηγετικό στέλεχος του φασιστικού κόμματος της Ιταλίας. Το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο με διοικητή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊκάρντι ξεκίνησε από την ναυτική βάση στο Παρθένη της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου, παραμονή δηλαδή της μεγάλης εορτής της Παναγιάς, με αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοία στην Τίνο, την Σύρο και στη συνέχεια να αποκλείσει την Διόρυγα της Κορίνθου. Τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου το ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε έξω από το λιμάνι της Τίνου εν κατά δύση, με σκοπό να τορπιλήσει τα επιβατικά πλοία Έλση και Έσπερος που μετέφεραν προσκυνητές για να προσκυνήσουν την χάρη της. Επίσης, από το περισκόπιο ο Αϊκάρντι είδε να καταφθάνει στο λιμάνι ένα πολεμικό και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Επρόκειτο για το καταδρομικό Έλλη που κατέπλεε στην Τίνο όχι για πόλεμο αλλά για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης. Στις 8:25 το πρωί, λίγη ώρα πριν από την λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας και ενώ στην παραλία υπήρχε πολλής κόσμος, το Ντελφίνο έπληξε με 3 τορπίλες το ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μόνο η μία τορπίλη βρήκε στόχο, αλλά έπληξε κέρια το ελληνικό πλοίο στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές πετρελαίου. Μία ώρα αργότερα, το Έλλη βυθίστηκε παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να το κρατήσουν στον αφρό. Δυστυχώς, οι άλλες 2 τορπίλες αστόχησαν και εξεράγησαν στην προκυμαία. από την επίθεση του Ντελφίνο σκοτώθηκαν ένας υπαξιωματικός, 8 ναύτες του Έλλη, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν στους 24. Μια γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά την έκρηξη της δεύτερης τορπίλης πάνω στην Προκυμαία. Η έρευνα που διενήργησαν δίτες του πολεμικού ναυτικού έδειξε ότι οι τορπίλες ήταν ιταλικές και επομένως η επίθεση έγινε από ιταλικό υποβρύχιο. Η κυβέρνηση Μεταξά τήρησε απόλυτα μυστικό το πόρισμα της έρευνας για να μην προκαλέσει την Ιταλία και να μην διαταράξει την ουδετερότητα της Ελλάδος. Τελικά, στις 30 Οκτωβρίου 1940 δημοσιοποιήθηκε η ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική κοινή γνώμη δεν είχε καμία αμφιβολία για την εθνικότητα και τις προθέσεις του υποβρυχίου. Αυτό όμως έδωσε μεγαλύτερη αγωνιστικότητα στους Έλληνες. Τους εμψύχωσε για να γίνουν ήρωες στα βουνά της Πίνδου. Για άλλη μια φορά, η μεγάλη χάρη της Παναγιάς, το ιερό νησί της Τίνου, θα βρίσκονταν στο κέντρο της θρησκευτικότητας και του πατριωτισμού των Ελλήνων. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά να στηρίζει και να εμψυχώνει όλους μας. Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Παπαλεξίου, ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και γραμματεύς της Μονίμου Συνοδικής Επιτροπής επί ειδικών ποιματικών θεμάτων και καταστάσεων.
1: Αύγουστος και 15 Αύγουστος, αγαπητοί ακροατές, ο μήνας ο αφιερωμένος στην Αγίαν Μορφήν της Παναγίας μας, ο αφιερωμένος στην απαράμιλον ύπαρξή της, στο μεγαλείο της ψυχής της, τόσο μεγαλείο που δεν άφησε ασυγκίνητον ούτε τον ίδιον τον Θεόν και Δημιουργόν της, τόσον που ήλκυσε την προσοχήν Του, που στο πρόσωπον της, στην Αγία ύπαρξή της και παρουσία της, βρήκε εκείνην την μόνην άμωμον και καλήν, ευρήκε το δοχείον των καθαρών, ώστε να την κάνει μάνα του Υιού Του. Ευρήκε εκείνην η οποία έγινε η σκάλα για να κατέβει ο Υιός Του. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, ψάλουμε στον ακάνθιστο ύμνο. Κατέβει ο Θεός και τις ανθρώπεις συνανεστράφει. Κατέβει ο Θεός με έναν και μόνο σκοπόν, την σωτηρίαν του ανθρώπου, και έναν στόχο, την συντριβήν και την κατάργησιν του κράτους, της εξουσίας και της μονοκρατορίας του διαβόλου. Το μυστήριον των συσχημένων της χρόνης έλαβε σάρκα και οστά, έγινε πραγματικό της, απεκαλύφθη στο πρόσωπον της Μαρίας, της κόρης της Ναζαρέτ. Αυτόν λοιπόν τον μήνα τον Αύγουστον εορτάζουμε και λαμπροφορούμε δια την εορτήν της, την εορτήν της κοιμήσεώς της, την οποίαν εορτίαν χορώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας με χωράρχην των Ιερών Χρυσόστομων την ονομάζουν Πάσχα μετά το Πάσχα. Μήπως είναι υπερβολή, θα πούν κάποιοι βιαστικοί ή και αδιάβαστοι, να λέγομεν την εορτήν της Παναγίας Πάσχα μετά το Πάσχα? Όχι αδελφοί, αν έχουμε Πάσχα, δηλαδή λύτρωσιν, αν έχουμε πνευματικήν ελευθερίαν, τούτο οφείλεται στην Παναγία, στην κόρη της Ναζαρέτ. Χωρίς την παρουσία αυτής δεν θα κατέβαινε ο Θεός. Αυτή έγινε η αιτία της σωτηρίας μας, η γεννήσασα των αίτιων, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Σημειώνει ένα σύγχρονος δόκιμος του Ιερού Άμβωνος. Είδατε, η Παναγία δεν είναι απλώς μία προσωπικό της, της οποίας η εμφάνισης υπήρξε ένα μεγάλο γεγονός. Είναι η προσωπικό της εκείνη που συνεδέθη αρήκτος με το εξαίρετον, το μοναδικόν γεγονός των αιώνων, το μυστήριον της Θείας ενσαρκώσεως. Ως εκπρόσωπος του γένους μας προσέφερε εις των λόγων του Θεού δια μοναδικής ειδικής ενεργίας του Αγίου Πνεύματος καθαράν και αμίαντον την ανθρωπίνην σάρκα. Συνέδεσε κατά τρόπον αιώνιον τον εαυτόν της με τον Θεόν και την σωτηρίαν των ανθρώπων. Υπήρξε η κόρη της Χάριτος, το κρυστάλλινον δοχείον των χαρίτων του Παναγίου Πνεύματος. Έγινε το εκλεκτόν σκεύος, το καθαρόν του λόγου σκήνομα, ο πανάμωμος ναός του υψίστου Θεού. Υπήρξε η δούλη Κυρίου, η ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναικών, η μακαρία, η και χαριτωμένη κόρη. Τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησεν, αλλός ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Αλλά τι ορτάζομεν, αγαπητοί ακροατές, των 15 Αύγουστων? Ποιον γεγονός ή ποιον σταθμόν της Παναγίας Μητέρας του Θεού μας και δικής μας μητέρας? Τι άλλο? Το κοινόν πάση της ανθρώπης, των θάνατων, την κοίμησή της, την μετάστασή της. Και να όμως, δεν υπάρχουν κλάματα αλλά χαρές, δεν υπάρχουν οδυρμοί, κοπετοί και θρήνοι, αλλά χαράς και συγκινήσεως πανηγύρης. Την Παναγία δεν πόρεσε να την φύρει η νέκρωσης, να την κρατήσει ο τάφος, να την νικήσει ο θάνατος, έστω και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Διότι ο Υιός της, ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου, Ιησούς, στην παρουσία της Πάναγνης Μητέρας Του, καταστρατήγησε τον νόμον της φθοράς. Διότι πώς ήταν δυνατόν, αδελφοί μου, το σώμα το οποίο εφιλοξένησε τον αρχηγόν της ζωής Ιησούν να δοθεί και να φεθεί στην σύψην και την φθοράν? Πώς ήταν δυνατόν? Την κάλεσε μαζί του, την πήρε μαζί του. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγει: το τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησεν, αλλό ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Ιδού ο λόγος, ιδού η αιτία της πανηγύριος, και όχι μόνον, αλλά της λαμπράς πανηγύριος, της πασχαλινής πανηγύριος. Όμως, ας δώσουμε τον λόγον, των μουσικών λόγων, στους ιεροφάντορας και σμίστας της βυζαντινής μουσικής, να μας ψάλουν και τι άλλο. Μα τι άλλο? Το οκτάηχον δοξαστικών του μεγάλου εσπερινού της κοιμήσεώς της, έργων και ποίημα και ύμνος και τραγούδι του μεγάλου μουσουργού και συνθέτου της Εκκλησίας μας, του Ιωάννου του Δαμασκηνού.

άφος και νέκρωσης, ούκε κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν. Αλλά ας δώσουμε τον λόγον σε έναν άλλον χρυσορήμονα του λόγου, τον επίσκοπον Κερνίτσης και Καλαβρίτων, τον Ηλίαν Μινιάτην. Λέγει λοιπόν ούτως ο αείδημος: «Μη στοχαστείτε εδώ, αδελφοί, κάτω τα θλιβερά εκείνα σύμβολα του θανάτου. Εκεί δηλαδή όπου φαίνεται ένα σώμα νεκρών υπλωμένων επάνω εις ένα κράβατον, κυδευόμενον σεπτός παρά των ιερών αποστόλων, παραδόξως συνηγμένων εκ το περάτων της γης, και συνεχίζει: «Εις την Αγιωτάτην Παρθένων όλα εστάθησαν υπεράνθρωπον. Εις τούτο μόνον έδειξε πως ήταν φύσεως ανθρωπίνης, δια τη σήμερον φαίνεται πως είναι φύσεως θνητής. Αλλά και εις τούτο εφάνισαν τα προνόμια της Θείας Χάριτος, δια τη καθώς όταν η Πανάμο μας Μαρία συνέλαβε και η σύλληψη εστάθη άσπορος, και όταν εγέννησε η κοίησης εστάθη αδιάφθορος, έτσι και όταν απέθανε η νέκρωσης εστάθη αθάνατος. Δεν είναι θάνατος, όχι ετούτος», συνεχίζει ο Ηλίας Μινιάτης, «ως αν εκείνος ο τύραννος του γένους μας, ο Υιός της Κατάρας και Πατήρ της Φθοράς, αυτός είναι η ένας γλυκής ύπνος με τον οποίον ηθέλησεν η Πάναγνος Δέσποινα, ως αν αναπαυθεί ο λίγον εις το πέρας της επικύρου ταύτης ζωής, δην αρχίσει την οδόν εκείνη της Ακυράτου, η μία θαυμαστή έκσταση θείου έρωτος, εις την οποίαν η μεν μακαριωτάτη εκείνη ψυχή σπέβδουσα το γλιγορότερο να φτάσει προς τον ηγαπημένον θείον ιών της, άφησε δύο λίγων το μοδίαιτον σώμα. Και τούτο ομοίως ερώμενον υποχερουβικού άρματος, οικολούθησε τον αυτόν δρόμον και ανέβει δεδοξασμένον εις ουρανούς. Τάφος λοιπόν και νέκρωσης δεν μπόρεσε να κρατήσει την Παναγία. Το ένα θαυμαστόν γεγονός ακολουθεί το άλλο, αγαπητοί ακρότες. Μυστήρια παράδοξα στο πρόσωπο της Παναγίας μας, τα οποία νους ανθρώπινος δεν χωρεί, αλλά και λογική δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Μόνον δια της πίστεως δυνάμεθα να αγγίξομεν και να ερευνήσομεν. Ο τρόπος της γεννήσεώς της, ο τρόπος της συλλήψεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ο τρόπος της γεννήσεως αυτού υπ' αυτής και η κοίμησή της μυστήρια παράδοξα. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού, σημειώνει ο προφητάναξ Δαβίδ. Με αυτόν τον στίχον και δι' αυτού του στίχου ο Μέγας Μουσουργός της Εκκλησίας μας, αυτή η Καλλικέλαδος Αηδών, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά και ρήτορ και λογοτέχνης, αρχίζει των εγκόμιων λόγων του εις την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την Κυριώνυμον ημέραν εις την Ιεράν Μονή του, την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα, εκεί στην ευλογημένη γη της Ιερουσαλήμ στην Ιουδαία. Απευθυνόμενος στους πατέρας της Μονής του, αλλά και στους ευλαβούς προσκυνητάς, λέγει: «Βλέπετε, πατέρες και αδελφοί αγαπημένοι του Θεού, τη σημερινή ημέρα στη χάρη. Θωρείτε το ύψος και τη μεγαλοσύνη αυτής που εξυμνούμε. Τα μυστήριά της τούτα δεν είναι φοβερά? Γεμάτα θαύμα δεν είναι? Μακάρι όσοι βλέπουν με τον μοναδικά δυνατόν και σωστό τρόπο. Μακάρι όσοι έχουν πνευματικά αισθητήρια. Τι αστραπές φωτός καταβγάζουν την αποψινή νύχτα. Ποιες αγγελικές φρουρές κάνουν ολόφωτη την κοίμηση της μητέρας που στάθηκε η αρχή της ζωής.
πώς ο λόγος του Θεού που δέχτηκε από άφατη ευσπλαχνία να γίνει γιος της, υπηρετεί με τις δεσποτικές του παλάμες την Παναγία και θεϊκοτά τη μητέρα και υποδέχεται την ιερή ψυχή της. Να γιατί, αδελφοί μου, ούτε ο τάφος μπορούσε, ούτε η νέκρωσης ίσχυε να κρατήσουν το πανάχραντον σώμα της Θεοτόκου στη γη. Εκείνος ο οποίος ήρθε στη γη περνώντας μέσα από τη σάρκα της και δανειζόμενος το αίμα της, ο λυτρωτής του κόσμου Ιησούς, αυτός ο ίδιος ανεβάζει την ψυχή της στον ουρανό, αλλά και μεταθέτει και το σώμα της. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, έχουν γράψει και έχουν πει εγκόμια και εγκομαστικούς λόγους στην κοιμησή της. Είναι μεγάλη η αγάπη των Αγίων στο πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά και η εμπιστοσύνη τους. Αλλά μήπως και σε κάθε εποχή, μήπως και στις μέρες μας, όπου υπάρχει ναός του Θεού, η ψυχή υπονεμένη, η καρδιά του ανθρώπου δεν σκύβει μπρος στην εικόνα της, δεν ατενίζει τη θεία μορφή της και με εμπιστοσύνη δεν εναποθέτει στα χέρια της και την χαρά και τον πόνο και τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Ιδιαιτέρως όμως την ημέρα που εορτάζει η χάρη της, έτσι συνηθίζει να λέγει ο απλός και φιλόχριστος λαός μας, θα πάμε σήμερα να προσκυνήσουμε τη χάρη της. Ναι, απ' άκρο έως άκρον η πατρίδα μας εορτάζει και πανηγυρίζει τον 15 Αύγουστο, αλλά και όλος ο απόδημος ελληνισμός απανταχού της γης. Βουνά και κάμπη, φαράγγια και πεδιάδες και νησιά, όλα εορτάζουν και πανηγυρίζουν. Μικρές και μεγάλες μονές, μικρές πόλεις και μεγάλες και χωριά, όλα, μα όλα πανηγυρίζουν, όλα και όλοι στολισμένοι στα γιορτινά της και όλα και όλοι λαμπροφορούν. Ευωδιάζει ολόκληρος η πατρίδα μας, ολόκληρος η Ελλάδα από των ευωδιαστών λιβανωτών, αλλά και οι καρδιές οι αγνές του πιστού λαού μας από αγάπη και εμπιστοσύνη στο πάναγνον πρόσωπό της και την Αγία Μορφή της. Δεν είναι λυπηρά και πενθική, αλλά χαροπιά και εφρόσινος η κοίμησή της, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να συνεχίσει και να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εντεύθεν ούσε ο θάνατος εμακάρισε Θεοτόκε, αλλά αυτόν τον θάνατον καταγλαΐσας, την τούτου κατήφιαν λύσασα και την χαράν θάνατον δείξασα. Αλλά ας ψάλουν οι ψάλτες μας, ή μάλλον να συνεχίσουν των δοξαστικών ύμνων του Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, με ένα ερώτημα. Πώς πρέπει να εκφράζεται η χαρά μας ώστε να είναι γνήσια σε κάθε εορτή? Χαρά της εορτής, για να είναι γνήσια, πρέπει να πηγάζει από συνείδηση καθαρά, από καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη, από καρδιά γεμάτη από ταπείνωση, όπως την Αγία ταπείνωση εκείνης, της Παναγίας μας δηλαδή, που χάριν στην ταπείνωσή της επέβλεψεν ο Θεός. Ας θυμηθούμε όμως τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εορτάζουμε τις εορτές. Εορτή ουδέν έτερον εστίν, αλλή εφροσύνη. Εφροσύνη δε πνευματική και νοεράν, ουδέν άλλο ποιεί, αλλή συνειδός πράξεων, αγαθών. Ο δε συνειδός έχων αγαθών και πράξεις τι αυτάς, αΐ εορτάζειν δύναται. Με άλλους λόγους, οι εορτές οι οποίες γίνονται προς τιμήν των Αγίων μας και της Θεοτόκου δεν πρέπει να γίνονται κοσμικός και φιλιδόνος, αλλά θεϊκός και πνευματικός, έτσι σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Να εορτάζουμε την μνήμη της Παναγίας μας δηλαδή με σεμνότητα και καθαρότητα, και της ψυχής και του σώματός μας, αλλά και ελεημοσύνην των πτωχών και με συμπάθεια των δεωμένων. Και το σπουδαιότερον, ας κατασκευάσομεν την ενθύμησιν και την καρδίαν μας ταμείων και κατοικίαν των αρετών της Θεοτόκου, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας. Πώς τούτο ή μπορούμε να κάμνομεν? Παρθένος είναι η Θεοτόκος και φιλοπάρθενος και αγνή και φύλαγνος. Βεβαίως και εμείς αν έχομεν όχι μόνον αγνών το σώμα από κάθε σαρκική αμαρτίαν, αλλά και την ενθύμησήν μας καθαράν από εσχρούς και ρυπαρούς λογισμούς, θέλουμε να αποκτήσει στον εαυτόν μας την χάριν της υπεράγνου Παρθένου. Φεύγει αυτή κάθε εσχρόν πάθος, τους ρυπαρούς λογισμούς αποστρέφεται, συχαίνεται την γαστριμαργίαν, πολεμεί την πορνίαν, μισή του θυμού τα σκηνήσεις, δεν δέχεται των φθόνων και τας φιλονικίας. Δια τούτο και εμείς πρέπει να μισόμεν όλα τα νοτέρω πάθη, εάν θέλουμε να είμεθα μιμητέ και φίλη της Παρθένου. Και πάλιν, χαίρεται η Παρθένος εις την νηστείαν και την εγκράτειαν, εφραίνεται εις την παρθενίαν και την σοφροσύνην, αγαπά την ειρήνην και την πραότητα, εναγκαλίζεται την αγάπην και την ταπείνωσιν. Δια τούτο και εμείς πρέπει να αγαπώμεν τα σαρετά στάφτας, εάν θέλουμε να είμεθα ακόλουθη και μιμητέ της Παρθένου. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης δηλαδή, και με συντομίαν, καθώς η Παρθένος μισεί με κάθε κακίαν, αγαπά δε κάθεν αρετήν, ούτω πρέπει να κάμνομεν και η

Ειν η Παρθένος βλέπουσα ημάς εστολισμένους με τα στιάφτας αρετάς, επιθυμήσει του κάλους των ψυχών μας και έλθει νοερός, φέρουσα μαζί της κάθε σειράν πνευματικών χαρίτων και αγαθών. Με αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Πατήρ μας προτρέπει να γίνουμε συμμέτοχοι του μεγαλείου της, αλλά για να φτάσουμε έως εκεί πρέπει να περικοσμούμεθα διόλων των αρετών, των οποίων εκείνη η Πάναγνος μητέρας μας έγινε μέτοχος αλλά και τηρητής μέσα από την αδιάλειπτον προσευχήν. Τι λοιπόν μας διδάσκει η Παναγία μας? Την αδιάλειπτον προσευχήν. Είναι το στοιχείο εκείνο το οποίον συνεχώς μας κρατά συνδεδεμένους με τον ουρανόν. Μόνο εάν θυμηθούμε έναν στίχο από τον ακάθιστο ύμνο «Ξένων τόκων ειδώντες» και τα λοιπά, «Το νουν εις ουρανών μεταθέντες». Πώς μπορούμε να μεταθέτουμε τον νουν μας, να τον παίρνουμε από τα γήνα προς τα ουράνια μέσω της προσευχής? Τι λοιπόν καλύτερον, τι αγιότερον, ποιον το πρέπον από καθέναν μας, εάν βέβαια επιθυμούμε την Βασιλεία του Θεού, την ουράνιον Βασιλεία, από το να μην πλησιάσουμε την Παναγία μας και να μην την αγαπήσουμε. Να την αγαπήσουμε αδελφοί, να τη σεβαστούμε, να την κάνουμε παράδειγμα και υπόδειγμα της δικής μας προς τον Θεόν πορεία μας και του πνευματικού μας αγώνα, σύμβουλον αλλά και σύμβολον, και όχι μόνον αλλά και προστάτηδά μας και μεσήτριά μας. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Αλλά και πάλιν των μουσικών λόγων, οι ψάλτες μας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και θα επανέλθουμε.

την πάσαν ελπίδα μου. Είσαι ανατίθιμη μήτηρ του Θεού, φυλαξών με υπό την σκέπην σου. Την πάσαν ελπίδα μου. Γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, όλη την ελπίδα μας στην Παναγία μας και όχι στον Τριαδικό Θεό? Έχει παρησία προς τον Θεό, αδελφοί μου, διότι είναι η μητέρα. Ποιο παιδί δεν κάμπτεται και δεν υπακούει στην παράκληση της μητέρας του, στα δάκρυα, στην επιθυμία της μητέρας? Πολλό μάλλον εν προκειμένο, όταν η χώρα του αχωρίτου παρακαλεί και μεσητεύει τον Υιόν της, γιατί άλλο υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας? Ναι, αυτή μεσητεύει τον φιλάνθρωπον Θεόν, τον σωτήρα του κόσμου, τον Ιησούν, εκείνον ο οποίος διάκραν ταπείνωσιν και φιλανθρωπίαν εκένωσεν εαυτόν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να μην ακούσει, να μην μείνει ασυγκίνητος στην μεσητεία της μητέρας του, αλλά και της μητέρας της δικής μας. Προς αυτήν και δι' αυτής ας πλησιάζουμε τον Θεόν με σιγουριά και απόλυτον εμπιστοσύνην. Μόνον έτσι θα γινόμαστε κάτοχοι και θα βρίσκουν εκπλήρωση τα αιτήματά μας. Μόνο δι' αυτής και δι' αυτού του τρόπου θα ανοίγει η πόρτα της φιλανθρωπίας του Θεού. Μόνο τότε το αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε κατά το Ευαγγελικόν, θα βρίσκει ανταπόκριση. Ας την μιμηθούμε στο αληθινόν μεγαλείον της. Γράφει ένας σύγχρονος δόκιμος του Θείου Λόγου: εκεί που υπάρχει υπέροχον και έκτακτον μεγαλείον ψυχής, εκεί υπάρχει και μεγάλη και βαθιά ταπείνωσης. Τα δύο αυτά είναι αχώριστα και το ένα στηρίζει και κατευθύνει το άλλο. Την αλήθεια αυτή την βλέπουμε καθαρότατα εις το πρόσωπον της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου, η οποία συνδυάζει αρμονικότατα το ύψος της αγνότητος και της άλλης αρετής με το κάλος της μιας εκπληκτικής ταπεινοφροσύνης. Προς ποιαν άλλην ο άγγελος είπε των υπέροχων εκείνων χαιρετισμών: χαίρε και χαριτωμένη και ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Ποιος άλλος ετιμήθη με τόσην τιμήν? Κι όμως είδετε, η Παναγία δεν υπερηφανεύεται, αλλά βυθίζεται μέσα στο ιερόν δέος των αληθινά ταπεινών ψυχών. Συμμαζεύεται, ταπεινώνεται ακόμη περισσότερον. Και κλείνει ο λόγος: ούτε μια λέξη φιλαρεσκίας, ικανοποιήσεως ή κάποιας επάρσεως δεν βγαίνει από το στόμα της. Αγαπητοί ακροατές, αδελφοί μου και πανηγυριστές της μεγάλης αυτής εορτής του Πάσχα του καλοκαιρινού, ό,τι και αν είπομεν, όσα και αν είπομεν και αν γράψομεν και αν ψάλλομεν για την Παναγία μας, δεν ισχύουν να περιγράψουν και να νοηματοδοτήσουν το μεγαλείον της ψυχής της, την αξία της και την θέση της στον ουρανό. 20 αιώνες μέχρι σήμερα γράφονται λόγοι, συνθέτονται ύμνοι, συντάσσονται λόγοι εγκοημιαστικοί, αλλά και ποίημα και ποίηματα και πεξογραφήματα και εικόνες αγιογραφούνται σε διαφορετικές στάσεις, θέσεις και καταστάσεις. Πόσα προσωνύμια και κοσμητικά επίθετα δεν την στολίζουν? Κι όμως ακόμη δεν έχουν τελειώσει. Η Παναγία Ελεούσα, το Άξιον Εστί, η Μυρτιδιώτισσα, το Ρόδον το Αμάραντον, η Γοργοεπίκος και τα λοιπά. Αλλά όπως προείπαμε και τοπονύμια, η μεγαλόχαρη της Τίνου,
η μεγαλοσπηλαιώτισσα, η Παναγία η Τρυπητή, η Προυσώτισσα και ούτω καθεξής. Κάθε αρχή είναι στην αρχή για την Παναγία μας. Δεν εξαντλείται ούτε η διάθεση, δεν πληρούται η πνευματική δεξαμενή, δεν στηρεύει ο νους, δεν κουράζονται τα χείλη, δεν σταματούν τα σκυρτήματα της καρδιάς, δεν προσγειώνονται της ψυχής τα αισθήματα. Η Παναγία είναι αστήρευτος πηγή πνευματικών αγαθών, νοημάτων, ποιημάτων, ύμνων και ψαλμάτων. Είναι και θα μένει ένα αιώνιο και παντοτινόν σήμερα. Ο Υιός της δεν είναι ένα αιώνιον σήμερα, γιατί όχι και η μητέρα του. Πριν κλείσουμε όμως των πτωχών και ταπεινών μας λόγων που είναι μέσα από την καρδιά μας, θα πούμε και θα διαβάσουμε και θα μεταφέρουμε στις καρδιές σας, αγαπητοί μου, έναν ωραίον εγκομιαστικών λόγων και ύμνων του Κυρίλου, του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Χέρις τίνιν παρημών Αγία Μυστική Τριάς, η τούτης ημάς πάντα συγκαλεσαμένη επιτίνδε την Εκκλησίαν της Θεοτόκου Μαρίας. Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνών κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και χωρίον του αχωρίτου, η μήτυρ και Παρθένος. Διείς ονομάζεται εν της Ευαγγελίης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Χέρις ή των αχώρητων χωρίσασα εν μήτρα Αγία Παρθενική. Διείς Τριάς αγιάζεται, διείς Σταυρός Τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένην. Διείς ο ουρανός αγάλεται, διείς άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται, διείς δαίμονες φυγαντεύονται, διείς διάβολος πειράζων έπεσεν εξ ουρανού, διείς το εκπεσόν πλάσμα εις ουρανούς αναλαμβάνεται, διείς πάσα η κτήσεις η δολομανία κατεχωμένη εις επίγνωσιν αληθείας ελίληθεν, διείς βάπτισμα Άγιον γίνεται της πιστεύουση, διείς έλεον αγαλιάσεως, διείς εις πάσαν την οικουμένην εκκλησία τε θεμελίονται, διείς έθνη άγονται εις μετάνιαν. Και τι δι πολλά λέγει, διείς ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού έλαμψε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, διείν προφήτε προεμήνησαν, διείς Απόστολοι κηρύττουσι σωτηρίαν της έθνεση, διείς νεκροί εγείρονται, διείς βασιλείς βασιλεύουσι δια Τριάδος Αγίας. Και τις δυνατός ανθρώπων λέγειν την πολύμνητον μητέρα, η μήτρα η παρθενική, ο του θαύματος εκπλήττει με το θαύμα. Πρέπει όμως πριν κλείσουμε εμείς να κλείσει το υπέροχον δοξαστικόν του Ιωάννου του Δαμασκηνού, αδελφοί μου.

Μήπως αυτό δεν κάνουμε κι εμείς, αγαπητοί ακροατές, εις τους αιώνας, αγλαοφανώς, να την μακαρίζουμε? Έτσι έκλεισε το δοξαστικόν αυτός ο υπέροχος και ανεπανάληπτος ύμνος. Ύμνος και ποίημα περιεκτικών της μορφής της και του μεγαλείου της ψυχής της, αλλά και των εκτάκτων και ανεπαναλήπτων γεγονότων τα οποία έλαβαν χώραν μυστικός και υπερφυός στην κίνησή της, στην μετάστασή της. Γεγονότα που ανθρώπινος νους δεν ταν χωράει και μάτι δεν ισχύει στην ατένισή των. Τι απομένει λοιπόν σε μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές και προσκυνητές και πανηγυριστές αλλά και εορτάζοντες το όνομά της? Τι απομένει? Να είπομεν και να κλείσομεν. Ταπεινώς φρονώ, τούτος μόνο ο λόγος είναι εκείνος που πρέπει και δι' αυτού να κλείσομεν. Αυτό το εκαρδίας τροπάριον κάποιου άγνωστου συνθέτου και υμνογράφου. Αγία Δέσποινα Αγνή, του Θεού ημών μήτυρ, ή των απάντων ποιητήν απορρίτως τεκούσα, οικέτευε συν Αποστόλης ιερής εκάστοτε την αγαθότητα αυτού. Παθών ημάς λυτρώσαστε και άφεσιν ημών δούνε αμαρτημάτων. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, αδελφοί μου, δια πρεσβειών της Παναγίας μας.

Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Παπαλεξίου, ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και γραμματεύς της Μονίμου Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιματικών Θεμάτων και Καταστάσεων.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Ευλογημένης η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαρίου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα εις την πάντοξον κοίμησιν της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου.

Από πολύ παλιά εγκομιαζόταν η Θεοτόκος, αλλά επιπλέον το ότι η Παρθένος είναι ο καρπός των δημιουργημάτων και ότι αυτή ακριβώς είναι η αναφορά και σχέση της Μακαρίας προς το υλικό σύμπαν γίνεται φανερό από τα παραπάνω. Εφόσον δηλαδή σε όλη τη φύση καρπός είναι ό,τι την επαναφέρει από την εξαφάνιση προς την οποία βαδίζει και την καθιστά και πάλι νέα με τη νέα ζωή της καρποφορίας, ποιος στην περίπτωση της ανθρωπίνης φύσεως ανέπλασε και αναγέννησε τους ανθρώπους? Από πού προήλθε η καινή κτήση? Ποιος άλλαξε ριζικά όλο το σύμπαν? Γιατί βέβαια είναι γεγονός ότι ο ουρανός δέχθηκε νέους αναγεννημένους πολίτες και αυτούς τους μετέφερε από τη γη η Παρθένος. Η γη πάλι είχε σαν κάτοικό της τον κενό άνθρωπο, τον ίδιο το δεσπότη του ουρανού. Και αυτό γιατί δεν παρήγαγε πια τον παλιό καρπό της αμαρτίας, αγκάθια και τριβόλια, αλλά το νέο άνθος της δικαιοσύνης, την Παρθένο. Δεν έδιωξε έτσι η Παρθένος τα γερατιά μόνο από την ανθρώπινη φύση, χαρίζοντας όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξαναζήσουν, αλλά χάρη σε αυτή θα γίνει καλύτερος. Θα ελευθερωθεί δηλαδή από τη φθορά και ο ίδιος ο ουρανός, καθώς και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Γιατί βέβαια δεν ήταν δυνατόν να αναστηθεί η κτήση από τη φθορά αν τα τέκνα του Θεού δεν έβρισκαν την ελευθερία τους. Και το λύτρο αυτής της ελευθερίας, τον πρωτότοκο των νεκρών, το έφερε ακριβώς στη γη η Παρθένος. Θα απαλλάξει λοιπόν τη γη από τη φθορά και θα εκπληρώσει το διακαή πόθο της, αποδίδοντας την αυθαρσία που περίμενε αναστενάζοντας, όπως λέει ο Παύλος. Έτσι είναι φανερό ότι αυτό που ο προφήτης λέει προς το Θεό, θα χορτάσει γη από τον καρπό των έργων σου, αναφέρεται σε αυτό τον καρπό, στην Παρθένο. Και αυτήν ακριβώς υπονοεί σαν πόθο της γης, γιατί σύμφωνα με το ψαλμικό και η γη θα χορτάσει όταν φανερωθεί η δόξα του Σωτήρος. Αν πάλι η γραφή αποκαλεί η γη και τους ανθρώπους, είναι φανερό ότι και αυτοί χάρη στην Παρθένο είδαν να πραγματοποιούνται όλες οι επιθυμίες τους και έφτασαν στην ημέρα εκείνη που είχαν επιθυμήσει οι προφήτες να φτάσουν. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι, αφού χάσαμε με την πτώση την ευτυχία για την οποία πλαστήκαμε, την ποθούσαμε από τότε αδιάκοπα. Κανείς όμως, ούτε από τους αγγέλους, ούτε από τους ανθρώπους, δεν είχε τη δύναμη να μας την ξαναδώσει. Και πέφταμε συνέχεια σε χειρότερα, ώστε να είναι έτσι αδύνατο να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κατάστασή μας. Κι όμως, αυτή μόνο την ευτυχία ποθώντας στενάζαμε. Αυτήν ακριβώς την ευτυχία μας έδωσε τη δυνατότητα να την ξαναβρούμε μόνη η Παρθένος. Αυτή ξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό, αυτόν που, όταν κανείς τον βρει, δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα. Και τον ένωσε τόσο στενά, ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και τον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας ακόμα την ανθρώπινη φύση.

Αλλά όμως δεν περιορίστηκε να ευεργετήσει μόνο τους ανθρώπους και αυτόν εδώ τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δωρεές της στον ουρανό. Αντίθετα, και αυτόν τον ουρανό του ξεπέρασε και αυτόν τον κάλυψε με την αρετή της, γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, τις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε να ανατείλει και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες, και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσης του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της, το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι, Παρθένος, υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε Παρθένος κενό, ουρανό και γη κενή. Ή καλύτερα, αποτελεί αυτή η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό. Και είναι βέβαια γη, γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως γη κενή, γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της, ούτε κληρονόμησε την παλιά ζήμη. Αλλά έγινε σύμφωνα με το λόγο του Παύλου αυτή η ίδια νέο φύραμα και κάμε την αρχή ενός γένους καινούριου. Αλλά ποιος αγνοεί το γιατί Παρθένος είναι ουρανός? Είναι όμως πάλι ουρανός κενός, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά. Και γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες μέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους, σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας, ουρανό κενό και γη κενή δώσω ημίν. Και αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό τον ξεπέρασε τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικο εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει. Αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν ήταν δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχτεί, τίποτε δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσου της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο, η Παρθένος γίνεται οδηγός όσους υψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται. Και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατό να λάβουν μέρος οι γήινοι στα υπερκόσμια.

πραγματικά, κατά το γραφικό λόγο, ο ουρανός δεν μπόρεσε να υποφέρει τη θεία ακτίνα και σχίστηκε μόλις αυτή πέρασε. Γιατί λέγει η γραφή, όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή περιστεριού πάνω στον ομότιμο Ιησού, ο Μέγας Ιωάννης είδε τους ουρανούς να σχίζονται. Αντίθετα, η Μακαρία, όταν την επισκέφθηκε το Πνεύμα, απίλαυσε ακόμη μεγαλύτερη μέσα της την ειρήνη του Θεού, για την οποία ο Παύλος είπε ότι ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Και έγινε θαυμαστός τόπος της υποστάσεως του ίδιου του Σωτήρα, που είναι πέρα από κάθε τοπικό όριο. Και τον έφερε μέσα της με τόσο μεγάλη άνεση, ώστε να κυοφορήσει και να γεννήσει ανώδυνα. Επομένως, είναι φανερό πως εκείνο που ο προφήτης ονομάζει ουρανό ουρανού και τονίζει ότι αρμόζει μόνο στο Θεό, λέγοντας το γνωστό «ο γάρ ουρανός του ουρανού το Κυρίο», είναι η Παρθένος. Γιατί άλλωστε, ούτε ο ίδιος ο ουρανός, λέγει αλλού η γραφή, είναι καθαρός ενώπιόν σου. Ενώ αυτή που βρίσκεται κοντά στο Θεό, δηλαδή Παρθένος, δεν είναι απλώς καθαρή από κάθε κακία, αλλά και θετικά καλή. Και όχι πάλι σε ένα μόνο σημείο, αλλά εξ ολοκλήρου καλή. Όλοι γάρ ή καλή, λέγει. Και δεν πρόκειται εδώ για ανθρώπινη κρίση, αλλά ο ίδιος ο Θεός ανακηρύσει καλή τη Μακαρία. Και αυτό όχι κατά τρόπο συνηθισμένο, αλλά με θαυμασμό και με έκπληξη. «Τι γαρή καλή η πλησίον μου», λέγει. Και όλα αυτά, μολονότι μπροστά στο Θεό κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι, κατά τη γραφή, συχαμερότερη από οποιοδήποτε βδέλυγμα και αποκαλείται πονηρία. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, η δικαιοσύνη της Παρθένου δεν βρισκόταν μέσα στα ανθρώπινα όρια. Η Παρθένος ξεπέρασε την υπόλοιπη ανθρώπινη φύση, όχι απλώς λίγο ή πολύ, τόσο δηλαδή που να υπάρχει αντιστοιχία, αλλά σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι εντελώς αδύνατο να μετρηθεί η μεταξύ τους απόσταση.

Γι' αυτό και συγκάλυψε κάθε ανθρώπινη κακία και απέδειξε τους ανθρώπους αξίους να ενωθούν και να ζήσουν μαζί με το Θεό και τη γη αξία να γίνει διαμονή του σωτήρα. Όλοι ξέφυγαν από το σκοπό τους και ταυτόχρονα αχρηστεύτηκαν. Κανείς δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει το γένος που κινδύνευε, ούτε να αναχαιτήσει την αμαρτία που είχε ξεχυθεί σαν ποτάμι. Γιατί και οι ιερείς και οι κριτές και όλοι οι προφήτες και όσοι γενικότερα από τους υπόλοιπους ανθρώπους ήταν θεοσεβείς, από τους οποίους ήταν βέβαια δυνατόν να ελπίζει κανείς πως θα έλθει κάποια καλυτέρευση στο γένος, κανείς από όλους αυτούς δεν μπορούσε να βοηθήσει στο παραμικρό την ανθρωπότητα. Αφού ούτε τους ίδιους τους εαυτούς τους δεν μπόρεσαν να αναδείξουν καθαρούς από κατηγορίες και τιμωρίες, αλλά όταν έφευγαν από εδώ τους υποδεχόταν όλους ο Άδης. Και ήταν έτσι αδύνατο να ξανάρθει σε εμάς η προηγούμενη ζωή μας, αφού οι άνθρωποι δεν μπορούσαν οι ίδιοι να επαρκέσουν στους εαυτούς τους. Οι δε αγαθοί άγγελοι, μολονότι ζητούσαν από το Θεό την καλυτέρευσή μας και προσπαθούσαν να αγωνιστούν μαζί μας, νικιόταν μπρος στο μέγεθος των ανθρωπίνων κακών. Και ενώ από το άλλο μέρος εκείνος του οποίου η πληγή ήταν απαραίτητη ήταν εξαιτίας της αμαρτίας τους ανθρώπους μισητός. Έσκυψε πράγματι και κοίταξε πάνω στη γη και δεν βρήκε κανέναν που να σκέπτεται στα σοβαρά και να ζητεί το Θεό. Αλλά συνέβη και με την ανθρωπότητα ό,τι συμβαίνει με ένα σώμα που έχει καταστραφεί ολόκληρο από την αρρώστια και δεν του απομένει κανένα σημείο από το οποίο εκείνος που θέλει να το θεραπεύσει να ανακαλέσει την υγεία. Γιατί ήθελε βέβαια ο Θεός τη σωτηρία μας σαν φιλάνθρωπος που είναι, αλλά δεν έβρισκε τους ανθρώπους εκείνους από τους οποίους θα μπορούσε να αρχίσει την προσφορά των δωρεών του κατά τρόπο δίκαιο. Γιατί αποτελεί νόμο της Θείας Δικαιοσύνης το να προσφέρει μερικές φορές τις ευεργεσίες εκείνες που κάνουν την ανθρώπινη φύση καλύτερη και χωρίς οι άνθρωποι να το θέλουν. Αλλά αποτελεί εξίσου νόμο οι ευεργεσίες που επανορθώνουν τη θέληση και τη διάθεση του ανθρώπου και φέρνουν μέσα μας το Θεό και μας δίνουν τον αραβόνα της ουράνιας ειρήνης, να είναι βέβαια μεγάλες και να ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη ελπίδα, να μην χορηγούνται όμως σε όλους, αλλά μόνο σε όσο συμβαίνει να έχουν προηγουμένως συνεισφέρει από την πλευρά τους ό,τι συντελεί στην προσέλκυση και διατήρησή τους. Γι' αυτό, πριν κατέβει ο Σωτήρας στη γη και πριν υπάρξουν τα μυστήρια της Θείας του Οικονομίας, τα οποία επανέφεραν με μια στη θέλησή μας που είχε ξεπέσει από τη Θεία Αγάπη, χρειαζόταν μια ανθρώπινη δικαιοσύνη ικανή όχι μόνο να αντισταθμίσει την τόσο μεγάλη ανθρώπινη κακία, αλλά με πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Αυτή έπρεπε να συντελέσει αποφασιστικά στο να ξεπληθεί η ανθρώπινη φύση από το μίασμα, να εξαλειφθεί η εσχήνη που της προκαλούσε η αμαρτία, να καταργηθεί η ύβρις του εχθρού διαβόλου και, αφού συμφιλειωθεί, να προσφέρει ο Θεός το χέρι του στους ανθρώπους.

Η Παρθένος ήταν αυτή που από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αυτή μόνη κατοίκησε στο θυσιαστήριο και προσφέρθηκε σαν μία προπαρασκευαστική και καθαρτήρια θυσία πριν από το μεγάλο θύμα για το καλό όλου του γένους. Έτσι πρόδρομος του ανθρωπίνου γένους εισήρθεν στα Άγια των Αγίων ο Ιησούς. Σαν πρόδρομος δε του Σωτήρα εισήρθε στα ενδότερα του καταπετάσματος η Μακαρία Παρθένος και προσέφερε τον εαυτό της στον Πατέρα. Και ο Ιησούς βέβαια συμφιλίωσε απόλυτα τους ανθρώπους με τον Πατέρα, πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό. Ενώ η Μακαρία με το να προσφερθεί στο Θεό τόσο μπόρεσε να συμβάλλει στην καταλλαγή όσο χρειαζόταν για να φέρει τον κυβερνήτη ανάμεσα στους ανθρώπους, να κάνει αδελφό τους τον πρεσβευτή, αυτόν που επρόκειτο να έλθει για χάρη τους μπροστά στο Θεό και να διεκδικήσει τη σωτηρία για αυτούς που ήταν πλέον δικοί του, που είχαν την ίδια με αυτόν φύση. Γιατί όφιλε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς του ή να ελεήμον γέννηται και πιστός αρχιερεύστα προς το Θεό. Και αυτός βέβαια όντας μέσα στη μια του υπόσταση και τα δυο, και αυτό που είμαστε εμείς και Θεός, έγινε το κοινό όριο καθεμιάς από τις δύο φύσεις. Είναι γι' αυτό και ένωση του Θεού με τους ανθρώπους και καταλλαγή και ειρήνη και έρος και οτιδήποτε άλλο οδηγεί προς αυτά. Ενώ η Μακαρία με το να είναι από το ένα μέρος άνθρωπος, εφόσον καταγόταν από τους ανθρώπους, και να ταιριάζει από το άλλο σε ό,τι αφορά την υπέροχη αρετή της μόνο με το Θεό, αυτό και τους ανθρώπους μεγαλύνει και το Θεό κινεί σε έρωτα προς το ανθρώπινο γένος, ελκύοντάς τον με το κάλος της. Και ο Σωτήρας βέβαια εξόφλησε όλα εκείνα τα οποία εμείς χρωστούσαμε, γιατί δεν ένιωθε ο ίδιος να έχει κάνει κάτι για το οποίο να είναι υπεύθυνος, αφού αμαρτία νου και ποιήσε, αλλά πήρε πάνω του τις δικές μας αμαρτίες και βασανίστηκε για χάρη μας. Έτσι η πληγή ενός που δεν είχε αδικήσει σε τίποτα, με το να πάρει τη θέση της ποινής που άξιζε σε όλους τους ανθρώπους που έσφαλαν τα μέγιστα, ήταν αρκετή να διαλύσει τις κατηγορίες εναντίον όλων. Η δε Παρθένος, με το να παρουσιάσει μόνη αυτή ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους την ψυχή της αξία του Θεού, μπορεί έτσι, μπόρεσε, να υπερασπιστεί και τους άλλους.

Ποιος λόγος είναι αρκετός για να υμνήσει, ο Μακαρία, την αρετή σου, τις χάριτες που σου δώρησε ο Σωτήρας, αυτές που σου δώρησε στην κοινωνία των ανθρώπων? Κανείς. Έστω κι αν λαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όπως θα έλεγε ο Παύλος. Προσωπικά μου φαίνεται ότι το να καταλαβαίνει κανείς και να διακηρύσει σωστά και όπως πρέπει τα μεγαλεία σου αποτελεί τμήμα της αιώνιας μακαριότητος που απόκειται στους δικαίους. Γιατί και αυτά ο φθαλμός δεν τα είδε και αυτή η ανθρώπινο δεν τα άκουσε και ο κόσμος ολόκληρος δεν μπορεί να τα χωρέσει, σύμφωνα με τον περιώνυμο Ιωάννη. Τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος ήλιος ούτε προηγείται ούτε έπεται από το σκοτάδι. Εκεί όπου η μνητή στο μεγαλείο σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που χειροκροτούν. Σε αυτόν μόνο πράγματι το χώρο μπορεί να σου προσφερθεί η μνοδία που σου αξίζει. Οι άνθρωποι είναι αδύνατο να ολοκληρώσουμε την ύμνησή σου. Τόσο μόνο μπορούμε να σε ύμνήσουμε όσο χρειάζεται για να αγιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας. Γιατί και μόνο ένας λόγος και μια ανάμνηση που αναφέρεται σε κάποιο από τα δικά σου μεγαλεία ανυψώνει την ψυχή και κάνει καλύτερο το νου και μας μετατρέπει όλους από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους. Αλλό Παρθένε, σύ που είσαι κάθε αγαθό, κάθε τι που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή και ό,τι θα μάθουμε όταν αφήσουμε τον κόσμο. Όσοι που αρχίζοντας από τον εαυτό σου οδήγησες και τους άλλους προς τη μακαριότητα και την αγιοσύνη. Ως σωτηρία των ανθρώπων και φως του κόσμου και οδός που οδηγεί στο σωτήρα και θύρα και ζωή. Σύ που είσαι αξία να ονομάζεσαι με όλα εκείνα τα ονόματα με τα οποία προσφωνήθηκε για τη σωτηρία που μας χάρισε ο Σωτήρας. Γιατί αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μου αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από το Σωτήρα διαμέσου σου και των δικών σου απήλαυσα μόνο. Αίμα δικό σου είναι το αίμα που καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου. Δικό σου μέλος είναι το σώμα μέσα στο οποίο αγιάστηκα, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Καινή Διαθήκη και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δικό σου σπλάγνο είναι η Βασιλεία του Θεού. Όσοι Παρθένε, που είσαι ανώτερη από κάθε έπαινο και από κάθε όνομα που θα μπορούσε να σε χαρακτηρίσει, δέξου αυτόν τον ύμνο μας και μην παραβλέψεις την προθυμία και δώσε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να ψάλουμε κάπως καλύτερα τα μεγαλεία σου και τώρα, σε αυτή τη ζωή και μετά από αυτή, στην αιωνία. Αμήν.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα εις την πάνδοξον κοίμησιν της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα στρεφόμαστε προς τη Δυτική Πελοπόννησο, στην Ηλία. Εδώ έζησαν οι αρχαίοι Ηλίοι, με πρωτεύουσα την Ήλιδα, που ήταν ιερή πόλη και αναλάβανε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 145 καταλαμβάνει